κάνει και τριψαλά. Γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.

0: πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα να γίνομαι.
1: Radio Preveza 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβολή.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Radio Preveza 93.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλά.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.
1: Radio Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Που συναντάς τα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες της στον όμιλο και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα. Η σύγκριση DNA θα ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των σωρών. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου χωρίς ακόμη οριστικό πόρισμα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πλαίσιο επίλυσης διαφορών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη, ωστόσο διατηρεί ανοιχτή τη διπλωματική οδό. Σε προώρες προεδρικές εκλογές οδηγείται η Σερβία μετά την παραίτηση του Αλεξάνδρ Βούτσιτς. Προσωρινά καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει η Άννα Μπερνάμπιτς. Στη Ζάκυνθο, νεκρή σε χωράφι, εντοπίστηκε 64χρονη τουρίστρια που αγνοούνταν. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του θανάτου της. Στο Ηράκλειο Κρήτης, τμήματα μπαλκονιού 2 κτηρίων αποκολλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες χωρίς τραυματισμούς. Εξετάζεται εάν η έντονη βροχόπτηση επιβάρυνε τις κατασκευές. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Λέσβο μεταξύ Παρακύλων και Άγρας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Εύβοια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 24 στη Σύρο.

0: Εγώ αυτό να ξέρεις το υπέροχο και βάθρο τραγούδι της Ανασβήση το αφιερώνω στην Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί μωρέ κακέ άνθρωπε.
0: Ζαλιστήκανε λίγο τα παιδιά, ζαλιστήκανε. Είναι,
1: απλά η δική μας ήταν πολύ καλή.
0: Καλημέρα δηλαδή.
1: Καλημέρα σας παιδιά.
0: 9 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να
0: έχουμε. Στη Γερμανία.
1: Έλα μωρέ τώρα, δεν είναι ωραίο να κοκορευόμαστε.
0: Δεν κουρεύομαι.
1: Είναι το Παναθηναϊκού σύνδρομο αυτό.
0: Είναι η πρώτη φορά που κερδίζουμε την εθνική ομάδα της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Το χαίρομαι αυτό. Και πόσο μάλλον το χαίρονται οι συμπατριώτες μας, οι οποίοι εργάζονται, ζουν, βρίσκονται στη Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι άλλοι που βρίσκονται λιγότερο. Παιδιά, αυτή η νίκη ήταν για εσάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Προφανώς ξεκινήσαμε με Βύση, γιατί ήταν το... Τι να το πω τώρα, το πικ του Σαββατοκύριακου, το highlight, έτσι σε πολύ ωραία ελληνικά. Πώς να το πούμε, γίνει πανικός. Πήγε όποιο, δεν ξέρω για τα δικά σου social media, τα δικά μου πάντως γεμίσανε με Άννα Βύση που μπήκε φτερωτή, δεν ξέρω εγώ τι. 90.000 νοματέοι πήγαν εκεί, μπλοκάρανε, δεν μπορούσαν να φύγουν, τους έπιασε βροχή, δεν τους πτώησε τίποτα. Εντάξει, η Άννα Βύση μετά από τόσα χρόνια αποδεικνύει ότι είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ.
0: Συμφωνώ και προς υπογράφω.
1: Δεν ξέρω όσοι φύγαν από εκεί και ίσως να τα είχαν τσούξει και λιγάκι. Μήπως πήγανε και αγοράσανε το No Police.
0: Ρε εσύ, τι τύπος είναι αυτός. Και για τον κόσμο, ο οποίος δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το παρακολουθήσατε στα δελτία ειδήσεων, ένας τύπος 59 χρονών, εδώ στην Ελλάδα, κάθεται και σκέφτεται. Σου λέει, τι έχει κάνει τώρα η τροχιά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Κάνει συνεργεία από τα οποία δεν μπορείς να διαφύγεις, άμα σου κάνουν αργότερες. Και εγώ πέρασα σε ένα τέτοιο χθες το βράδυ. Ναι. Γιατί κλείνει ολόκληρο τον δρόμο, είναι οι άντρες και οι κυρίες της τροχέας, με τη συσκευή στο χέρι και δεν γλιτώνεις. Δεν πάει να φύγεις, ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
1: Κάνουν όλοι οι αλκοτές, όσοι παίρνουν τα πόδια, κάνουν όλοι.
0: Σε όλη την Αθήνα και στον Πειραιά. Μάλιστα. Και τι έφτιαξε ο τύπος. Έφτιαξε ένα πρωτεϊνούχο κοκτέιλ, το οποίο λέει άμα το πιεις, το πίνες, μπερδεύει το αλκοτές.
1: Και δεν φαίνεσαι, λέει, μεθυσμένος μετά.
0: Όχι. Αυτό το χρέο είναι 9,9 ευρώ και 90 λεπτά. Λοιπόν, και γινόταν χαμός στο διαδίκτυο. Ακούμε με την κυρία Κασιάνη Βραχά. Έλα όμως που το τζίπησε η αστυνομία για το όνομα σε αυτό, νόου πολύ στο κοκτέιλ.
1: Κανονικότατα, είναι και πανέξυπνος.
0: Τώρα έχει μπόρικο πολύ. Ήρθε μπόρικο πολύ στο νόου πολύ, το περικύκλωσε και το μαζέψαν τον κύριο αυτό.
1: Εδώ μεταξύ, λες και αν έχεις πιει ένα μπουκάλι από οποιοδήποτε ποτό και είσαι σαν εκείνον εκεί, θυμάσαι που είχαμε ακούσει με τα μπλόκα που έλεγε μπλόκο στην Εξάδεστο. Θα μπορέσεις. Αυτό. Θα μπορέσεις να την γλιτώσεις, ας πούμε, επειδή θα έχεις πιει το νόου πολύ.
0: Ναι. Θα σταματήσεις το χρονόμο και θα είσαι σε αυτή την κατάσταση και θα.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρουμε και κατά πόσο ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα για όποιον τον ήπιε.
0: Καλά, προφανώς ήταν επικίνδυνο. Ας με τόση, τον εντόπισε η ελληνική αστυνομία. Υποθέτω ότι τώρα τα προβλήματά του τίθεται σε νέα βάση.
1: Φαντάζομαι εκεί δεν θα μπορεί να κάνει αλχημίες.
0: Φαντάζομαι ότι ωραίοι τύποι, παιδί μου, τα δοκιμάζουμε όλα. Σου λέει τι λείπει από το. Να συνεχίσουμε να οδηγάμε σαν ρούχουνες. Αυτό το πρωτεϊνούχο. Ας το φτιάξω. Χρεώνω 9,9.
1: Η θυγατρική ήταν η εταιρεία από τη Βουλγαρία, είχε έδρα.
0: Εννοείται, ρε εσύ. Τι το πέρασε. Και αν είχε επιτυχία αυτό, θα το πήγαινε μετά, θα ακολουθούσε και την ακρίβεια. Όπως πήγαινε η ακρίβεια, θα πήγαινε και το νόμο πολύ.
1: Το εξάγαμε στο εξωτερικό.
0: Ναι.

0: Κασιανή βραχά, εγώ τρελαίνομαι με τους φίλους μας και τις φίλες μας που έρχονται καλό από καλό καιρό, καλό αυτό τέτοιο και δεν θέλουν να πούνε καλό φθινόπωρο, όπως ξέρω μία
1: από ξέρω. Καλό χειμώνα, κανονικότητα πρέπει να πούμε.
0: Και πλακώνουν μετά κάτι ντοστρόβιλοι στα Κουφονίσια και
1: το
0: κάτι πλημμύρες. Τι να πεις τώρα, τι από καλό από καλό καιρό, με 19 βαθμούς.
1: Εγώ λέω,
0: από καλό καιρό το λες εσύ αυτό.
1: Άνοιξα ξαφνικά, λέω, ότι η τηλεόραση και βρέθηκα, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια. Τι ήταν αυτή η ντροστρόβιλη.
0: Δεν πότανε, ναι.
1: Απίστευτο θέαμα, αλλά εκτός από αυτό που εντάξει δεν προκάλεσε ζημιές, είχαμε σοβαρές καταστροφές στα Ψαχνά Ευβοίας. Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι εδώ και 12 χρόνια που μένουν εδώ, είπε ένας άνθρωπος, 4 φορές έχουμε πνιγεί στα Ψαχνά. Κατέβασε όλο το ποτάμι κάτω τη λάσπη, πλημμύρισαν τα σπίτια. Στη Σκιάθο αντίστοιχα προβλήματα από την κακοκαιρία. Και εντωμεταξύ, όχι ότι δεν έπεσαν πολλά χιλιοστά βροχής, έπεσαν γύρω στα 130 χιλιοστά βροχής, αλλά έχουμε δει καταστροφές που συμβαίνουν με περισσότερα. Δεν είναι ότι είναι λίγα, αλλά δεν είναι να χαλάσει και ο κόσμος όπως
0: ναι,
1: χάλασε.
0: Είναι αυτό που μερικές φορές το συζητάμε και εμείς εδώ και ακούμε από ειδικούς και μετά έρχονται οι άλλοι που είναι, τους αμφισβητούν οι λιγότερο ειδικοί ή αυτοί που, όπως λέω εγώ, έχουν πέσει στην κολυμπήθρα της ξερολίας και τα ξέρουν όλα από μικρά παιδιά. Ζούμε την κλιματική αλλαγή, επειδή κάποιοι αμφισβητούν και λένε έλα, πάντα ήταν έτσι η Ελλάδα. Επειδή εσείς δεν θυμάστε και δεν καταλαβαίνετε, πάντα έτσι ήταν. Ναι, ζούμε την κλιματική αλλαγή. Το διαπιστώνουμε. Μήνα με το μήνα. Χρόνο με το χρόνο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα καινούριο περιβάλλον ως προς τις καιρικές συνθήκες. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Προφανώς και οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Αν δεν προσαρμοστούμε, θα μας προσαρμόσει η φύση.
1: Καλό είναι να προσαρμοστούμε μόνο.
0: Καλό θα ήταν, βέβαια.
1: Αλλά ξέρεις, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γκρεμίσεις όλα τα κτίρια και να τα κάνεις πιο ψηλά.
0: Τώρα.
1: Ή να φτιάξεις άλλο αποχετευτικό σύστημα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ζούμε στη χώρα που η προνοητικότητα αγνοούμε ακόμα και τώρα πώς γράφεται ως λέξη. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεκαετίες πίσω πάει το θέμα.
1: Είμαστε του και πέντε.
0: Δυστυχώς. Αντί για προνοητικότητα, τι κάναμε. Σβουτάγαμε όλοι, σας λέγαμε. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Είστε αυθαίρετος, κύριε. Όμως, επειδή σας συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί μου φαίνεστε εξαιρετικός ως χαρακτήρας, θα σας δώσω την ευκαιρία να πληρώσετε τις 10, να ενταχθείτε με ένα πρόστιμο. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πλήρωσαν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο πρόστιμο, να νομιμοποιήσουν. Και τώρα το κράτος δεσμεύεται απέναντί τους. Πώς θα τους κατεβάσει στα σπίτια? Πώς θα τους πεις ότι αυτά εδώ που είναι στην κήτη του ποταμού, ας πούμε, πάνω στο ρέμα, είναι αυθαίρετα? Φύγει στους ανθρώπους και έχουν χρυσοπληρώσει. Και οι προηγούμενες γενιές και αυτοί τώρα που ζουν, πώς θα το κάνεις αυτό? Γιατί δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει προνοητικότητα σε αυτή τη χώρα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε.

0: Τώρα, επειδή πηγαίνουμε σιγά σιγά να συζητήσουμε την ακρίβεια, να μου επιτρέψεις εγώ που είμαι, όπως στέλνουν διάφοροι φίλοι και φίλες εδώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί έτσι με χαρακτηρίζουν κάποιοι έτσι καλοπροαίρετοι φίλοι που μας ακούνε. Έχω να κάνω μια επισήμανση. Ακούω για έναν υπουργό ο οποίος πήρε στο τηλέφωνο έναν από τους δύο γιατρούς που λες χωρίς δίπλωμα.
1: Χωρίς δίπλωμα, ναι.
0: Μετά το περιστατικό με τον νεκρό Μαζονάκη. Προφανώς και αυτό θα έπρεπε να το αποφύγει. Ακούω για άλλους οι οποίοι μιλάνε για κακομοίριδες Έλληνες. Άλλος υπουργός ο οποίος το ξεκινάει ως πλάκα του, οποίου έτσι τουλάχιστον περιέγραψε, αλλά δεν το καταλάβανε οι περισσότεροι, ρωτάει στον αδελφό μας αν έχει κάνει μπάφο. Άλλος βουλευτής αναφέρει ότι, δημόσια εννοώ, μεγάλη κίνηση στον Ιωταχή δείχνει ότι κατά τη γνώμη του η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα. Λοιπόν, επειδή έχουν μαζευτεί αρκετά φάλτσα, εγώ θα έλεγα να συνέλθουν λίγο. Ούτε κακομοίριδες Έλληνες πολίτες υπάρχουν, ούτε η κίνηση των ΙΟΤΑΧΗ και η μεγάλη κίνηση δείχνει ότι η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει ο κύριος βουλευτής τι τραβάει ο καθένας και η καθεμιά για να πληρώνει τα καύσιμα στο αυτοκίνητό του, για να πηγαίνει να δουλεύει, για να παίρνει χρήματα. Γιατί αν σταματήσει να δουλεύει, δεν θα πληρωθεί, δεν θα αμυφθεί. Αυτή η όλη ιστορία έρχεται μετά την επισήμανση της Ζώας Μπακογιάννη ότι κάποιοι στην κυβέρνηση έχουν καβαλήσει
1: καλάμι.
0: Έχουν
1: καβαλήσει καλάμι.
0: Και εκεί βιάστηκαν κάποιοι να πούνε ότι λέει υπερβάλλει και είναι εκλογές και τα λοιπά. Και όχι, έχει απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν δύο ειδών κατηγορίες πολιτικών εμπροκειμένου στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση. Οριζόντια κατά την άποψή μου, αλλά τώρα εστιάζουμε εκεί. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία και βγαίνουν στα δημόσια βήματα και εκτίθενται, είτε γιατί δεν έχουν καλή κοινωνική εμπειρία, δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται τι ζουν οι άνθρωποι γύρω τους και το περιγράφουν με μια λάθος εικόνα, είτε αυτοί οι οποίοι έχουν εμπειρία και επειδή μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες μεγάλες, σε συζητήσεις, με επιχειρήματα κτλ., έχουν άγνοια κινδύνου και εκεί την πατάνε, λέγοντας μερικές φορές πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά ή δεν στέκουν. Όλο αυτό όμως τους κάνει κακό. Γιατί δείχνει ότι ένας μεγάλος πληθυσμός στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται που ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Εγώ θα έλεγα να μαζευτούν λίγο, γιατί έρχονται και δύσκολες στιγμές. Και είναι μπροστά και η ακρίβεια και η επιδείνωση των τιμών και η μεγάλη έλλειψη, την οποία την έχουμε συζητήσει και εσύ και εγώ, και βλέπω ότι γίνεται και μεγάλη συζήτηση τελευταία για τις μπαταρίες που δεν έχουμε για να αποθηκεύουμε ενέργεια.
1: Την άντσα από τις ανανεώσιμες πηγές.
0: Και πηγαίνουμε τώρα ξανά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ένα κρίσιμο χειμώνα, ο οποίος καταλήγει σε εκλογές. Επομένως, αυτά που λέγονται, αυτές οι υπερβολές, καλό είναι να βουτάνε, όπως έλεγε ένας δασκαλός μου στο παρελθόν, να βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό τους. Ωραία φράση. Η γλώσσα να βουτάει μέσα στο μυαλό πριν αρχίζει να μιλάει και να λέει ανοησίες. Καλό θα ήταν αυτό.
1: Μπορεί να τους απαντήσει όμως, Γιώργο μου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διότι και καθότι έβγαλε μία έρευνα την Παρασκευή, την οποία δεν προλάβαμε εμείς να δούμε γιατί βγήκε αργά το απόγευμα, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε σήμερα. Η οποία λέει ότι το 20% των φτωχότερων νοικοκυριών χρειάζεται το 53,3% του μισθού τους μόνο για τρόφιμα και για στέγαση. Δηλαδή πάνω από το μισό μισθό τον χαλάει το φτωχότερο οικονομικά νοικοκυριό, το 20% των φτωχότερων Ελλήνων, το χαλάει σε στέγαση και τρόφιμα. Και μένει το άλλο μισό για καθημερινότητα, μετακινήσεις, λογαριασμούς δέκο, παιδιά, σκυλιά, γατιά και πάει λέγοντας. Επίσης, σε σχέση με το 24 και το 25, έχει η μέση δαπάνη των νοικοκυριών ανέβει κατά 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από το 24 στο 25. Δεν θέλω να δω τι θα είναι από το 25 στο 26. Ενώ πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για το 2025. Η μέση δαπάνη, δηλαδή όσα τα έξοδα που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για να λειτουργήσει μέσα σε ένα μήνα. 1.800 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ να καταλάβουν οι κυβερνώντες κυρίως και η συμπολίτευση, οι βουλευτές της συμπολίτευσης, δεν υπάρχουν κακομοίριδες και νοικοκύριδες, υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος υποφέρει. υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα καθίσει να σκεφτεί στις επερχόμενες εκλογές ποια είναι η ευέλτιστη επιλογή. Με το να τους διχάζεις, να τους ξεχωρίζεις και να λες αφαιρώ τους κακομύριδες. Σιγά ρε άρχοντα. Είστε μερικοί που είσαστε γαλαζοαίματοι. Κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι αντιμετώπιση και δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς για τον κόσμο τον οποίο υπηρετείς. Γιατί εκεί βρίσκεστε όλοι στα υπουργεία για να υπηρετείτε. Όχι για να σας υπηρετούν. Είναι αντίστροφο το σχήμα. Όπως συνήθως λέω εγώ, και ας με διαψεύσει κάποιος αν ακούει, για τους ιερείς. Δεν εκπροσωπούν οι ιερείς το Θεό στα μάτια μας. Εκπροσωπούν εμάς και τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού. Ορισμένοι πολιτικοί λοιπόν έχετε μπερδευτεί. Νομίζετε ότι είστε εκεί και εμείς οι υπόλοιποι σας οφείλουμε να κάνουμε υποκλήσεις.
1: Συζήτηση για τα καύσιμα θα έχουμε και λίγο αργότερα, μετά τις 7. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Ασμάτογλου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές.
0: Εξαιρετικά έμπειρος, να μου επιτρέψεις να σου πω. Πολλά χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στο παρελθόν συνδικαλιστικά εκπροσωπούσε και τώρα είναι ήδη στο πρακτηριό του και μας ακούει και έχει εικόνα πάρα πολύ καλή και της αγοράς και πώς επηρεάζεται διεθνώς. Δηλαδή θα ήταν χρήσιμη η ανάλυση του.
1: Και αύριο που θα έχουμε και τις νέες τιμές, θα το ζητήσουμε να ξανάρθει να
0: δούμε
1: ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά καυσίμων. Γιατί όπως μας είπε και χθες το βράδυ που μιλήσαμε στη σύσκεψη, μας είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το ίδιο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το τι γίνεται με το διυλισμένο προϊόν. Το είχαμε δει και μέσα στο καλοκαίρι που υπήρχε η ανακοχή, που ενώ υπήρχε ανακοχή οι τιμές στα καύσιμα ανέβαιναν, γιατί υπήρχαν θέματα με το διυλισμένο προϊόν, και εκεί είναι και τα παιχνίδια που παίζουν και σήμερα.
0: Και σε μια χώρα ειδικά που μπερδευόμαστε συνέχεια και μπερδεύουμε τους ειδήμονες με τους μη ειδήμονες, αυτούς που γνωρίζουν με αυτούς που δεν γνωρίζουν, καλό είναι να εστιάζουμε σε αυτούς που γενικά ξέρουν. Και για να κάνω και το πικρόχολο σχολείο μου, γιατί σου είπα, έχω σήμερα ξεκινήσει κάπως έτσι. Όταν θες, κυρία Βραχά, να φτιάξεις ένα σπίτι, εσύ που είσαι και νέο κορίτσι, θα απευθυνθείς σε έναν αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας θα αναθέσει τους ειδικούς στη συνέχεια για να υλοποιήσουν το σχέδιο.
1: Στο οποίο
0: συμφωνείς εσύ.
1: Ούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους.
0: Μπορεί να έχει συμφωνήσει πριν να ετοιμάσει το σχέδιο, μπορεί να έχει συμφωνήσει αφού έχεις δει το σχέδιο. Ναι, ναι. Άμα θα έχεις πρόβλημα και σε πονάει κάτι, θα πας σε ένα γιατρό. Κανονικό. Σε κανονικό γιατρό θα πας. Θέλω να πω ότι μας έχει φάει λίγο το όλοι τα ξέρουμε και όλα τα κάνουμε μια χαρά. Εγώ λέω ότι και στην πολιτική καλό είναι να εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς γενικά. Έτσι και στα καύσιμα καλό είναι να εμπιστευόμαστε αυτούς που έχουν εικόνα και βλέπουν τι συμβαίνει ανά πάση στιγμή. Και επίσης καλό είναι να εμπιστευόμαστε γενικά αυτόν ο οποίος αναλύει την εικόνα και μας εξηγεί, μας δίνει και μια περιγραφή. Δηλαδή σου λέει ότι αν πάμε εκεί, αυτό θα έχει αυτή τη συνέπεια. Αυτός ο οποίος περιγράφει έναν ιδανικό κόσμο, ο οποίος δεν έρχεται ο ιδανικός κόσμος, γιατί οι άλλοι είτε δεν ξέρουν είτε δεν μπορούν να τον φέρουν, εμένα πάντα μου προκαλεί καχυποψία. Βρίσκεις μια λύση ή προτείνεις μια αλλαγή πάρα πολύ ωραία, μας λες όμως και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Το κλείνω. Για να το κάνω πιο φωτογραφικό, είναι γιατί πριν από λίγες μέρες μια πολιτική αρχηγός είπε ότι άμα δεν την ψηφίσουν να μπει στο κοινοβούλιο θα φύγει από την Ελλάδα. Και περιμένω να την ακούσω να απαντάει στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου 1η Οκτωβρίου.
1: Μην το πιάνεις το θέμα αντένα. Αυτό τώρα, γιατί θα έρθουν τα μηνύματα.
0: Αναφέρομαι στην κυρία Καριστιανού. Εντάξει ρε εσύ, το κάνω πολύ συγκεκριμένο βλέπω.
1: Περιμένω πάρα πολύ και εγώ να την ακούσω την Πέμπτη. Να δούμε τι ακριβώς θα πει για αυτή την ατάκα, την οποία όταν κατεβαίνεις, αν μη τι άλλο, όταν κατεβαίνεις στον πολιτικό στίβο, δεν μπορείς να τη λες. Μπορώ να το ακούσω από τον οποιοδήποτε πολίτη που να μου πει ότι είναι πολύ απογοητευμένος από τη χώρα του και ότι θέλει να φύγει. Το ακούω. Δεν συμφωνώ, αλλά το ακούω. Τώρα να θέλεις να είσαι αρχηγός κόμματος, ναι, το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να τα καταφέρει, να μπει στη Βουλή. Να λες τέτοιο
0: μακάρι,
1: πράγμα.
0: Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Τι είναι εκβιαστικό προς το εκλογικό κοινό.
0: Κατά την άποψή μου, για να σου το πω ξεκάθαρα, αυτό είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχει κάνει. Η τοποθέτηση αυτή που συζητάμε τώρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος από αυτά που ήδη έχει κάνει. Στην πορεία της δηλαδή, μέχρι εδώ. Και για να το βάλω και παραπέρα, γιατί μου αρέσουν αυτά εμένα, θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν πριν από μερικούς μήνες ότι οι εκλογές θα γίνονταν 27 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή. Ήταν πολύ πιθανό, ότι ήταν πολύ πιθανό να γίνουν οι εκλογές. Κάποιοι τσιμπήσανε και παρουσιάσαν τα κόμματά τους.
1: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.
0: Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού δηλαδή, βλέπεις ότι δημοσκοπικά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από τότε που παρουσίασε και λίγο πριν το κόμμα της.
1: Ήταν πολύ ψηλά τότε.
0: Άρα ο συγχρονισμός, επομένως ο χρόνος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Αυτό το ξαναβλέπουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μας, η κυρία Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. 2-11-200-8-200.
1: Είναι μπαίνει σύμφωνα η Ελευθερία στο στούντιο, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ελευθερία
0: στην Νέα Ιωνία. Έλα.
2: Στη Νέα Ιωνία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Συναγερμός έχει σημάνει λόγω πυρκαγιάς σε καφέ που κάνουν χρήση ναργιλέ. Μεγάλη.
0: Πολύ συγκεκριμένο, βλέπω.
1: Περιμένω πάρα πολύ και εγώ να την ακούσω την Πέμπτη. Να δούμε τι ακριβώς θα πει για αυτή την ατάκα. Την οποία όταν κατεβαίνεις, αν μη τι άλλο, όταν κατεβαίνεις στον πολιτικό στίβο, δεν μπορείς να τη λες. Μπορώ να το ακούσω από τον οποιοδήποτε πολίτη που να μου πει ότι είναι πολύ απογοητευμένος από τη χώρα του και ότι θέλει να φύγει. Το ακούω. Δεν συμφωνώ, αλλά το ακούω. Τώρα να θέλεις να είσαι αρχηγός κόμματος, ναι. Το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Να λες τέτοιο
0: μακάρι,
1: πράγμα.
0: Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Τι είναι εκβιαστικό προς το εκλογικό κοινό.
0: Κατά την άποψή μου, για να σου το πω ξεκάθαρα, αυτό είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχει κάνει. Η τοποθέτηση αυτή που συζητάμε τώρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος από αυτά που ήδη έχει κάνει. Στην πορεία της δηλαδή, μέχρι εδώ. Και για να το βάλω και παραπέρα, γιατί μου αρέσουν αυτά εμένα, θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν πριν από μερικούς μήνες ότι οι εκλογές θα γίνονταν 27 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή. Ήταν πολύ πιθανό, ότι ήταν πολύ πιθανό να γίνουν οι εκλογές. Κάποιοι τσιμπήσανε και παρουσιάσαν τα κόμματά τους.
1: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.
0: Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού δηλαδή, βλέπεις ότι δημοσκοπικά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από τότε που παρουσίασε και λίγο πριν.
1: Ήταν πολύ ψηλά τότε.
0: Άρα ο συγχρονισμός, επομένως ο χρόνος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Αυτό το ξαναβλέπουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ξανασυμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μας, η κυρία Βουγιουκλιώτη στο τηλέφωνο.

0: συζητάμε τώρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος από αυτά που ήδη έχει κάνει. Στην πορεία της δηλαδή, μέχρι εδώ. Και για να το βάλω και παραπέρα, γιατί μου αρέσουν αυτά εμένα, θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν πριν από μερικούς μήνες ότι οι εκλογές θα γίνονταν 27 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή. Ήταν πολύ πιθανό, ότι ήταν πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές. Κάποιοι τσιμπήσανε και παρουσιάσαν τα κόμματά τους
1: νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.
0: Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού δηλαδή, βλέπεις ότι δημοσκοπικά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από τότε που παρουσίασε και λίγο πριν το κόμμα της.
1: Ήταν πολύ ψηλά τότε.
0: Άρα ο συγχρονισμός, επομένως ο χρόνος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Αυτό το ξαναβλέπουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανασυμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μας, η κυρία Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. 2-11-200-8-200.
1: Είναι μπαίνει σύμφωνα η Ελευθερία στο στούντιο, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ελευθερία στη Νέα Ιωνία.
0: Έλα.
2: Στη Νέα Ιωνία, καλημέρα. Συναγερμός έχει σημάνει λόγω πυρκαγιάς σε καφέ που κάνουν χρήση ναργιλέ, μεγάλη κινητοποίηση για εκένωση καταστήματος και διαμερισμάτων. Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως ανέφερα, εκενώνεται ο χώρος του καταστήματος και τα παρακείμενα διαμερίσματα. Εκδηλώθηκε περίπου στις 4:30 σήμερα τα ξημερώματα σε χώρο όπου χρησιμοποιούσαν ναργιλέ, ήταν γεμάτο το κατάστημα. Αμέσως σήμανε συναγερμός, επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
1: Δεν έχουμε κάποια αναφορά για τραυματία, Ελευθερία.
0: Ελευθερία, 4:30 το πρωί.
2: Ναι.
0: Και κάνανε ναργιλέ.
2: Ναι.
0: Άμα έχεις τα θέματα σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ.
1: Άμα δεν κάνεις τις 4:30 το πρωί, πότε θα κάνεις.
0: Άμα δεν κάνεις τις 4:30 το πρωί, ναργιλέ.
1: Ναι. Αυτά του βραδιού είναι, ρε παιδί μου, τη νύχτα είναι αυτά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να μην αναρωτηθώ, δηλαδή.
1: Να αναρωτηθεί. Ευχαριστούμε, Ελευθερία, πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπήρχαν στη Ρόδο που πήγα πέρυσι.
0: Ναι, 4:30 το πρωί, Ελευθερία.
1: Υπήρχαν, όλα τα μαγαζιά είχαν μπέργκερ και ναργιλέ, τίποτα άλλο.
0: Τα συνδυάζανε.
1: Ναι, μπέργκερ και ναργιλέ. Όλα τα μαγαζιά τουριστικά με κάτι κύωνε απ' έξω, με κάτι την Αφροδίτη τη Μήλου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Δηλαδή μπέργκερ με αυγό συνδυάζεται με ναργιλέ με γεύση Μήλο.
1: Ναι. Αυτό ήταν το think σε όλα τα μαγαζιά. Αυτό είχαν όπου και αν γύρναγες, όχι μόνο στο κέντρο της Ρόδου, και να πήγαινες λίγο παραπέρα. Εγώ δεν μπορώ τόσο τουριστικά.
0: Είναι πολύ μπροστά Αμερική.
1: Και πήγα σε γειτονιές.
0: Και μπράβο σας, σας το δίνω.
1: Μπέργκερ και ναργιλέ, όλη η Ρόδος.
0: Τι λες, δεν ήξερα το συνδυασμό αυτό.
1: Μπέργκερ και ναργιλέ.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη και επιστρέφουμε και για τα υπόλοιπα.

0: Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
2: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ, στο οποίο γίνεται χρήση ναργιλέ. Μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του καταστήματος και των διαμερισμάτων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, περισσότερα στο real.gr. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε τη Γερμανία, επικρατώντας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα για να δώσουν γενετικό υλικό. Η σύγκριση DNA θα ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των σωρών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το πλαίσιο επίλυσης των διαφορών.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: ασφαλιστεί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
1: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβαζαν, μπάζομαι κατέβαζαν.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα. Θερμοκρασία, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Για πες.
0: Περίμενε, γιατί κοιτάω, ωραία. Κοίταγα τις μέρες του Σεπτεμβρίου και μου έκανε εντύπωση. 28 βαθμοί, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Μαρούσι 15 βαθμοί. Και βλέπω εδώ το μέγιστο θα φτάσει σήμερα στους 22 βαθμούς. 22.
1: Η κίνηση έχει αρχίσει ήδη στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη γνωστή ουρά στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια, εκεί μετά τη Λένορμαν, και φτάνουν μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ύψος της Πίνδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Σήμερα λέει υπάρχει πάλι πρόβλημα με την εφαρμογή του ΟΑΣΑ. Λειτουργεί μεν, αλλά δεν δείχνει κανένα δρομολόγιο. Η Βέρα, γεια σου Βέρα, καλημέρα. Καλημέρα Βέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συχνή σου παρουσία με τα μηνύματα. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει έχει εμπειρία. Κύριε Παγάνη, ο κύβος έχει ήδη πέσει. Ό,τι και να γίνει, όσες δημοσκοπήσεις και να φέρετε στο σανό, θα το φάνε πολύ, πολύ λιγότεροι από ό,τι το είχαμε φάει την προηγούμενη φορά. Το κόμμα σου βρίσκεται σε αποδρομή, το ξέρουν και συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, ίσως γιατί το έχουν πάρει απόφαση. Επομένως, Βέρα μου, εσείς δεν έχετε, δεν ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις, έχετε την προσωπική σας αίσθηση. Και με χρεώνετε και σε κάποιο κόμμα, καλά κάνετε. Επειδή βέβαια υπάρχει και ένα μήνυμα από την Ιωάννα, η οποία λέει, είπες για τον Γεωργιάδη, αλλά για άλλους δεν, άλλοι δεν έχουν, λέει, στοχεύσει δημοσιογράφους. Ασφαλώς και έχουν στοχεύσει δημοσιογράφους. Και την κυρία Έλληνα Κρήτα άκουσα στο Κόντρα, στο Κόντρα Channel.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία πρότεινε να μην ενημερώνουν τον κύριο Άδωνη Γεωργιά. Δεν κατάλαβα ποια ήταν η πρόταση ακριβώς, αλλά δεν θυμάμαι την κυρία Έλληνα Κρήτα και δεν ξέρω η Βέρα, η φίλη μου ή άλλοι, να ασχολούνται για παράδειγμα με τη δήλωση του Παύλου Πολέκη, όταν είναι υφυπουργός υγείας, για τον δημοσιογράφο ότι πρέπει να μπει 3 μέτρα κάτω από τη γη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε θυμάμαι κανένα από αυτούς που σήμερα μας περασπίζονται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ τον Γκλάτο και τους δημοσιογράφους και την ελευθερία του τύπου να βγαίνουν να υπερασπιστούν άλλους δημοσιογράφους που αρθογραφούσαν όταν ήταν άλλη κυβέρνηση στην εξουσία και τους βρίζανε χορό σε διαδηλώσεις, σε πορείες, άλλους που τους κάνανε προσαγωγές. Εκεί δεν θυμάμαι κανένα κίνημα υποστήριξης των δημοσιογράφων. Ξέρετε, για να πιστέψουμε, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, γενικότερα λέω. Αν θες να πιστέψεις κάτι, το βλέπεις οριζόντια. Δεν το βλέπεις μόνο στα κομμάτια που σε βολεύει.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γίνει πανικός τότε με ένα τραγουδιστή που είχε πει μέσα σε ένα σάκο βάλτε.
0: Μπράβο. Εκεί κάποιοι βγαίνανε και λέγανε καλά είπε. Κάποιοι βγαίνανε γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι προφανώς. Όχι, δεν είναι έτσι. Ή υποστηρίζεται συνολικά την ελευθερία της άποψης και της έκφρασης γνώμης, ή αποσυρθείται από το επάγγελμα. Άντε, γιατί και με την υποκρισία, ξέρετε, δεν έχει δίκιο η φίλη μου Ιωάννα που μου κάνει την παρατήρηση. Λοιπόν, να πούμε για μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπά, σεβός μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα λέει για τους ομογενείς Γερμανίας, μεγάλη γιορτή, όμορφη μέρα. Είναι σίγουρο ότι αδειμονούν να πάνε στους δουλειές τους, στην ίδια άποψη έχω και εγώ, φίλε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο είχαμε το πρωτοσέλιδο της Real News την Κυριακή. Ο Ερντογάν πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια από την Νέα Υόρκη.
0: Όχι πολλά, γύρω στα 40 δισεκατομμύρια.
1: Όμως σιγά τι ήταν αυτά τα χρήματα.
0: Πώς πλήρωσε. Γιατί πήγε εκεί, επισφράγγισε τη συμφωνία για τα 100 Boeing 737 με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει άλλα 50. Στην Τουρκία υπάρχει ένα ζήτημα, λέει, τι θα τα κάνουμε ακριβώς αυτά, για πείτε μας. Γιατί αυτά δεν είναι F35. Τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς, ούτε είναι τα Viper τα F-16, τα αναβαθμισμένα. Άρα αυτά τι θα τα κάνουμε, που λένε. Τους λέω, εγώ νίκησα όμως.
1: Ναι, αλλά εμένα με πεταυκούκι ο τέτοιος.
0: Δεν είναι πεταυκούκι.
1: Ο Τραμπ.
0: Και fantastic guy.
1: Και fantastic guy. Friend of mine. Και μην τα βάζετε μαζί του.
0: Ναι. Αυτό το πήρε.
1: Ήταν μόνο αυτό που πήρε.
0: Απλά του τύχησε λίγο. Του τύχησε κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. 40 δισεκατομμύρια.
1: Δεν μπορεί να πάρει τα F-35 που τόσο πολύ θέλει, γιατί υπάρχει αυτό ο νόμος Κάτσα που αν δεν αποσύρουν του S-400 από την.
0: Το ρωσικό αντιπεδαπλικό σύστημα.
1: Μπράβο. Δεν πρόκειται να πάρει τα F-35 και να χτυπιέται από κάτω και αυτό και ο Τραμπ. Γιατί το θέμα δεν είναι αν μπορεί να το κάνει, αν
0: ποιο
1: θα πει
0: είναι
1: ο
0: το
1: Τραμπ.
0: Θέμα, κυρία Βράχα.
1: Το θέμα είναι ότι αν πάρει του S-400 ναι. Ρώσια. Αν πάρει και το F-35, κινδυνεύουν κωδικοί, συστήματα αμερικανικά να δοθούν στη Ρωσία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το επιτρέψει.
0: Και του λένε επίσης οι Αμερικανοί ότι δεν κουμπώνει, αδερφέ. Το σύστημα του ρωσικού που έχει πάρει το S400 δεν κουμπώνει πάνω στον ατοϊκό εξοπλισμό και στον αλγόριθμο. Δεν το λαμβάνει ότι δεν κουμπώνει. Τώρα το καταλαβαίνει. Το έχει καταλάβει νομίζω τώρα.
1: Χθες λοιπόν ο Λαυρόφ σε μια ομιλία του είπε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι με σίγουρα τη σύμφωνη γνώμη έγγραφη της Ρωσίας για να πάει σε μια άλλη χώρα, αλλά και από αυτή τη χώρα να έχουμε έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να πάει σε κάποια άλλη χώρα, είπε ο Λαυρόφ για τους S-400, και μετά σε εξειδικευμένες ερωτήσεις που το έκαναν στη συνέχεια και του λένε τελικά θα τα δώσετε, θα το επιτρέψετε. Ακούστε να δείτε, λέει ο Λαυρόφ, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο αίτημα. Δεν μου έχει έρθει ποτέ τέτοιο αίτημα για να πάει η Τουρκία του S-400 σε κάποια άλλη χώρα. Δεν πρόκειται να γίνει τέτοιο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κυρίως έτσι λίγο. Δεν τα.
0: Ο ειδικός στην εξωτερική πολιτική, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ο Γιαλατζής Σουλτάνος που κάποιοι στην Ελλάδα θα θέλανε να έχουν έναν τέτοιο εδώ πέρα. Ένας Ερντογάν λείπει, ρε εσείς. Ένας Ερντογάν, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μας κατευθύνει, εγώ τα θυμάμαι αυτά. Θυμάμαι, βλέπεις, έχω ακόμα μνήμη, δεν την έχω χάσει. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι τις αναφορές. Τώρα, τι έγινε τώρα, παιδιά? Γιατί ξέρετε, αυτή είναι εκτός του προγράμματος των F-35, εκτός του προγράμματος των. Ακόμα δηλαδή έχουν συμφωνήσει οι Αμερικανοί θεωρητικά, αλλά μέχρι να περάσει, θα πάρει λίγο καιρό της αναβάθμισης των F-16 σε Viper. Οι κινητήρες, οι αμερικανικοί κινητήρες, για τους οποίους γράφει η Real News, είναι για τα αεροπλάνα τα τουρκικά, τα ΚΑΝ που είναι ανταγωνιστικά υποτίθεται στα F-35, έχουν μπλοκαρεί δημοκρατική εκεί και δεν μπορούν να φύγουν οι κινητήρες. Αυτός τώρα είναι ανάμεσα στον Πούτιν. Με τον Πούτιν, θυμίζω, το 2019 τώρα για παγωτά. Είχε πήγαινε επισκέψεις στη Μόσχα σε μια αεροναυπηγική έκθεση και του έλεγε, γινούσε στον Πούτιν και του έλεγε στα τουρκικά θα με κεράσει παγωτό, και άλλο τον κέναγε παγωτό. Είχε τότε έρωτα με τον Πούτιν. Τώρα έχει έρωτα με τον Τραμπ να δημιουργεί περιεχόμενο, να είναι δίπλα του, ας πούμε, να του κάνει ο Τραμπ αυτά που του κάνει τα Fantastic Guy και τα Tough Cookie και να χτυπάει ο Ερντογάν την καρδιά του. Α, με αυτά ωραία πορεύεται. Με αυτά ωραία πορεύεται. Άσε που έχει μπλέξει με τους Ισραηλινούς επίσης. Γιατί ζήτησε να γίνει ερυθρό το ένταλμα της Ιντερπόλ για τον Νετανιάχου, και μετά ζήτησε και ο Νετανιάχου να γίνει μια προετοιμασία να προσφύγουν οι Ισραηλινοί για να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο κατηγορούμενος για τα εγκλήματα κατά των Κούρδων. Ξέρετε, εκεί οι Τούρκοι δεν ξεχωρίζουν τους αντάρτες από τα γυναικόπαιδα. Οι καθαρίσεις, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνονται, που έγιναν στο Βόρειο Ιράκ, που γίνονται τώρα στη Συρία, που έγιναν στην νοτιοανατολική Τουρκία, δεν ήταν εκαθαρίσεις του τύπου, εντάξει, αδειάσαμε το ΠΚΚ και το αφοπλίσαμε. Εκεί εξαφανίστηκαν οικογένειες. Το λέω γιατί είναι κάποιοι ανθρωπιστές, αλλά μέχρι ενός σημείου. Για τους Κούρδους δεν είμαστε πολλοί ανθρωπιστές, ας πούμε. Είμαστε ντεμοί. Άμα τους δούμε πάνω στις βάρκες, είμαστε εκεί ανθρωπιστές. Όσοι μένουν και μάχονται για την πατρίδα τους και για το λαό τους, για αυτούς δεν είμαστε και πολλοί ανθρωπιστές.
1: Αφού κάθονται να μάχονται, σου
0: λέει, ναι,
1: ας υποστούν και τις συνέπειες.
0: Αλλού συγκινούμαστε εμείς. Υπάρχουν περιοχές που συγκινούμαστε, άλλες περιοχές δεν μας συγκινούν καθόλου. Έτσι δεν τα κάνουμε.
1: Είχαμε και την αποκάλυψη χθες ότι πιάστηκαν 5 νοματέοι, 5 ματραχαλάδες κοντά στην αμερικανική βάση στη Βρετανία. Mm-hmm. Έγινε επιχείρηση με κάτι λευκά βανάκια, τους πιάσανε, yes. Τους πιάσανε, τους τσάκωσαν και κοιτάω τα μέσα ότι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι η Βρετανική αστυνομία, λέει, έχει κάνει πολύ φιδωλές ανακοινώσεις, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να έχει συμβεί και αν είναι όντως σε περίπτωση τρομοκρατίας κτλ. Και βγαίνει μετά από 10 λεπτά ο Τραμπ, τους πιάσαμε, παιδιά. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με την
0: Ελλάδα. Είναι ο τύπος που εμπιστεύεσαι αυτό για να του πει: έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί πρώτα. Βεβαίως, ας το πάνω μου. Πάμε πολύ διακριτικό.
1: Θα κάνανε πολύ μεγάλο κακό και του τσακώσαμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ναι, στον πρόεδρο.
0: Εντάξει,
1: είναι αυτό που το εμπιστεύεσαι, το μυστικό σου.
0: Ακριβώς. Η αντίδραση του Τραμπ δεν είναι είδηση. Ξέρεις ποια είναι είδηση. Το λέω και αυτό και πάλι θα ανατριχιάσουν. Γιατί μου τι λέει. Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτό. Μια κυρία έκανε βόλτα το σκυλάκι της. Εκεί, λέει, σε μια περιοχή δίπλα στη βάση του Fairford, και διαπιστώνει ότι κάτι τύποι, 6 άτομα λέει, 5-6 άτομα με κουκούλες, full face, βγαίνανε σε κάτι βαν. Εκεί έχουν ένα νούμερο έκτακτης ανάγκης. Το καλή λοιπόν η κυρία, σε 20 λεπτά οι Βρετανοί ήταν εκεί και τους είχαν περιορίσει. Τε λέω, γιατί εδώ πέρα συζητάμε και λέμε οι κάμερες και τα προσωπικά μας δικαιώματα και να μην είμαστε ρουφιάνοι και να μην είμαστε... Ακούτε τι έγινε εκεί. Μία κυρία πήρε τηλέφωνο. Σε 20 λεπτά είχαν έρθει και τους είχαν μαζέψει. Και να μην λέμε ότι αυτοί τώρα ήταν φιλελληνιστές και ότι ετοίμαζαν μια εκδήλωση με πάνω που θα ανοίγανε και θα λέγανε λευτεριά, δεν ξέρω πού. Πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο κάποια ζητήματα εδώ. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Να τα ξεπεράσουμε τα ζητήματα.
1: Γιατί
0: και στα εγκλήματα που έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία πότε επιτυγχάνει 100% το σκοπό της, το στόχο της, να εντοπίσει δηλαδή τους δράστες και τους ειδικούς αυτούργους, όταν έχει βοήθεια από κάμερες. Όπου έχει εικόνα του τι έχει συμβεί. Μπας και προχωρήσουμε λίγο, ρε παιδί μου, και συλλογίνουμε κανονική, εννοώ ως χώρα. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Εγώ με τις άποψεις κάμερα σε κάθε στενό, σε κάθε σοκάκι, γιατί υπάρχει και νιώθεις περισσότερη ασφάλεια κατά αυτόν τον τρόπο και μπορείς να αποδείξεις πιο εύκολα αν γίνει κάτι, να μπορείς να πιέσεις το δράστη και οτιδήποτε. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν λέω για τη συναυλή του σπιτιού σου να είναι η κάμερα, έτσι.
0: Όχι, αλλά. Λοιπόν. Με οτιδήποτε αριστερό δεν ασχολούμαι, σενιόρ Παγάνη. Α, εντάξει, πέρα μου. Έλα, καλή μέρα. Αυτή λέει είναι μόνο για να γελάσει. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Κάνετε λάθος. Είστε στη λογική που έλεγα νωρίτερα για κάποιους υπουργούς που ξεχωρίζουν κόσμο σε κακομοίριδες και συνοικοκυρέους. Εγώ δεν ξεχωρίζω κανέναν. Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ενιαίο σύνολο. Κοινωνικό, εθνικό, ενιαίο σύνολο. Δεν αφαιρώ. Ξέρετε, η δύναμη δεν βρίσκεται στην αφαίρεση, βρίσκεται στην πρόσθεση. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νίκο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα. Δίκιο έχεις, λέει, όμως και εσείς δημοσιογράφοι απέναντι σε όλους τους πολιτικούς χώρους να είσαστε αντικειμενικοί. Και τα δυστυχώς που λέτε με την άδεια κάποιων χώρων δεν τα λέτε για τους αντίστοιχους από την άλλη πλευρά. Εγώ, η Κασιανή, είστε βέβαιος ή ο Real FM? Δεν είμαι βέβαιος ότι μας ακούτε συχνά. Δεν είμαι βέβαιος. Αν αναφέρεστε στους ακροδεξιούς, εδώ βαράμε καμπανάκι πολύ πριν να αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης. Όχι τώρα που αποφυλακίστηκε. Αφήστε τη Real News. Καλά, δεν είστε υποχρεωμένος να διαβάζετε. Αλλά οριζόντια πηγαίνουμε εδώ. Οτιδήποτε απεχθάνεται τη δημοκρατία, αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, με τις παθογένειές της, με τα προβλήματά της, με όλα τα ζητήματα, οτιδήποτε εννοώ σχηματισμός κομματικός ή οτιδήποτε, οποιοσδήποτε άλλο σχηματισμός επιβουλεύεται ή θα χρησιμοποιήσει τη δημοκρατία για να την καταλύσει, εμείς εδώ είμαστε απέναντι. Όχι τώρα. Από τότε που λειτουργεί ο Real FM, αυτή είναι η στάση που τηρεί. Συνεπή, συνεπέστατη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
4: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα.
5: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
6: Να στο Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
5: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν τις 7, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Σωτήρη Τριφυλέρα. Γεια σου, Σωτήρη Τριφυλέρα. Δεν είναι, λέει, όλα τα δάχτυλα ίδια, όμως υπάρχουν συναδελφοί σας που δεν είναι για σεβασμό για τη δουλειά που κάνουν. Μιλάνε μόνο για την πλευρά, τη μία πλευρά. Οπότε σεβασμός μόνο στο κομμάτι του ανθρώπινου. Σωτήρη μου, εντάξει. Εγώ δεν σου λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τους πάντες που ακούς. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα άλλο πράγμα είναι να μην ζητάς να τους καθαρίσεις σε οποιοδήποτε. Όταν λέω να τους καθαρίσεις, να το εξηγήσω. Να τους εξαφανίσεις ηθικά. Να τους κάνεις επιθέσεις στην προσωπική τους ταυτότητα. Στη δημοκρατία να έχεις όλες τις φωνές. Τέλεια. Αυτές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να λες ότι έχω δημοκρατία και τι είναι θωρακισμένη δημοκρατία. Πριν πάμε στις εφημερίδες, κάτι κοιτάγαμε έξω. Τι κοιτάγαμε?
1: Την Εθνική. Τι ωραίο που ήταν το γκολ.
0: Ναι.
1: Τι απίθανο.
0: Μια διάσταση συγκεκριμένη. Την αγαπημένη μας Bild.
1: Α, την εφημερίδα. Την Bild.
0: Η γερμανική την Bild, η οποία μας προετοίμαζε για τα μνημόνια τότε με δημοσίευματα τύπου όλοι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Οι Έλληνες δουλεύουν. Η Ευρώπη δουλεύει, οι Έλληνες κάθονται και πληρώνονται. Αυτά τα ωραία τα δημοσίευματα. Πηγαίνανε, ήταν ένας πιτσιρικάς νεαρός, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος παρακαλούσε. Α, τον Αλέξανδρο τον Κόντι, να το πω. Ο Αλέξανδρος είχε με Γερμανία είχε κάνει πολλές επιτυχίες και ερευνητικές επιστολές για την υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, για τις Μίζες κτλ. Είχε κάνει ταξίδια και τον πλησίασε. Αυτός του λέει: ήρθα στην Ελλάδα να κάνω, λέει, ρεπορτάζ για τον τρόπο ζωής σας και έχω κανονίσει Σάββατο βράδυ να πάμε μπουζούκια σε ένα σχήμα. Δεν έχει σημασία τώρα, ποιο εγώ θυμάμαι. Αυτός δηλαδή θα πήγαινε να κάνει για τη ζωή των Ελλήνων ρεπορτάζ στα μπουζούκια
1: το Σάββατο βράδυ ναι.
0: Για να έχει και φωτογραφίες και τα λοιπά και ένα αναλυτικό δισελίδιο για το πώς περνάνε οι Έλληνες. Δες, και ο μέσος Έλληνας πήγαινε στα μπουζούκια το Σάββατο βράδυ την εποχή εκείνη. Τόσο αντικειμενική. Ξαναχτυπάει τώρα η Bild μετά την ήττα της αγαπημένης των Γερμανών της ποδοσφαιρικής ομάδας εθνικής, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως
1: ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Ποδοσφαιρικό νάνο. Επειδή κάποιοι από αυτούς είναι και, από ό,τι ακούω, διαβασμένοι και έχουν και μια λατρεία για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, να τους απαντήσω, γιατί καλό είναι αυτά που υποτίθεται ότι λατρεύουν να τα επικαλούνται κιόλας και στην πράξη. Αλαζονία σου τις εκφεύγει δίκην, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και σε σύγχρονα ελληνικά, κανείς δεν ξεφεύγει από την τιμωρία της αλαζονίας.
1: Προς πολλές κατευθύνσεις πάει αυτό. Όχι μόνο προς τη Γερμανία, που το καταλαβαίνω,
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Πώς κατάφερε η ομάδα Αλήθειας Νέας Δημοκρατίας να πάρει εκπομπή στο ραδιόφωνο ούτε που το καταλάβαμε? Τι λες, ρε μεγάλε? Σόπα, ρε μεγάλε. Εσύ δεν ακούς δηλαδή αυτά που λέμε εμείς? Σου φαίνεται ότι είμαστε η ομάδα Αλήθειας? Για ποιον να φωνάξουμε υπέρ να μας πεις ότι είμαστε αντικειμενικοί? Στείλε μας ένα μήνυμα να μας πεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου, να φωνάξουμε το όνομά του, να μας ακούς μετά εικονοποιημένος, ευχαριστημένος. Ή αν θες, μπορούμε να συζητάμε για παράδειγμα εδώ πέρα με την Κασιανή. Για τους πολιτικούς και πώς εμφανίσεις κάνε με τα μαγιό τους, για να θεωρήσω ότι είμαστε ποιοτικοί δημοσιογράφοι. Πάμε εφημερίδες.
1: Πάμε, για
0: πάμε. Ξεκινά.
1: Από την εφημερίδα το Μανιφέστο, από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική, έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Όταν τα νέα έγραφαν για το τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκυνικό νερό, η αθλητική ηχό ότι οι παίκτες της ΑΕΚ πιαν από το νερό και οι τυχάρπαστοι ειδικοί που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Επίσης, από την εφημερίδα Μανιφέστο, σφίγγει ο κλειός των αποκαλύψεων, συγγεί ηχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα.
0: Περνάω στην εφημερίδα Κόντρα. Τίτλος: Νοικοκύριδες και κακομοίριδες. Επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα, Κασιανή και εμείς. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σε νοικοκύριδες και κακομοίριδες διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες μέσα από ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέντζο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Συνεχίζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Σως για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί, με φωτογραφία βεβαίως, από το κτίριο το οποίο πραγματικά ισοπεδώθηκε εκεί στην πλάκα με τους 6 νεκρούς.
1: Από την εφημερίδα Απογευματινή, πρωτοσέλιδο το θέμα που είπες πριν από λίγο, κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα, τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη λύση κράτους, πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Επίσης από την εφημερίδα Απογευματινή, τριμέτωποι εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Περνάω στον Ελεύθερο Τύπο. Τίτλος: τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το δεύτερο εξάμεινο του 2027, η διεξαγωγή των εξετάσεων, ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Και δίπλα ακριβώς 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Και πρόλαβε ο Ελεύθερος Τύπος και την ιστορική νίκη της Ελλάδας κατά της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Ιστορικό διπλό για την Ελλάδα, σημειώνει η εφημερίδα, με φωτογραφία των διεθνών να πανηγυρίζουν. Θρίαμβος στη Γερμανία με 1-0.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελκίκου. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητάει η Κομισιόν, καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτε για να βολεύονται οι ημέτεροι. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, τραγωδία στην πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί.
0: Φεύγουμε για τίτλους, για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και αλλαγή ώρας με τις εφημερίδες. Να πω απλώς, όσοι διαβάσετε τη Real News το γνωρίζετε, όσοι δεν τη διαβάσετε να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr μαζί με τα υπόλοιπα αποκλειστικά θέματα και όσοι διαβάσετε τη Real News το γνωρίζετε, υπάρχει θέμα για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, αν θυμάστε, στο εργοστάσιο, με τίτλο «Απέλυσαν όσους μίλησαν». Απομακρύνθηκαν εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές. Αποκαλυπτικό και αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News. Το λέω όσοι την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Πολύ καλά κάνετε. Μπείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ της Δήμητρας Παρανού.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
6: και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφέ με ναργιλέδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εκένωση του καταστήματος και των υπερκείμενων διαμερισμάτων. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες της στον Όμιλο και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις εντοπίζονται στα Σεπόλια, κοντά στα Κτέλ και στο ύψος του Περιστερίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου χωρίς τελικό πόρισμα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πλαίσιο επίλυσης διαφορών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη, ωστόσο διατηρεί ανοιχτή τη διπλωματική οδό.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βεζένκοφ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλή εβδομάδα να έχετε. Πιο δροσερά θα είμαστε, να ξέρετε, σήμερα από τις προηγούμενες ημέρες.
1: Καλύτερος καιρός όμως, δεν θα έχουμε τις βροχές του Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα φίλε. Γεια σου, να είσαι καλά. Λοιπόν, και στον Πάνο. Καλημέρα. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνει τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Το νερό είναι απαραίτητο στη ζωή, στην ταράτσα όμως μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ, μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, νέα πρόταση εταιρικής διαμονής στον Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά, το ZOUS Piraeus Grand φέρνει μια νέα προσέγγιση στην εταιρική διαμονή. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα για στελέχη και επαγγελματίες με χώρο εργασίας, γυμναστήριο, θερμαινόμενη rooftop πισίνα και το Must Rooftop Bar Restaurant. Μια ολοκληρωμένη βάση για business days μόλις 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, έχουμε διακόψει τις εφημερίδες και το κάνουμε για καλό λόγο, για να μην καθυστερήσουμε την κουβέντα που θα ανοίξουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο των πρακτηριούχων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, αλλά έναν πολύ έμπειρο πρακτηριούχο, για τον οποίο, από τον οποίο ζητήσαμε ένα σχόλιο και μια κουβέντα να κάνουμε στα γρήγορα και σήμερα αλλά και αύριο για το που πάνε. Πού πάει η βενζίνη.
1: Το ράλι αυτό στις τιμές των καυσίμων.
0: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ασμαντώλου.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βραχάκη και κύριε Παγάνη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έλα ρώτα Κασιανή.
1: Χθες προσωπικά έβαλα βενζίνη με 2,17. Αλλά στα περισσότερα πρατήρια είναι εκεί γύρω στο 2,20 και είναι και η μέση τιμή πανελλαδική αυτή στο 2,20 η τιμή της βενζίνης. Το ίδιο υψηλά είναι και το πετρέλαιο κίνησης. Σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε και θα ξεκινήσει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις τις περιμένουμε την Τετάρτη. Τι μπορεί, πώς μπορούν να βοηθήσουν, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε την τιμή μειωμένη με την επιδότηση.
2: Την Δετάρτη, κυρία Βραχά και κύριε Παγάνη, βλέπουμε θα δούμε τις μειώσεις, αν θέλετε τις επιδοτήσεις, δεν ξέρω τι μορφή θα έχουν και σε ποιο ύψος θα είναι όσο αφορά για τις βενζίνες, αν δοθεί στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Για το δε πετρέλαιο θέρμανσης θα το δούμε στις 14 του μηνός και βέβαια θεωρώ ότι η κυβέρνηση περιμένει να φτάσει στις 14 του μηνός, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις 15 αρχίζει η διανομή του πετρέλαιου θέρμανσης, για να δει πού θα έχει φτάσει η διεθνή τιμή, μάλλον πού θα έχει φτάσει η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, γιατί τελικά ερχόμαστε και συγκρίνουμε τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου με το δηλισμένο προϊόν. Εν καιρό πολέμου τώρα δυστυχώς δεν συνάδει το ένα με το άλλο, δηλαδή δεν είναι ακόλουθα τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Βλέπουμε να αυξάνονται οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και να μην
1: αυξάνονται. Είναι αυτή τη στιγμή με το άνοιγμα των αγορών στα 106,84 το Brent.
2: Από το 104,5 που έκλεισε το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν, την Παρασκευή αν θέλετε, γιατί το Σάββατο ήταν μετακίνητο, την Παρασκευή έκλεισε τα 104,5 από τα 108 που είχε φτάσει το πρωί και αυτή τη στιγμή έχει την ανωδική του πορεία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν περιμένουμε μειώσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε μόνο αυξήσεις δυστυχώς και με όσα ακούγονται και βλέπουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.
0: Χτες κοιτούσα κύριε Ασμάτογλου και διορθώσαμε να κάνω λάθος. Στην Αθήνα σε μια βόλτα στο κέντρο και στον Πειραιά 2,138-2,139 κατά μέσο όρο. Σωστά ή λάθος? Η αμόλυβδη.
2: Ναι, υπάρχουν τέτοιες τιμές. Βέβαια θεωρώ ότι σαν τιμή είναι αρκετά χαμηλά το 2. Εντάξει, είναι καλή, είναι χαμηλά. Γι' αυτό και βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Επειδή βρίσκονται τα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου, 2,17, ενώ η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Δεν μιλάμε για την νησιωτική Ελλάδα ή απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος.
1: Είδαμε εκεί και 2,60 κύριε Ασμάτου.
2: Ναι, βεβαίως υπάρχουν και στα Κυκλαδονήσια, υπάρχουν πολύ υψηλές τιμές. Έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή που είχε δει στην Σαντορίνη 2,70. Εντάξει, η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται, έτσι, επιβαρύνεται με τις θάλασσες μεταφορές. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται, πιστεύω, να υποχωρήσει, γιατί δεν βλέπουμε τέλος στην Μέση Ανατολή. Αν δεν μπει τέλος, και να σας πω και κάτι, και τέλος να μπει, θα υπάρξει ένα βάθος τουλάχιστον τριμήνου για να μπορέσουν να αποκλιμακωθούν οι τιμές και να μειωθούν. Για να δούμε όφελος στην τσέπη μας, έτσι. Γιατί έτσι όπως πάει η κατάσταση είναι δυστυχώς είναι δραματική.
0: Πόσο έχει πέσει η κατανάλωση, έχετε εικόνα?
2: Αρκετά. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20%.
0: 20%.
2: Τουλάχιστον. Και αυτό το βλέπουμε, ξέρετε, εκεί που το βλέπουμε, κύριε Παγάνη. Το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος τις κινήσεις του. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου, αλλά και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός, δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ. Πιστεύω ότι έχει περιορίσει αρκετά. Και βέβαια αυτό που ανησυχεί πολύ τους πολίτες είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, γιατί δυστυχώς ό,τι επιδοτήσεις και να δοθούν Είναι πολύ δύσκολο να το αγοράσει. Και
1: μα το 1,10 το περσινό ήταν ήδη αυξημένο. Αν πάμε στο 1,70 ή στο 1,40 θα σας πω εγώ, ή στο 1,50.
2: 1,80 έκλεισε. Έκλεισε τον τέλος του Απριλίου, ναι. Και 1,75 να ξεκινήσει τώρα. Έτσι, είναι πάρα πολύ ψηλή η τιμή, δεν είναι μικρή. Δύσκολα το αγοράζει ο άλλος.
0: Ναι.
2: Δύσκολα.
1: Κύριε Σμάτοβλου.
0: Θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας, πάρα πολύ δύσκολος.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα, εδώ βλέπουμε χιόνια πέσανε ήδη από τώρα. Δηλαδή αυτός ο κόσμος τι θα κάνει. Είναι ένα καταναλωτικό αγαθό το οποίο πρέπει να το έχουν μέσα στο σπίτι ο άλλος για να μπορέσει να συστάθει, αλλιώς πώς μπορεί να ζήσει.
1: Αύριο έχετε νέες τιμές.
2: Αύριο θα βγουν οι νέες διελισμένες τιμές, μπορούμε να τα πούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, αλλά από τις τιμές ας πούμε βλέπω θα υπάρχουν αυξήσεις, γιατί δεν νομίζω έτσι όπως πάει να
1: δούμε αποκλιμάκωση.
2: Δεν νομίζω να δούμε μειώσεις.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα.
2: Μπορούμε να τα πούμε αύριο την ίδια ώρα το πρωί, να δούμε τις νέες τιμές διελισμένες και να δούμε και τι προβλέψεις μπορεί να έχουμε σε βάθος εβδομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σμαντογλου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σου λέει ο άνθρωπος ότι η επιδότηση για να δώσει το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα γίνει προσιτό για τους πολίτες.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ. Ο φίλος ο Πάνος, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματα, λέει για να γίνουμε σύγχρονη χώρα πρέπει να ξεριζώσουμε από μέσα μας το Ραγιά και το Ρουφιάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ελπίδα, καλημέρα Ελπίδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σου ευχόμαστε. Αγαπητέ, γεια σου αγαπητέ, καλή
1: γεια σου,
0: εβδομάδα,
1: φίλε, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο Γιώργος λέει 90.000 κόσμου στην Αναβίση. Λέει άμα πεις λύση στην νεολαία αυτή να βγει στους δρόμους να διεκδικήσει το μέλλον της, πόσοι θα πάνε. Δεν το ξέρω Γιώργο μου.
1: Μπορώ να σου πω όμως πώς είναι αυτή την ώρα στους δρόμους. Γιατί γίνεται πανικό στην άνοδο του Κηφισού, από την λεωφόρο Αθηνών, οπτεύσεως εκεί τον ΚΤΕΛ Κηφισού μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, ψηλά πριν την έξοδο για τη λεωφόρο Αθηνών, είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην κάθοδο, ξεκινούν από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνουν μέχρι το Εγάλεο. Το γνωστό σημείο στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά επηρεάζονται και η περιφερειακή Εγάλεο και η άνοδος της Χιστού. Και στην Αττική οδό στις εξόδους, στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας, από την άνοδο της Συγκρού, από τον Νέο Κόσμο, ανεβαίνει Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.
0: Έλα, ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία, θα περάσουμε. Η φίλη μου η Εύα. Καλημέρα, ρε η Εύα, η οποία λέει κάτι το οποίο δεν μπορώ να διαβάσω, το άλλο όμως μπορώ να διαβάσω. Με χαρακτηρίζει ταγάρι. Προφανώς η Εύα είναι Αθηναία και ευγενής. Υποθέτω ότι έρχεται από το παρελθόν αυτής εδώ της ένδοξης χώρας και του λαού. Χαίρομαι για σένα, Εύα. Όπως επίσης και ο Κωστάκης, ο οποίος τα έχει με τη Δύση και με την Αθήνα και, με το... και μου θυμίζει μία αγγελιογραφία που πρόσφατα διάβασα του Αρκά, ο οποίος έγραφε, σημείωνε, καταδικάζουμε τη Δύση με κινητό δυτικής τεχνολογίας σε δυτική πλατφόρμα και υπό την προστασία των δυτικών δικαιωμάτων.
1: Πολύ όμορφο. Θεοδόση Πάνου είναι μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα κύριε Θεοδόση.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Πιστεύω να σε κάνα ταγάρι και εσύ που γράφει εδώ η Εύα, που λέει ότι είμαι ταγάρι. Εμένα με έπιασε ότι είμαι.
3: Εγώ ταγάρι είμαι.
0: Α, είσαι και εσύ.
3: Εγώ δεν είμαι.
0: Ρε εσύ Εύα.
3: Εγώ είμαι πατρινός.
0: Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, έπιασε και τον Πάνου. Α, και εσύ, τρία. Εύστοχη Εύα, εύστοχη.
3: Δεν λοιπόν, είχα την τύχη να γεννηθώ στην.
0: Γιατί ρε Θεοδόση, γιατί.
3: Είχα την μεγαλύτερη τύχη να γεννηθώ στην Πάτρα.
0: Δεν ανήκει στην ευγένεια του πνεύματος που ανήκει η φίλη μας η Εύα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι νεότερα έχουμε με αυτή την υπόθεση, εσύ Θεοδόση, στην πλάκα.
3: Στην πλάκα.
0: Έξι νεκροί.
3: Βεβαίως. Έξι νεκροί. Ένα ζευγάρι. Το οποίο είχε παντρευτεί πριν από 11 χρόνια. Η γυναίκα, κάτοικος της πλάκας, είχε γνωρίσει τον Βρετανό σύζυγό της και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην πλάκα. Στο ισόγειο δύο ζευγάρια από την Αμερική. Οι γυναίκες με καταγωγή από την Αλβανία, με υπηκότητα όμως αμερικάνικη. Και μία γυναίκα έγκυος στον τρίτο μήνα. Όλοι νεκροί.
0: Ωραία, παιδί μου.
3: κατέρευσε όλο αυτό. Η έκρηξη της χοντρή. Όλα δείχνουν φυσικό αέριο. Και αυτό το λέω γιατί. Οι ερευνητές τώρα του πυροσβεστικού σώματος ακολούθησαν τις σωληνώσεις, γιατί πήραν τα σχέδια από την αρμόδια εταιρεία που είχαν κατατεθεί για την εγκατάσταση. Ναι. Για να δουν από πού περνάνε οι αγωγοί. Τους βρήκανε. Καταλήγουν στο δεύτερο όροφο. Στο δεύτερο όροφο θα έπρεπε να υπάρχει και ένα μπόιλερ ή ένας μικρός ατομικός λέβητας.
0: Μάλιστα.
3: Που βάζουν στα μπαλκόνια. Κάτι μεγάλο, κάτι πράσινο, άσπρα κουτιά που ενδεχομένως βλέπουν και οι ακροατές μας στα μπαλκόνια. Αυτοί είναι λέβητες, ατομικοί λέβητες φυσικού αερίου. Αυτό δεν έχει βρεθεί. Φαίνεται να έχει εξαλειωθεί από την έκρηξη. Οι σωληνώσεις είναι παλιές. Τις βλέπουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος. Εν εφέτω χρόνο και όταν ολοκληρωθεί η αυτοψία στο χώρο θα κληθεί ο εγκαταστάτης, ο οποίος έχει καταθέσει και τα σχέδια στην επιχείρηση του φυσικού αερίου για την παροχή. Το τι σχέδια έχουν γίνει. Επίσης, θεωρείται βέβαια ότι έχει υπάρξει διαρροή.
0: Ναι.
3: Διαρροή η οποία συσσόρευε το αέριο στο χώρο του διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο και λίγο μετά τις 7.30 το πρωί, όταν η γυναίκα πήγε στο μπάνιο και άναψε το φως από το σπινθήρα, προκλήθηκε η έκρηξη. Το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτά τα συστήματα συνήθως έχουν βαλβίδες, παύλα, ανιχνευτές διαρροής αερίου. Λειτουργήσε η βαλβίδα, παύλα, ανιχνευτής αερίου. Υπήρχε.
0: Αυτό είναι όλα το πιο κρίσιμο. Υπήρχε.
1: Ήταν συνδεδεμένη με το κουμπί ασφαλείας.
3: Ναι. Το ζητούμενο, ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί αυτά έχουν προϋποθέσεις, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα βάλεις.
3: Πρέπει να τηρούνται στο φυσικό αέριο, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι όροι της ασφάλειας. Ευλαβικά όμως. Με θρησκευτική ευλάβεια. Έχουν τηρηθεί με θρησκευτική ευλάβεια. Αυτό θα το δούμε συνέχεια άμα την ολοκλήρωση των ερευνών.
1: Θα δώσω πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, Θεοδόση.

0: πάμε να τελειώσουμε τη βόλτα στα περίπτερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από την εφημερίδα Τα Νέα, βαρέα και ανθυγίνα, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Επίσης, από το πρώτο σελίδιο των νέων, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων, μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της Νομικής Αθηνών, Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειες του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τίτλος: οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ. Άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικάνιδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ηλίε Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων, της πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Ο Μητσοτάκης, που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων για να κρατηθεί στην εξουσία, πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Ποιος ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου, που είναι δίπλα της σε όλες τις επαφές της. Τι κρύβει, γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας, ρωτάει η εφημερίδα Δημοκρατία στο βασικό της θέμα στην πρώτη σελίδα.

0: Από την εφημερίδα Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη Γαλάδα για πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα. Επίσης από την εφημερίδα Εστία, από τους αξιολείπητους της Χίλαρη Κλίντον στους κακομύριδες του Χάρη Θεοχάρη.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα εδώ πέρα. Έχω και τα μηνύματά σας. Mm-hmm. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Περίμενε, που είναι ο Λεωνάρδος. Έλα.
0: Ο φίλος μου είναι ο Λεωνάρδος.
1: Κόλλησε.
0: Λέει την καλημέρα του.
1: Ναι.
0: Και κόλλησε το μάνα το τέχνη.
1: Και εσένα κόλλησε.
0: Τι έγινε, Λεωνάρδε, τι έχεις βάλει μέσα στο μήνυμα. Η όχι, δεν ανοίγει. Α, ορίστε να το ενδιαφέρουν έχουν τα μηνύματα των ακροατών στην εκπομπή σας κάθε μέρα. Μπράβο Γιώργο που τα διαβάζεις όλα ακόμα και αν ξεκινούν με χώσιμο και όχι με καλημέρα. Λοιπόν, πριν στην προηγούμενη ώρα έκανες μια αναφορά στην κυρία Κρήτα που έκανε την πρόταση η ΕΣΥΑ να καλέσει τα μέσα ενημέρωσης να απαγορέσουν το βήμα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Στο κόντρα το είπε, να την ακούσουμε.
2: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας της επαγγελματικής πια. Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
1: Έξαλλη κυρία Κρήτα. Εγώ χαίρομαι που μας περασπίζετε. Άλλωστε είναι και δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι μόνο πολιτικός. Και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα έχει αντιδράσει και αυτή και η συντροφή της όταν ο Παύλος Πολάκης περιέγραφε μια προσβολή που είχε υποστεί από κάποιον συναδελφό μας, τον οποίο έπρεπε να το βάλει 3 μέτρα μέσα στη γη. Ή όταν, ας πούμε, εγχωρώ βρίζανε δημοσιογράφους οι οποίοι γράφαν ή αρθογραφούσαν κατά συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ή όταν ένας δημοσιογράφος γινόταν τραγούδι, να τον βάζανε σε ένα σάκο. Υποθέτω ότι και εκεί εξελίτανε. Δεν ήτανε.
0: Ότι έχουμε ξεφύγει από όλες τις απόψεις και δημοσιογράφους πολιτικούς και πολιτικοί προς δημοσιογράφους. Αλλά το να λες εσύ δεν πρέπει να ξαναμιλήσεις, εμένα μου ακούγεται πολύ προβληματικό. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα.
1: Στην έναρξη της εκπομπής. Ατυχέστατη κατά την άποψή μου η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Λευτερόγλου. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση για το. Προφανώς έχει πάρει μπάφο. Μήπως έχει πάρει μπάφο, τι του είπε. Ατυχέστατη. Αλλά υπάρχει όμως και η επιλεκτική αντίδραση. Γιατί επιλέγεις να αντιδράσεις εκεί που γουστάρεις. Δεν σε πειράζουν οι άλλες υποθέσεις. Οι άλλες επιθέσεις δεν σε πειράζουν. Ή εκεί δεν είναι λεκτική βία. Εκεί τι είναι. Λεκτική διεκδίκηση ή αγώνας. Όταν αντιδράς θα αντιδράς σε όλες τις υποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεις την αξιοπιστία σου. Ή σε διαφορετική περίπτωση λες εγώ αντιδρώ ως κομματικός στέλεχος. Ή αν είσαι πολίτης αντιδρώ διότι αυτόν τον συμπαθώ και εκείνον τον αντιπαθώ. Αρκετά με το παιχνιδάκι αυτό που παίζουν διάφοροι. Όπως ο Αντωνάκης εδώ. Έλα, Αντωνάκη. Αντωνάκη, καλημέρα. Έχω καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος. Κομπλεξικός να μην είσαι μόνο, Αντώνη μου. Λοιπόν. Έξαλλη, κυρία Κρήτα. Εγώ χαίρομαι που μας περασπίζετε. Άλλωστε είναι και δημοσιογράφος. Έτσι δεν είναι μόνο πολιτικός. Και φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα έχει αντιδράσει και αυτή και η συντροφή της όταν ο Παύλος Πολάκης περιέγραφε μια προσβολή που είχε υποστεί από κάποιον συναδελφό μας, τον οποίο έπρεπε να το βάλει 3 μέτρα μέσα στη γη. Ή όταν, ας πούμε, εγχωρώ βρίζανε δημοσιογράφους οι οποίοι γράφαν ή αρθογραφούσαν κατά συγκεκριμένης κυβέρνησης. Ή όταν ένας δημοσιογράφος γινόταν τραγούδι, να τον βάζανε σε ένα σάκο. Υποθέτω και εκεί εξελίτανε. Δεν ήτανε.
0: Ότι έχουμε ξεφύγει από όλες τις απόψεις και δημοσιογράφους πολιτικούς και πολιτικοί προς δημοσιογράφους. Αλλά το να λες εσύ δεν πρέπει να ξαναμιλήσεις, εμένα μου ακούγεται πολύ προβληματικό. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα.
1: στην έναρξη της εκπομπής. Ατυχέστατη κατά την άποψή μου η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Λευτερόγλου, γιατί αυτή είναι η συζήτηση για το προφανώς έχεις πάρει μπάφο, μήπως έχεις πάρει μπάφο, τι του είπε. Ατυχέστατη. Αλλά υπάρχει όμως και η επιλεκτική αντίδραση. Γιατί επιλέγεις να αντιδράσεις εκεί που γουστάρεις? Δεν σε πειράζουν οι άλλες υποθέσεις? Οι άλλες επιθέσεις δεν σε πειράζουν? Ή εκεί δεν είναι λεκτική βία? Εκεί τι είναι? Λεκτική διεκδίκηση ή αγώνας? Όταν αντιδράσεις, θα αντιδράσεις σε όλες τις υποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεις την αξιοπιστία σου.

0: ή όταν ένας δημοσιογράφος γινόταν τραγούδι. Να τον βάζανε σε ένα σάκο. Υποθέτω και εκεί εξελίτανε. Δεν ήτανε.
1: Ότι έχουμε ξεφύγει, έχουμε ξεφύγει από όλες τις απόψεις. Και δημοσιογράφους πολιτικούς και πολιτικοί προς δημοσιογράφους. Αλλά το να λες εσύ δεν πρέπει να ξαναμιλήσεις, εμένα μου ακούγεται πολύ προβληματικό. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσουν πολλά πράγματα.
0: Στην έναρξη της εκπομπής. Ατυχέστατη κατά την άποψή μου η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Νίκο Λευτερόγλου. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση για το. Προφανώς έχει πάρει μπάφο. Μήπως έχει πάρει μπάφο, τι του είπε. Ατυχέστατη. Αλλά υπάρχει όμως και η επιλεκτική αντίδραση. Γιατί επιλέγεις να αντιδράσεις εκεί που γουστάρεις? Δεν σε πειράζουν οι άλλες υποθέσεις? Οι άλλες επιθέσεις δεν σε πειράζουν? Ή εκεί δεν είναι λεκτική βία? Εκεί τι είναι? Λεκτική διεκδίκηση ή αγώνας? Όταν αντιδράσεις θα αντιδράσεις σε όλες τις υποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεις την αξιοπιστία σου. Ή σε διαφορετική περίπτωση λες εγώ αντιδρώ ως κομματικός στέλεχος. Ή αν είσαι πολίτης αντιδρώ διότι αυτόν τον συμπαθώ και εκείνον τον αντιπαθώ. Αρκετά με το παιχνιδάκι αυτό που παίζουν διάφοροι. Όπως ο Αντωνάκης εδώ. Έλα, Αντωνάκη. Αντωνάκη, καλημέρα. Έχω καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος. Κομπλεξικός να μην είσαι μόνο, Αντώνη μου. Λοιπόν.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
3: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
4: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
4: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
4: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα

0: σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: σας το έλεγα! Το σύστημα!
1: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεθέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεθέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική. Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο έως στη Νέα Ιωνία στο ύψος του Περιστερίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις καταγράφονται κατά τόπου στην Κηφισία, στη Μεσογείο και τη Βουλιαγμένη στο ύψος της Ηλιούπολης και στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία.

0: Έλα, καλημέρα σας. Έλα σιγά σιγά να βγαίνουμε στον δρόμο. Μπουφανάκι να πάρετε, παιδιά. Μπουφανάκι να πάρετε. Πώς τα λένε αυτό που φοράω, το αμάνικο, ρε εσύ.
1: Αμάνικο.
0: Αμάνικο. Ή αμάνικο.
1: Αμάνικο, μπουφανάκι.
0: Αμάνικο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον για πολύ λίγο. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σε ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριολάντος.gr.
1: Η τεχνολογία για τη μόνωση ταρέτσας ανέβηκε επίπεδο. Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Με νέα τεχνολογία σιλένικων ρητινών για στεγανοποίηση ταρέτσας νέας γενιάς. Μονώνεις και τελειώνεις.
2: Μήπως άρισα μου τρώσε μένα.
1: Έχει μπει σαν σύφουνας ο Παναγιώτης Βολάνιος μέσα στο στούντιο,
0: ναι.
1: Να μας πει τι γίνεται στους δρόμους. Να δεν ξέρω, τον βλέπω λίγο ανήσυχο.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
3: Αθόρυβα, ταπεινά, να πούμε για την κίνηση.
1: Είσαι ταπεινό αγόρι, εντάξει, εντάξει. Για πες.
3: Με τεμποδίδι εξάγει την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και ανατμήματα η Βασιλής Σοφίας. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιού Φάλιρο μέχρι λεωφόρο Αλίμου. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Είπες Κηφισό, έτσι.
3: Εννοείται, γιατί είναι.
0: Ματωμένος, κατακόκκινος ο Κηφισός, όπως είπε ο Παναγιώτης, και στα δύο ρεύματα, παρακαλώ πολύ.
1: Δημοκρατίας και φιλής σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα για την κάθοδο, αν θέλετε να κατέβετε το Κηφισό. Για την άνοδο τώρα, θα σας πρότεινα Λένορμαν και μετά Πατησίων, αλλά είναι η Μάρνη σε πολύ άσχημη κατάσταση, ναι, είναι πολύ μπλοκαρισμένη, ναι, οπότε δεν θα σας το πρότεινα. Βέβαια από την ουρά αυτή την ώρα του Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα ίσως να είναι και καλύτερα.
0: Ναι, πιάνει από λεωφόρο Αθηνών η άνοδος. Με μποτιλιάρισμα θα πάτε έτσι μέχρι περίπου 400 μέτρα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Υπολογίστε τον χρόνο, παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι είναι να κινηθείτε από Πειραιά προς τα βόρεια προάστια και αντιστοίχως και εσείς που κινήσετε από βόρεια προάστια προς Πειραιά, επίσης ο χρόνος κάπου τόσο θα είναι γιατί ξεκινάνε τα προβλήματα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Κύριε Παναγιώτη, για πες.
1: Έχεις στην Ποσειδώνος μήπως κάποιο τροχαίο, είπες για τροχαίο στην Ποσειδώνος, γιατί την βλέπω πολύ άσχημα.
3: Ακόμη δεν μας έχουν απαντήσει, δεν μας έχουν δώσει κάτι, αλλά γιατί και εγώ αυτό προβλέπω.
1: Ότι κάτι έχει γίνει εκεί, γιατί και αυτή την ώρα είναι πολύ περίεργο.
3: Είναι το μοναδικό σημείο της Ποσειδώνος που πιάνει τόσο κίνηση, οπότε υποθετικά, ναι, κάτι έχει συμβεί.
0: Και με την ενημέρωση αναλεπτό γίνεται χειρότερο. Γίνεται κατακόκκινο περισσότερο.
1: Αποφύγετε λοιπόν αυτή την ώρα την Ποσειδώνος προς Γλυφάδα, μετά την Μαρίνα Φλίσβου και μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
3: Εννοείται.
1: Εσύ έχεις μήπως πίνεις το βράδυ, έχεις πει ποτέ και να οδηγήσεις? Όχι, φαντάζομαι είσαι νομοταγής.
0: Αποκλείται νομοταγής ο Παναγιώτης.
1: Είσαι νομοταγής πολίτης.
3: Νομοταγής, νομοταγής.
1: Δεν ξέρεις κανένα φίλος που να έχει πάρει το νόου πολλής? Το ξέρεις το νόου πολλής?
3: Δεν το ξέρω.
1: Ευτυχώς που δεν το ξέρεις. Είναι ένα ρόφημα πρωτεϊνικό που το πουλάγε ένας τύπος 56χρονος στο TikTok και ισχυρίζονταν ότι πως το λένε, δεν ανοιχνεύει το αλκοό τεστ μετά ότι είσαι πιωμένος.
3: Ψαγμένη επένδυση δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια, αλλά τον ψάξανε καλά και την ελληνική αστυνομία και τον εντοπίσανε.
1: Μετά είχε ένα yes police, with police. Όχι no police.
3: Έπιανε όμως σαν ουσία δηλαδή.
0: Ωραία,
3: στον
0: ψαγμένη
3: οργανισμό.
0: Επένδυση τη βρήκανε. Πώς?
3: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν έχουμε, ξέρεις κάποιον με το έχει πηγαίνει, γιατί εγώ δεν το κατανάλωσα.
3: Όχι,
0: δεν το
3: πρώτη φορά το άκουσα, αλλά ναι, μου έκανε θετική εντύπωση.
1: Το σλόγγαν, ξέρετε, ναι, ποιο ήταν, παιδιά? Έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν? No police ρόφημα.
3: Καλά, σε προσεγγίζει σίγουρα σαν σλόγγαν.
0: Τον προσέγγισε η ελληνική αστυνομία. Και τώρα του τα εξηγεί από κοντά.
3: Ναι. Ναι. Δεν έχει βρεθεί ακόμη το αντίδοτο για όταν πίνεις και οδηγάς. Εμείς δεν το κάνουμε.
0: Εννοείς δεν έχει βρεθεί το αντίδοτο στην ανοησία? Δηλαδή να πίνεις και να οδηγάς. Ναι, δεν έχει βρεθεί, όχι. Νομίζω ότι η ανοησία είναι ανίκητη και σε αυτό το επίπεδο.
3: Σε αυτό το τομέα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα.
0: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριο-ελλάντος.gr, φυσικοαέριο-ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος μας ακούει από την Ιαπωνία. Λέει: ακούμε ενδιαφέροντες τιμές των καυσίμων και μου προκαλεί απορία. Πώς γίνεται εδώ στην Ιαπωνία να είναι το λίτρο η απλή 80 περίπου λεπτά. Τον άλλο μήνα θα είμαι στην Ελλάδα. Ελπίζω να πέσει η τιμή μέχρι τότε. Καλή συνέχεια, Θανάση μου. Το θεωρώ απίθανο. Άκουσες και τον κύριο Ασμάτογλου. Ακόμα κι αν αυτό που λέει, δηλαδή το έχουν πει και άλλοι ειδικοί, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι πάμε σε ένα καλό σενάριο με εκεχηρία που θα ανακοινωθεί άμεσα. 2, 3, ίσως και 4 με 5 μήνες θα χρειαστούν για να επιστρέψουμε στις τιμές προπολέμου.
1: Και λες και λίγο, είναι το σενάριο το ευτυχές αυτό το τρίμηνο. Ναι. Αλλά δεν βλέπουμε και να βγαίνει άκρη στη Μέση Ανατολή, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση του Ιράν. Επομένως, πάμε σε νέο γύρο συνομιλιών, αν υπάρξουν και αν δεν συνεχιστεί ο πόλεμος επαόριστα.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκ. Δεν του άρεσε καθόλου όσα άκουσε από την κυρία Κρήτα. Υπάρχουν άλλοι βέβαια, Νίκ, οι οποίοι συμφωνούν απολύτως. Όπως ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Γεια σου ρε Τζίμι από το Ρότερνταμ, που μας ανακάλυψες εδώ στην πρωινή παρέα. Καλώς ήρθες, φίλε. Λοιπόν, τι λες εδώ. Μάλιστα, λέει ο φίλος ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Στην Ελλάδα λέει, είτε πάρεις τρένο, είτε πας στο νοσοκομείο, είτε πας στη δουλειά, είτε πάρεις το αυτοκίνητο, είτε πάρεις τη μοτοσυκλέτα, δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις στο σπίτι ζωντανός. Το λες κράτος αυτό? Όχι, αδερφέ, δεν το λέω κράτος αυτό, αλλά έχουμε πει ότι είναι σκυτάλι ο αγώνας κατά των παθογενείων του κράτους. Δηλαδή, όλοι οφείλουν, ανεξάρτητα από το χρώμα, από την κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι επικεφαλείς ή όσοι είναι στις δημόσιες δομές και στις υπηρεσίες, να παραδίδουν λίγο καλύτερα τα πράγματα στον επόμενο από ό,τι τα παρέλαβαν. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα.
1: Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε την ατάκα αυτή του κυρίου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς?
0: Μάλιστα.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και θεωρώ ότι είναι και εξαιρετική στη δουλειά της.
1: Μίλησε λοιπόν στο Μέγκα και προσπάθησε να εξηγήσει πώς το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Θες να την ακούσουμε?
0: Για πάμε να την ακούσουμε.
4: Δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης.
5: Κύριο Κασελάκη έχρισε εδώ.
4: Όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί, δεν αξιοποιήθηκε αυτό το κενό, δεν κέρδισε το χαμένο έδαφος ο κύριος Ανδρουλάκης. Και φαίνεται ότι δημοσκοπικά αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή τη σκυτάλη ως αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάς. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας, ήταν μια de facto κατάσταση. Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Ενδιαφέρουσα ανάλυση της κυρίας Κουφονικολάκου. Απλώς να σημειώσω σε αυτό εδώ το σημείο ότι όσοι από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και από την πλευρά του Πασόκ βλέπουν ή προτείνουν συνεργασία ανάμεσα στα δύο κόμματα δυνητικά στο μέλλον ή προεκλογικά, μπορεί κάποιοι να έχουν στο μυαλό τους προεκλογικά να προτείνουν, ακυρώνονται από τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, γιατί είναι προφανές ότι δεν βλέπει συνεργασία Αλέξη Τσίπρας. Όπως, για να είμαι δίκαιος, δεν βλέπει και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, το Πασόκ να είναι πρώτο, με μία ψήφο. Από την τοποθέτηση που έχουν οι δύο επικεφαλείς, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ, ακυρώνουν αυτούς που λένε: παιδιά, μπορούμε να συμπορευτούμε.
1: Αφού τα στελέχη πιστεύουν ότι μπορούν να συνεργαστούν, βλέπουν κοινό τόπο με το απέναντι κόμμα.
0: Όταν ας πούμε τοποθετείται έτσι ο Αλέξης Τσίπρας ποια μπορεί να είναι, ας πούμε, η σκέψη του κυρίου Σιακαντάρη, ο οποίος επιμένει στην, να προτείνει συνεργασία. Όταν λέει ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι επικεφαλής, ή εμείς κανείς, δεν ακυρώνει την τοποθέτησή του.
1: Και ο κύριος Σαβλονίτης επίσης επιμένει.
0: Από την πλευρά του Πασόκ.
1: Από την πλευρά του Πασόκ, μάλιστα. Πάντως είχε μια άποψη η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα Σαββατοκύριακο κατά του κυρίου Τσίπρα.
0: Δεν ήταν άποψη, αυτό ήταν κανονιοβολισμοί.
1: Η αλήθεια είναι ότι μίλησε σε πολύ έντονο ύφος κατά του πρώην πρωθυπουργού. Μίλησε στο Sky, να την ακούσουμε.
5: Μιας και με ρωτήσατε για τον Τσίπρα, είναι η γελιοποίηση αυτού του ανθρώπου. Δεν έχει όριο. Αφού πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά, μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον, του μιλούσε ο Κλίντον και και ήταν ένα γελίο θέαμα πρωθυπουργού. Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με την διαίρεση. Αυτά δεν σοβαρά πράγματα.
0: Αυτά για τους θειασσότες της άποψης ότι μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη μέρα μια ευρεία κυβέρνηση, ας πούμε. Παράδειγμα με προοδευτικό πρόσημο. Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Μπορεί να συνεργαστεί, ας πούμε, ο κ. Βαρουφάκης με τον κ. Τσίπρα ή κ. Τσίπρα με τον κ. Τσίπρα.
0: Με βάση αυτά που ακούμε τώρα, μου φαίνεται απίθανο. Αν έρθει η ανάγκη την επόμενη μέρα των εκλογών, άγνωστο. Αλλά αν ακούς αυτά, θεωρείς ότι μπορεί να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι?
1: Εμένα ρωτάς? Όχι. Αυτό γελιοποίησε τη χώρα, τη γελιότητά του δεν έχει όριο. Μπαμπάλιζε στον Κλίντον και μας έκανε ρεζίλ που δεν ήξερε αγγλικά.
0: Κανονιοβολισμοί.
1: Δεν ξέρω πώς μπορείς να συνεργαστείς μετά μαζί της. Δεν νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλη θα το δέχονται ποτέ.
0: Υποθέτω πως ναι.
1: Να συνεργαστεί ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Με ευχάριστες ειδήσεις. Ένα ρητό που το θυμάμαι πάντα στη ζωή μου και όταν με συμφέρει και κυρίως όταν δεν με συμφέρει. Το ενό πνεύμα και η αλήθεια τσούζουν, αλλά κάνουν καλό.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
3: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
5: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
5: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
5: Είδη μπαρμπεκιού.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Τώρα είναι γιαγιά, όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια του μέλλοντος στο διάστημα πιο οικονομικά.
6: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Γενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά. Real FM 97,8. Μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος για αυτή την ουρά που βλέπαμε προηγουμένως στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Υπάρχει ένα κινητοποιημένο όχημα στη λεωφόρο Αλίμου στην έξοδο για την Ποσειδώνος, το οποίο έχει προκαλέσει όλη αυτή την ουρά. Μιλάμε για ουρά πολλών χιλιόμετρων. Από τη Μαρίνα Φλίσβου ξεκινούν οι καθυστερήσεις και φτάνουν μέχρι εκείνο το ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Οπότε αυτή την ώρα αποφύγετε με τον οποιονδήποτε τρόπο την Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αλίμου.
15: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
14: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτή την ώρα ένα κινητοποιημένο όχημα μπόρεσε και δημιούργησε όλη αυτή την ουρά.
15: Και υποθέτω ότι στους εγκλωβισμένους, σε αυτούς που έχουν ακινητοποιηθεί, ποιος είναι και ο γερανός που θα το μεταφέρει, μάλλον.
14: Πολύ πιθανό να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
15: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, από Τυχείο. Καλημέρα λέει, καλή εβδομάδα. Στοιχείο για τους φοιτητές στα λεωφορεία είναι πανάκριβα, σαν να παίρνουν ταξί, το θέμα που το επαναφέρει συχνά, σχεδόν καθημερινά, ο φίλος ο Παναγιώτης.
14: Ρίση Τζίμι, όπως και οι άλλοι που είπε το Γιώργο Ταγάρη, αν νομίζεις ότι με τον αμελές βλάχα με προσβάλλεις, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Βρες κάτι άλλο, άμα θέλεις να με
15: τσιγκλιάσεις. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ.
14: Ο Τζίμις και το λέει, δεν λέει Ρότερνταμ. Αλλά από το. Α, ναι, ναι, από το Ρότερνταμ.
15: Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ. Είναι γνωστό, είναι γαλαζοαίματος, παιδί μου αυτός.
14: Νομίζω ότι με προσβάλλουν, δεν προσβάλλω.
15: Είναι γνωστό ότι είναι γαλαζοαίματος.
14: Αν θες να μου την πεις, βρες κάτι άλλο.
15: Ναι. Λευτέρη μου, καλημέρα, καλημέρα. Ενστάσεις για όσα είπε η κυρία Κρήτα στο απόσπασμα που βάλαμε νωρίτερα από το Contra Channel.
14: Καλημέρα και στους φίλους μας τους οδηγούς ταξί που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, να προσέχετε στους δρόμους. Να περάσουμε λίγο όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης θα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ. Επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
15: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Στο φίλο μου το Γιάννη τώρα. Φίλε Γιάννη, δεν σε βλέπω πολύ δυνατό στη μνήμη όμως. Και επειδή συζητάμε για προγράμματα τα οποία έχει ενδιαφέρον για το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Έχει ενδιαφέρον. Βλέπω τη μνήμη σου να πάσχει λίγο, γιατί ξέρεις, όταν εγώ ας πούμε επικαλούμε ατάκες όπως του κυρίου Τσακαλώτου. Ο Τσακαλώτος τι είπε πρόσφατα? Το πρόγραμμά μας ήταν μη κοστολογημένο, λέει, στις εκλογές του 2023. Όταν επικαλούμε αυτές τις ρίσεις και τις ατάκες, είμαι κακός. Δεν είμαι καλός δημοσιογράφος. Γιατί φίλε Γιάννη, προφανώς έκανες άλλη δουλειά, δεν είσαι υποχρεωμένος να ακούς. Στο πρώτο μισάωρο πιάσαμε τις άλλες ατάκες από την πλευρά της κυβέρνησης και της συμπολίτευσης. Αλλά αυτά εσύ επιθυμείς να μην τα ακούς. Δικαίωμά σου είναι να ακούς ό,τι θες.
14: Αναφέρεσαι στους κακομύριδες και στους νοικοκύριδες.
15: Στους κακομύριδες, στον άλλον τον βουλευτή, ο οποίος είπε ότι για να υπάρχει τόση κίνηση στους δρόμους, πάει να πει ότι δεν υποφέρουν οι Έλληνες οδηγοί και τα νοικοκυριά. Και ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ να κινηθείς την ημέρα, παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σώπαρε μεγάλε, και εσύ που είσαι βουτυγμένος μέσα στην κοινωνία και βλέπεις τα προβλήματα της κοινωνίας γύρω-γύρω και τα έχεις αντιληφθεί. Ωραίος εσύ.
14: Που είναι και τα μέσα μεταφοράς φτάνουν σε όλα τα σημεία της Αττικής και χωρίς καθυστερήσεις.
15: Χωρίς κανένα πρόβλημα.
14: Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις τα μέσα μεταφοράς.
15: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη, τον οδηγό ταξί από την Πεύχη, τον Παύλο από τον Ντίσελτοφ. Καλημέρα, Παύλο.
14: Το φίλο το Θέμη που μας έχει στείλει από το real.gr από την εφαρμογή. Να την κατεβάσετε, παιδιά, την εφαρμογή, να μας στέλνετε και από εκεί μηνύματα.
15: Ο φίλος ο Αθανάσιος λέει: καλημέρα, λέει. Πάντως πρέπει να παραδεχτείτε ότι ενώ όλοι οι επαρχιώτες, ενώ αγαπάτε τον τόπο καταγωγής σας και λέτε τα καλύτερα, αν μένατε εκεί, δεν θα σας ήξεραν πέρα από τη γειτονιά σας. Έλα, Γιώργο, παραδέξτε το. Θανάση μου, εγώ δεν έχω θέμα. Απλά να σου πω ότι γεννήθηκα στην Αθήνα. Ήταν απόφαση των γονιών μου να έρθουν στην Αθήνα. Δεν μπορώ να του καταδικάσω γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει η Αθήνα. Όπως μου αρέσει και η ιδιαίτερη μου πατρίδα, τη Μεσσηνία, την οποία τη λατρεύω.
14: Εν τω μεταξύ, έπιασε θέμα γιατί χθες το βράδυ έλεγα στον Παγάνη ότι μετράω αντίστροφα τα χρόνια για να γυρίσω στα Γρήμια. Οπότε μην μιλάς τέτοια πράγματα, Θανάση. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα,
15: και
14: νομίζω.
15: Και απολογούμαστε, ναι, γιατί δεν διαβάσαμε όλα τα μηνύματά σας. Μας κάνετε πολύ χαρούμενους με τα μηνύματα που στείλατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς θα σας χαιρετήσουμε και θα τα πούμε αύριο στις 6.
15: Καλημέρα σας.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820257-14.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
1: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
7: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
8: Πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ιστορική νίκη στο Άουσμπουργκ για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ο Δημήτρης Κουμπέλης στο 74ο λεπτό ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τη Σερβία. Στην κατάταξη προηγείται αίτητο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 6 βαθμούς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.

0: στους 97,8.
1: Και πήρε ο Τζόλης με το δάκρυο, μα γυρίζει κόντρα. Ποιον θα ευνοήσει? Το κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο

0: σφυρίξει. Όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν. Και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό. Γερμανία-Ελλάδα 0-1.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
1: Ακούγομαι. Ένα-δύο. Ένα-δύο.
2: Έλα,
1: έλα. Έλα.
2: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Τεράστια νίκη.
2: Εντάξει, τώρα ψυχάρες όλοι. Τι να πω. Εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Μιλάμε και μικρά παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πολύ ποδόσφαιρο, αλλά έβλεπα λίγο εκεί. Πραγματικά το καταχάρηκα βεβαίως. Τους έτσουξε τους Γερμανούς. Και αρχίσαν, ξέρεις, τις κακιούλες. Εντάξει, ήταν. Εντάξει, τώρα.
1: Καλά, η Bild τώρα.
2: Η Bild. Εντάξει, γνωστή η Bild. Η
1: Bild, η οποία βγήκε με τίτλο «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ».
2: Ο Κλοπ είναι ο προπονητής, ε.
1: Ήταν το ντεμπούτο, το επίσημο ντεμπούτο για τον Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ένας τεράστιος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά βγήκε η Bild, λοιπόν, φαίνεται ότι πονέσανε λίγο παραπάνω. Και έκανε λόγο για ποδοσφαιρικό νάνο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος όμως τους έβαλε τα γυαλιά, πήρε το τρίποντο. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, η Γερμανία όντως ήταν καλύτερη. Και το περιμέναμε. Αυτό είναι μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Μέχρι και το 50 υπήρχε ένα σφυρόκοπημα. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Συγγνώμη, ο Σιμόλα, μετράει το αποτέλεσμα.
1: Αλλά την κατάλληλη στιγμή,
2: έτσι,
1: μετά το 50, κάναμε τις φάσεις μας. Είχαμε απειλήσει νωρίτερα με τον Ιωαννίδη που έχασε ένα άχαστο τετατέτ. Και το έβαλε τελικά ο Κουρμπέλης στο 74 για να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου την αντίστοιχη της Γερμανίας. Όπως είπε και ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν αλλάξαμε επίπεδο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη, μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για μια εκπληκτική φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα. Είναι παιδιά τα οποία όλα παίζουν σε υψηλό επίπεδο, τα περισσότερα σε ευρωπαϊκές ομάδες, παίζουν Champions League, έχουν εμπειρία πλέον από αυτό το επίπεδο και αφήνουν πάρα μα πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον που μπορεί να έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά. Δύο παιχνίδια, δύο νίκες στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και τώρα πάμε τούμπα. Η εθνική ομάδα πάει στη Θεσσαλονίκη, ναι, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας και την Κυριακή την Γερμανία. Δύο παιχνίδια εντός έδρας και τα δύο στην Τούμπα. Η οποία, όπως καταλαβαίνεις, Τούμπα θα είναι γεμάτη.
2: Λογικό, βέβαια.
1: Και θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την εθνική ομάδα. Άντε, γιατί υπάρχουν και λόγοι για να χαμογελάμε, έτσι. Και να χαιρόμαστε, δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες.
2: Όχι κακομύριδες, εμείς είμαστε νοικοκυρέ, τι κακομύριδες.
1: Καλά, εσύ είσαι κακομύρα.
2: Εγώ κακομύρα είμαι σίγουρα.
1: Εσύ είσαι κακομύρα και φαίνεσαι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα κακομύριδες. Ρε τι ακούμε.
2: Εντάξει, πραγματικά με αυτό γκολ κυβερνητικών στελεχών είναι το ένα μετά το άλλο. Λες και κάτι τους έχει πιάσει. Δεν ξέρω αν αγχώνονται αν θα είναι στην επόμενη βουλή ή όχι. Πραγματικά. Μάλλον δεν βουτούν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους όταν είναι να μιλήσουν. Και δημιουργούν και εσωκομματικούς τριγμούς, μαθαίνω, και πολλές γκρίνιες εσωτερικά. Εσωκομματικούς, εσωτερικούς.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλές τσοκαρίες.
1: Έτσι, εκεί, στο Βίθουλα.
2: Στο Βίθουλα. Κακομήρα εγώ, η κακομήρα Αμαλία Κάτζου και ο Κακομήρης, ο Εμμύρης και ο Κακομήρης, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Αυτή, οι κακομύριδες, οι κακομύριδες. Γιώργη Σταβαρίνος απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, γιατί ξέρεις, λένε διάφορα τώρα για την νίκη της Εθνικής, επειδή μας είπε νάνος και τα λοιπά. Λένε τα δικά τους εκεί, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε τις λέξεις αυτές. Αλλά συμφωνώ με όλους. Ό,τι στείλατε Είναι σωστό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για την build, έτσι.
2: Ο Μιχάλης από την
1: Δεν μιλάμε τώρα γενικά. Ναι. Ο Κλοπ κύριος, ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά βγαίνει τώρα η build προκλητικά με τον τίτλο. Εν τω μεταξύ στο γήπεδο ήταν περισσότεροι από 5.000
2: Έλληνες. Ναι.
1: Οι οποίοι άνθρωποι, εντάξει, το χαρήκανε τώρα με την ψυχή τους, έτσι, και μπράβο τους. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή εβδομάδα στο Θεόδωρο που λέει: ευτυχώς υπάρχει και ο αθλητισμός και αισθανόμαστε υπερήφανοι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο Σάνα. Τον ακούω ήδη, λέει τον Ιωσήφ. Ποιος ασχολείται με την ήττα του Παναθηναϊκού στο Super Cup από τον ΠΑΟΚ?
2: Είσαι!
1: Εδώ κέρδισε η Ελλάδα τη Γερμανία.
2: Καταλάβατε και κατάλαβες, Παλιάτσο μου, ότι δεν είναι είδηση ότι πήρε ο Ολυμπιακός. Το ότι είναι αυτό το Super Cup, τι είναι?
1: Super Cup.
2: Ναι, εσείς χάσατε.
1: Ασχολείται τώρα με το Super Cup.
2: Δεν είμαστε τρόμος. Εμείς λιθαράκι πήγαμε εκεί, το πήραμε, τέλος.
1: Μπράβο.
2: Ούτε
1: σας
2: κάνουμε, ούτε αυτά τα δικά
1: σου. Απλά για να ξέρεις, αυτή είναι μια διοργάνωση που είναι σε ισχύ από το 2020. Δηλαδή για να καταλάβεις πόσο σημαντική διοργάνωση είναι, έτσι.
2: Έχει, τι σημασία έχει, εμείς δεν λέμε.
1: Ασχοληθείτε εσείς με το Super Cup. Εδώ κερδίσαμε τώρα τη Γερμανία τώρα στο ποδόσφαιρο και εσύ ασχολείσαι με το Super Cup. Ποιο Super Cup, μωρέ. Άσε μας πρωί. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνσι στην Αίγινα. Ωραία, λέει, η νίκη στη Γερμανία. Βεβαίως, Νικόλα. Καλημέρα και στο Θέμη. Αυτή η εθνική, λέει, θα μας γυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτός είναι και ο στόχος αυτών των παιδιών. Να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε σε μια τελική φάση Euro, είτε σε μια φάση Mundial. Και αυτός είναι ο στόχος τους. Και μακάρι να το πετύχουνε.
2: Βασίλη, καλημέρα εκεί στον Άγιο Στέφανο. Λέει: όμορφη μου ομαλία, ρώτα σε παρακαλώ. Άλλα αθλητικά είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το είπε τώρα με το ζόρι, γιατί κάποιο έστειλε ένα μήνυμα.
1: Δηλαδή
2: Βασίλη,
1: τώρα,
2: μου,
1: ρε παιδιά, έχει κερδίσει η εθνική μέσα στη Γερμανία. Ναι. Και θα ασχολούμαστε τώρα με τα φιλικά παιχνίδια που έγιναν εδώ το Σαββατοκύριακο χωρίς φιλάθλους.
2: Δεν μπορεί, ρε παιδί.
1: Και κλεισμένων θυρών. Δηλαδή, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί.
2: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Κοστούρα που μας ακούει, καλημέρα Μακά.
1: Καλημέρα.
2: Λέει: γιατί λέμε κακομύριδες. Μας λέμε κακομύριδες. Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο.
1: Κυρία Κοστούλα, έχετε χάσει επεισόδια εδώ πέρα.
2: Άκου μαμά, το ξέρει, λέω. Το είπε ο Θεοχάρης. Όπα, διαβασμένη η κυρία Κοστούλα.
1: Ο κύριος Θεοχάρης έκανε τηλεοπτική εμφάνιση εκεί στο Action 24. Είχε μια πολιτική αντιπαράθεση με την Τόνια Αντωνίου εκεί το ΠΑΣΟΚ. Της έδινε κάτι στοιχεία σχετικά με την πορεία της οικονομίας και τα λοιπά, τα οποία δεν δεχόταν η κυρία Αντωνίου. Και εκεί λοιπόν ήρθε ο διάλογος που
2: το
1: έμεινε
2: χτύπημα
1: τώρα με το συγκεκριμένο ηχητικό.
5: Φυσικά, με την τεχνολογία.
6: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα και
5: δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίρηδες.
6: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
5: Αυτό λέτε.
6: Χαρακτηρίζεται κακομοίρη.
5: Όχι, δεν το χαρακτηρίζω. Εσείς το χαρακτηρίζετε.
6: Εσείς
5: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
6: Γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
5: Όχι, δεν εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε
6: τους
5: νοικοκύριδες. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
2: Λοιπόν,
1: εμείς δεν εκπροσωπούμε τους κακομύριδες. Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες.
2: Δηλαδή, εγώ είμαι κακομύρα.
1: Εννοείται, κακομύρογλου.
2: Κακομύρογλου είμαι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τα φάουλ των κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα για θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η ακρίβεια που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Και το λέω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Δεν το παραδέχεται και παντού, σε όλες τις κερκάτικες αναρτήσεις του αλλά και στις τοποθετήσεις του δημόσιες, λέει ότι υπάρχει ακρίβεια, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε αυτά που λένε, πραγματικά δεν ξέρω πώς να σχολιάσω και μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και γκρίνια στο εσωτερικό της κυβέρνησης και κάποια σενάρια που εχθές άρχισα να τα ακούω και στα δελτία ειδήσεων, ότι όλες αυτές οι παραφωνίες ίσως, εγώ δεν το ξέρω, λέω ότι διαβάζω, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πάντως, κακομύριδες και νοικοκυρέοι, να χωρίζουμε έτσι τους Έλληνες αναλόγως με το τι ψηφίζουνε, πραγματικά με ξεπερνά. Με ξεπερνά, αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες. Δεν πιστεύω να μας ακούνε τίποτα κακομύριδες. Πείτε μας στο studio@3fm.gr.
2: Κακομύριδες.
1: Τώρα
2: Παναγία.
1: Η μία κοτσάνα πάνω στην άλλη.
2: Έχει κι άλλο όμως εδώ.
1: Καλά, ναι, και συνέχεια.
2: Δεν σταμάτησε εδώ.
1: Γιατί σου λέω, ρίχνουν τη μία κοτσάνα πάνω στην άλλη. Και είναι και λογικό. Ρε παιδί μου, τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, όταν θα κάνεις ένα λάθος, είναι και δεδομένο ότι η άλλη πλευρά θα το εκμεταλλευτεί, θα το αναδείξει και με το δίκιο της. Και έχει και έχει και. Πώς το λένε. Είναι και χρέος της να το αναδείξει.
2: Όχι,
1: το πολιτικό σου λάθος.
2: Δεν μου άκουσε καλά. Δηλαδή, δεν μου ακούστηκε καλά. Δεν φταίει μόνο η αντιπολίτευση που ανεβάζει το θέμα και έγινε χαμός.
1: Μα δικαίως ανεβάζει.
2: Μα δικαίως. Δηλαδή, όταν κάτι λένε στην αντιπολίτευση, δεν κάναμε ολόκληρο θέμα για, για τον πατριωτικό φόρο και τη φορολόγηση, πώς και τα κοσμήματα και τις θηρίδες και όλα αυτά. Γιατί αυτά δεν μπορούν να ακούγονται στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι είναι μύριδες και κακομύριδες. Το ίδιο πράγμα είναι. Κακομύριδες και νοικοκυρέοι. Έτσι αναλόγως με το ψηφίζεις. Την ώρα που η ακρίβεια αφορά. Εντάξει, παιδιά, αφορά το 70% των Ελλήνων. Το αφορά. Δεν γίνεται, πώς το λένε. Καλά έλεγε η κυρία Μπακογιάννη. Καλά.
1: Είχε άδικο λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη που έλεγε το προηγούμενο διάστημα για λαζονία. Αν θυμάστε, είχαν ξεκινήσει τα όργανα από την Παρασκευή που είχαμε τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Άλλος
1: από εκεί. Ο κύριος Κουλκουδίνας και μας είχε πει.
7: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
1: Είχε πει λοιπόν ο κύριος Κουλκουδίνας, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα.
2: Πάτε με τα μέσα, γιατί εγώ δεν πηγαίνω, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Γιατί κινούμε με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφωμος που μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό που μου λέει εδώ και καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί η κίνηση.
1: Φυσικά έχει αυξηθεί.
2: Έτσι,
1: η κίνηση.
2: Κύριε Κουλκουδίνα, πάτε. Έχετε πάει σε στάση να στηθείτε, γιατί εγώ δεν πάω, γιατί είμαι από τους προμηθευτικούς που πάω με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφωμος που μετακινείται και εγώ που κατεβαίνω την Κηφισία στο πρωί, βλέπω κόσμο και κοσμάκι στις στάσεις.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν βλέπει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Άρα αν δεν έχεις λέει 10 ευρώ πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνει και ο κύριος Σιάρας και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ο κύριος Κουλκουδίνας είχε μείνει στη Συγκρού. Ο κύριος Σιάρας όμως το πήγε στην Εθνική Οδό.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια Εθνική Οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Τους δίνετε κι εσείς δικαιώματα.
2: Είστε πλούσιοι.
1: Τους δίνετε δικαιώματα.
2: Πηγαίνετε στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Πάνω κάτω την Εθνική Οδό.
2: Στα σπίτια σας.
1: Πάνω κάτω τη Συγκρού. Αυτά βλέπουν λοιπόν και λένε δεν έχετε πρόβλημα.
2: Όχι, κανένα.
1: Μια χαρά είναι.
2: Έχουμε μια κατανάλωση, έχει χτυπήσει κόκκινο,
1: έτσι,
2: σου λέει.
1: Μπράβο.
2: Α, τα είναι. Πάμε και
1: παιδιά, βλέπετε πολύ μακριά. Είστε πολύ ανοιχτομάτιδες. Εκτός αν είστε τίποτα κακομύριδες.
5: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι.
1: Άμα είσαι κακομύρης ρε παιδί μου, δεν πας πάνω κάτω την Εθνική, ούτε πάνω κάτω τη Σύγκρου.
2: Ειλικρινά, πραγματικά σκέφτονται πριν μιλήσουν.
1: Όχι, δεν σκέφτονται. Για δηλαδή, να πετάνε τη μία κοτσάνα πάνω στην
2: ακόμα
1: άλλη.
2: Ακόμα και αν η Εθνική το Σαββατοκύριακο έχει κάποια κίνηση. Που, το καλοκαίρι να το θεωρήσω, δηλαδή το μήνα από 25 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου. 25. Τώρα θέλει να μας πει ο κύριος Τσιάρας ότι το χειμώνα σφίζει από ζωή η Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: 20 χρόνια σου λέει, εγώ δεν έβλεπα κίνηση στην Εθνική, τίποτα. Τώρα λέει κάθε Σαββατοκύριακο τρομάζουν. Γεμάτη η Εθνική.
2: Μάζει κιόλα.
1: Υπερκατανάλωση παντού.
2: Υπερκατανάλωση παντού. Άρα λεφτά υπάρχουν.
1: Με αυτό σου λένε, αυτό ρε παιδί μου. Για να γεμίσουν την Εθνική και τη Συγκρού.
2: Αυτό
1: και
2: είναι.
1: Να μην πηγαίνουν και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Τρελαίνω μου τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι που τα έχουμε
1: φιλτεύσει.
2: Α, καλά, η έξοδο σαν το τριήμερο, άπανε στα χωριά του.
1: Το τι έχουμε ακούσει,
2: ηρεμήστε λίγο.
1: Ηρεμήστε όλοι. Έχουμε ακούσει. Έχω ετοιμάσει μια ενότητα τέτοια από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τους πολιτικούς μας για την ευημερία που υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από δείκτες όπως είναι για παράδειγμα η κίνηση στους δρόμους ή όπως είναι για παράδειγμα οι έξοδοι εορταστικές. Όταν φεύγουμε για Χριστούγεννα, Πάσχα, για καλοκαίρι.
2: Καμιά 25 Μαρτίου, αν πέφτει Παρασκευή Δευτέρα, ναι. Κάνει 28 Οκτωβρίου.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα, έχω
2: ναι,
1: βάλει
2: ναι,
1: μια ενότητα,
2: ναι.
1: Θα τα ακούσουμε όλα μαζί.
2: Είστε κακομύριδες και εσύ Γιώργο Νταβαρίνο, κακομύρης είσαι.
1: Κακομύρης και ο Νταβαρίνος και η Κάτζο όλοι μαζί.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Κακομύρεοι.
2: Μην το ξαναπείς, θα το πάρω προσωπικά, αλήθεια.
1: Ναι.
2: Θα το πάρω προσωπικά.
1: Ναι.
2: Μα
1: το πρόβλημά μου αυτό είναι.
2: Το διακομωδούμε, λέει τώρα, εντάξει. Και καλά κάνετε, λέει, γιατί πια δεν. Μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger. Γιατί καλά κάνετε, επιτέλους. Δηλαδή, μα τι να κάνουμε, μπορούμε να το πούμε.
1: Μου, να το πούμε και ευγενικά, γιατί
2: ναι,
1: λέμε κοτσάνες για να μην πούμε την άλλη λέξη.
2: Όπως
1: καταλαβαίνετε, γιατί εντάξει, έχουμε και μια ευγένεια, ας πούμε, που δεν μας επιτρέπει. Αλλά όταν ακούς αυτά τα πράγματα και τα ακούς και μαζεμένα, πόσο να κρατηθείς. Έλεος με την μπουρδολογία. Καλημέρα στη Σμαράγδα. Δεν είναι λέει κοτσάνες, είναι η αλαζονία και η υπεροψία η οποία υπό την πίεση των ημερών αποκαλύπτεται. Κυρία Μπακογιάννη, πόσο δίκιο είχατε. Από την άλλη ο Κώστας, εμείς εδώ στην επαρχία λέει στα νησιά, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να πάρουμε. Να πάρετε. Να πάρετε
2: και εσείς. Να πάρετε και εσείς. Βάλτε να βλώσετε ένα λεωφορείο να σας πηγαίνει από χωριό σε χωριό. Από την Κωμόπολη στο χωριό. Πώς θα γίνει?
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. Εγώ πάντως λέει που μένω στο Παλαιό Φάλιρο και πάω τα παιδιά μου σχολείο στην Αργυρούπολη. Από το Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και σε σένα, Φωτεινή. Κατερίνα, εγώ κινούμαι με το αυτοκίνητο και με τα μέσα γιατί στην περιοχή που μένω το λεωφορείο δεν έρχεται κοντά στο σπίτι μου. Ανατολική Αττική Γαρ. Οι κύριοι αυτοί μου θυμίζουν μια πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων που όταν σε μια κουβέντα είπα για την ακρίβεια μου είπε ότι είμαι τυχερή που μπορώ και πίνω τον καφέ μου κάτω από αυτόν τον ήλιο.
2: Ξέρεις τώρα, όταν ακούς τέτοιους χαρακτηρισμούς ή τέτοια πραγματικά τέτοια μπουρδολογία, προκαλεί στο κοινό αίσθημα. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος με την ακρίβεια που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα καύσιμα που καλπάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, και προσπαθεί να βρεις ένα κοκτέιλ μέτρων για να το στηρίξεις και λες ναι, υπάρχει παιδιά και προσπαθώ, αλλά έρχονται κάποιοι κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι είναι γεμάτες οι εθνικές οδοί, γεμάτη συγκρού. Εκεί πια το τερματίζει.
1: Είναι η μία ανοησία πάνω στην άλλη.
2: Είναι ανοησία, τέλος.
1: Καλημέρα και στη Μαρίνα. Καλή εβδομάδα. Ευτυχώς λέει που είστε και εσείς και ανοίγει η καρδιά μου. Εκτός λέει από την εθνική, και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, το θυμήθηκα τώρα που το γράφει η Μαρίνα, η Bild είχε υποτιμήσει και τη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim πριν από μερικές ημέρες για το Europa League. Είχε γράψει τότε η Bild ότι η Hoffenheim έχασε από μια ομάδα χωρίς όνομα. Έχεις δίκιο, Μαρίνα, και καλά που το θυμήθηκες. Δεν πειράζει εκεί στην Bild, άσε να τους τσούξει λίγο.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, ψαρή φορά Δαβιάνου. Σας άκουγα λέει καθημερινά, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου, να είσαι καλά Παναγιώτη, πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φέδρα, ευχαριστούμε πολύ Φέδρα. Καλημέρα στον Στέφανο. Άστο αγαπητέ Στέφανε, δεν θα ασχοληθώ με το Super Cup όπως καταλαβαίνεις. Ο Φάνης λέει ας φάει τη σκόνη μας τώρα η Μπιλ. Καλημέρα και σε σένα Φάνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Σοκράτη, στο φίλο μας τον Δήμο από τον Βόλο. Και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, η οποία μας έφτιαξε παιδιά μια απίθανη φωτογραφία με τη χρήση AI. Την έχουμε ανεβάσει στα social media, σε Instagram και σε Facebook. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάρουμε τα μέσα. Έλα όμως που ορισμένες δουλειές είναι χωμένες άκρη Θεού, όπως είναι εργοστάσια και γενικά εταιρείες που πιάνουν μεγάλες εκτάσεις και είναι μακριά αποστάσεις και γενικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, ο οποίος χάρηκε με την ψυχή του τη χθεσινή νίκη της Εθνικής. Γεια σου, ρε Παύλο, και σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Καλημέρα Αναστασία, σίγουρα ξεκίνησε λέει χαμογελαστά αυτή η εβδομάδα. Φοράω ακουστικά και γελάω μόνη μου στο γραφείο και με κοιτάνε όλοι.
2: Κακομήρα και η Αναστασία.
1: Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα. Αγαπημένοι μας λοιπόν κακομήριδες, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βου...
1: Από τον Βόλο... Και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, η οποία μας έφτιαξε, παιδιά, μια απίθανη φωτογραφία με τη χρήση AI. Την έχουμε ανεβάσει στα social media, σε Instagram και σε Facebook. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάρουμε τα μέσα. Έλα όμως που ορισμένες δουλειές είναι χωμένες άκρη Θεού, όπως είναι εργοστάσια και γενικά εταιρείες που πιάνουν μεγάλες εκτάσεις και είναι μακριά αποστάσεις και γενικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, ο οποίος χάρηκε με την ψυχή του τη χθεσινή νίκη της Εθνικής. Γεια σου, ρε Παύλο, και σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Καλημέρα, Αναστασία. Σίγουρα ξεκίνησε, λέει, χαμογελαστά αυτή η εβδομάδα. Φοράω ακουστικά και γελάω μόνη μου στο γραφείο και με κοιτάνε όλοι.
2: Κακομήρα και η Αναστασία.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα. Αγαπημένοι μας, λοιπόν, κακομήριδες, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή.

0: Ο οποίος χάρηκε με την ψυχή του τη χθεσινή νίκη της Εθνικής. Γεια σου ρε Παύλο και σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Καλημέρα Αναστασία, σίγουρα ξεκίνησε λέει χαμογελαστά αυτή η εβδομάδα. Φοράω ακουστικά και γελάω μόνη μου στο γραφείο και με κοιτάνε όλοι.
1: Κακομήρα και η Αναστασία.
0: Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα. Αγαπημένοι μας λοιπόν κακομήριδες, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
5: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974 στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Πάω κατευθείαν στο Πούλης.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
2: Τώρα είναι γιαγιά. Όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια του μέλλοντος στο διάστημα πιο οικονομικά.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο του Κηφισού από το Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως το Περιστέρι. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες και κατά τόπους στην Κηφισίας και τη Μεσογείων, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και στις εξόδους προς Λαμία.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με ηλιακάδα ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Θα έχει όμως τοπικές βροχές και είναι χαμηλή η θερμοκρασία και το πρωί και το απόγευμα. Δεν θα ανέβει πάνω από τους 24-25 βαθμούς. Βεβαίως πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμακτσαλάν. Εντάξει, νομίζω, δεν ξέρω αν αυτή την εποχή συνήθως εκεί ψηλά έχουμε χιόνια. Πάντως φάνηκε ότι το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Και εδώ στην Αττική το πρωί 14 βαθμοί, δηλαδή θέλω να πω κρύο, και χθες όλη μέρα στα βόρεια κυρίως υπερβόρεια βροχή. Άρα θα έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό όλη την εβδομάδα και βοριάδες στο Αιγαίο ισχυρούς. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τα μπουφανάκια, τα κλειστά παπούτσια, ξεχάστε έτσι τα ανάλαφρα ρούχα. Θέλει ένα μπουφανάκι, ένα πουλοβεράκι, κάτι.
0: Αμαλία μου, το μπουφανάκι και το πουλοβεράκι είναι μια χαρά. Μην αρχίσουν τα άλλα και χρειάζεται και το πετρέλαιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σου λέω λοιπόν στη δροσιά, εγώ κρύωσα. Έβαλα το air condition στο κάποια στιγμή το βράδυ στο ζεστό. Με κοιτάει, σου λέει, κάνω και τέτοια παράτολμα πράγματα, αλλά δεν κρύωνα. Τι να κάνω. Άρα καταλαβαίνουμε.
0: Είναι και ηλικία, καταλαβαίνετε.
1: Είναι και ηλικία, ναι. Είναι και ηλικία, εντάξει. Αυτό το λέω. Γενικώς όμως έκανε ψύχρα και κάνει ψύχρα.
0: Έκανε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ το προτιμώ.
1: Καλά,
0: από το να ψινόμαστε τώρα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, προτιμώ αυτή τη δροσιά τη φθινοπορεινή. Άσε να καταλάβουμε λίγο τις εποχές.
1: Την βροχή δεν μπορώ.
0: Ούτε εγώ. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παράσχο, στο Χωράφι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Κώστα στα Πατήσια. Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χώρο και στον χρόνο της μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Πανεπιστήμιο Frederick, frederickuniversity.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θα επανέλθουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις άστοχες δηλώσεις, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτά ήταν σε κυβερνητικό επίπεδο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγήκαν και είπαν ότι βλέπουν πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Υπάρχουν και άλλες αστοχίες. Για παράδειγμα, βγαίνει τώρα ο κύριος Καραμέρος και θέλει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Χρησιμοποιεί όμως ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι απλά ατυχέστατο. Είναι και εκείνο σε επίπεδο ανοησίας. Ειδικά μέρες τώρα που διανύουμε, πρέπει να είναι και εκείνη περισσότερο προσεκτική.
2: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει με την ακρίβεια.
0: Βρήκες τώρα δηλαδή τις ημέρες να βγεις να δώσεις παράδειγμα τώρα για την πλασμαφαίρεση.
1: Ντροπή, όχι εγώ.
0: Και δεν επιστρέφει και το αίμα. Ανοησία.
1: Ανοησία
0: και εδώ τουλάχιστον.
1: Ανοησία και ακούμε ανοησίες από διάφορες πλευρές. Λίγο ψυχραιμία, ναι, ξέρουμε όλοι ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Αλλά λίγο βουτάτε όλοι οι βουλευτές τη γλώσσα στο μυαλό σας. Πάει τώρα να κάνει παραλληλισμό τις πλασμαφαίρεσεις που κάνω στον συγχωρεμένο Μαζονάκη και τον στείλανε αδιάβαστο με την ακρίβεια. Λίγο, εντάξει, και κάπου λίγο μέτρο, παιδιά, λίγο μέτρο.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο Βούπερταλ, στη Γερμανία. Ελλαδάρα, ουμπεράλες, όπως γράφει στο μήνυμά του. Είδες χαρά που έχουν πάρει οι Έλληνες της Γερμανίας. Εδώ να δεις οι Έλληνες κάτι χαρές που έχουν πάρει. Ο Βαγγέλης από την Ιταία με τις δηλώσεις που άκουσε. Δεν έχουμε λεφτά για καύσιμα, λέει, να πάμε να δούμε την οικογένεια στην Ιταία, μιας και εργάζομαι στην Αθήνα. Και λέει ο βουλευτής ότι μας λέει κρόσια τα νεύρα μου. Και με το δίκιο σου, αγαπητέ Βαγγέλη, καλή σου ημέρα. Ένα από την άλλη αρετή λέει, ρε εσύ καλαμαράκι μου, τι κάνει αυτή εδώ με εμάς τους Κακομύρογλου. Μην νομίζεις, και εκείνη Κακομύρογλου είναι. Άμα τη δεις σήμερα, ρακένδι τι έχει έρθει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα με αυτές τις άστοχες έως ανόητες δηλώσεις από διάφορους βουλευτές και θα κάνουμε και μια μικρή αναδρομή εκεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας για αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς για την ευμάρεια η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και
1: με
0: για τους δείκτες της ευμερίας.
1: Με βάση τις εξόδους κιόλας.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Την Παρασκευή το πρωί όμως ήμασταν εδώ στον αέρα της εκπομπής όταν λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε μάθαμε για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα εκεί στην οδό Λυσικράτους. Στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κάποιους ελαφρά τραυματισμένους. Δυστυχώς όμως όταν τελειώσαμε την εκπομπή έγινε γνωστό ότι υπήρχαν 6 αγνοούμενοι.
1: Ναι.
0: Τελικά και οι 6 άνθρωποι είναι νεκροί.
1: Και μάλιστα ζευγάρι από την Αμερική. Άνθρωποι είχαν έρθει για διακοπές. Ήταν έγκυος η κοπέλα. Δύο ηλικιωμένοι που διέμεναν εκεί, νομίζω.
0: Στο δεύτερο όροφο. Ήταν το ιδιόκτητο διαμέρισμα.
1: Ψάχνουν το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία και ξεκινούν και οι αυτοψίες. Και στο μικροσκόπιο μπαίνει η κατάσταση αερίου.
0: Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που κατοικούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
1: Και βέβαια έχουν έρθει συγγενείς ή θα έρθουν από την Αμερική για την ταυτοποίηση, γιατί είναι. Η σωρή δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πραγματικά μακάβρια όλα αυτά.
0: Σήμερα είναι το μακάβριο.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι άτυχοι ήρθαν εδώ.
0: Καθήκον που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και σήμερα θα ξεκινήσουν.
1: Και άλλα κτίρια που έχουν.
0: Ακριβώς. Και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια παρακείμενων κτιρίων. Τα δύο εξ αυτών, τα δύο διπλανά κτίρια, από ό,τι λένε, είναι πλέον άχρηστα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και θα γίνουν τώρα οι έλεγχοι και στα κτίρια τα οποία βρίσκονται απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη η οποία σημειώθηκε. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πρόκειται για διαρροή αερίου, μάλλον φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο θα ερευνηθεί είναι ποιος έκανε την εγκατάσταση, ποιος είχε συντάξει τη μελέτη για να γίνει η εγκατάσταση, αν υπήρχαν όλες οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν, αν υπήρχε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γιατί όποτε υπάρχει μια διαρροή πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο χτυπάει συναγερμό ότι υπάρχει διαρροή. Από την άλλη υπάρχουν μαρτυρίες από το πρωί της Παρασκευής κατοίκων που λένε ότι είχαν μυρίσει αυτή την οσμή αερίου. Από την πλευρά της η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία προς την πυροσβεστική για αέριο στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 6 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στο κέντρο της, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας, και στην Πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη.
1: Και προκύπτουν κάποια ερωτήματα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Αν ελέγχονται όταν υπάρχει τοποθέτηση του συστήματος, αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ή αν είναι υποχρεωμένος αυτός που κάνει την εγκατάσταση να βάζει αυτές τις δικλείδες. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ψάχνουν οι αρχές για να δώσουν τις απαντήσεις.
0: Και εστιάζουν λοιπόν στο δεύτερο όροφο, εκεί που έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, και συγκεκριμένα σε 2 συσκευές, όπως λένε, δηλαδή στο μπόιλερ αλλά και στην κουζίνα, γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν, πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας. Πώς γίνονται οι ανακαινήσεις, εάν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές
0: απορίες. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα.
1: Απαριθούν.
0: Είναι μια τραγωδία. Πάντως, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Ναι, Νίκο, είναι γεγονός. Το μάθαμε σήμερα νωρίς το πρωί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου.
1: Ναι.
0: Μια ηθοποιός η οποία είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, περισσότερες από 20 ταινίες, και χορεύτρια, έτσι ξεκίνησε ως χορεύτρια και ηθοποιός, μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία αποσύρθηκε νωρίς για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Έφυγε λοιπόν η Ελένη Προκοπίου από τη ζωή, το μάθαμε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 87 ετών. Η ώρα είναι 9 παρά 20 περίπου, είναι η ώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Άρα, στο στούντιο
0: για να δούμε
1: βάλει.
0: Αν έχει δίκιο ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ακριβώς, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ακινητοποιημένη η Συγκρού.
1: Έλα,
0: αν παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για πες Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Θέλετε να επιβεβαιώσω τον κύριο Κουλκουδίνα να ξεκινήσω από Συγκρού ή από τα σημαντικά?
0: Από τα σημαντικά.
3: Πάντως και στη Συγκρού είναι μπλοκαρισμένη οδηγή.
0: Να τα λέει ο Κουλκουδίνας.
3: Ξεκινάμε παραλιακά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην έξοδο από τη Λεωφόρα Αλίμου. Ουρές κιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης για τη δικαίωση του Κουλκουδίνα που λέμε. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πανηγυρίζουν εκεί για το Super Cup, κάποιοι λείπαν βέβαια. Γι' αυτό δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην αρχή, γιατί.
0: Δεν σχολιάζω καν, έτσι. Δεν σχολιάζω καν.
1: Δεν σχολιάζει, τι να σχολιάσει.
3: Πάμε για την Κύοδο, αφού δεν σχολιάζει ο Ιωσήφ. Προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Να σε καλά,
1: Παναγιώτη.
0: Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20.
1: Τα γαλακτοκομικά στα Lidl ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο της γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά που βρίσκεις στο ράφι είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και πρότυπα και πρωτότυπα. Με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι ιδιοκτήτης Νταλίκας και οδηγός. Και μου γράφει: ποιον είπες κακομύρι, ρε κακομύρι? Μια φορά την εβδομάδα πάω και γεμίζω την Νταλίκα με 1000 λίτρα πετρέλαιο, 2.200 ευρώ. Θα με πεις εμένα κακομύρι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κακομύρι, καλημέρα Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος στηρίζει Παναγιώτη Βολάνιο και ας είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι συμπαθητικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω.
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειος.
0: Κανείς δεν είναι τέλειος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο, μου αρέσει που το παραδέχεσαι. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
8: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
7: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
8: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
7: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
8: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
7: Τηλέφωνο 26820-29094.
8: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
9: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
16: Η πόλη απολαμβάνει.
15: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
16: How shall I begin my story, Μπάρα, επιλέγει.
15: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
16: Ο χώρος προδιαθέτει.
15: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
17: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
1: Μυαλό σου. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες βαρύτατες. Έτσι μύριζε και για εβδομάδες πριν γίνει αυτή η έκρηξη, τι έγινε ακριβώς. Και τώρα φεύγουν οι άνθρωποι που κατατέθεσαν ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή.
0: Πρόσεξε να δεις. Η οικογένεια λοιπόν της Βασιλικής Καμπαρδόνη, η οποία έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο, αφήνοντας πίσω δύο ανήλικα παιδιά, προχώρησε στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκησης και την επιστροφή του κατηγορούμενου επιχειρηματία στη φυλακή. Οι πιο σοβαρές αιχμές λοιπόν του υπομνήματος αφορούν τις ενέργειες που σημειώθηκαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τις 26 Ιανουαρίου. Η πλευρά λοιπόν του θύματος, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην Real News της Κυριακής, καταγγέλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλίωσης των δεδομένων του χώρου προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνώμων. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση 4 υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κινήσεις που κατά την οικογένεια θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης. Έγιναν λοιπόν κάποιες ενέργειες εκεί, όπως για παράδειγμα αυτή η αποξήλωση 4 δεξαμενών, αλλά και η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, που λένε οι συγγενείς ότι εδώ προσπαθούν να αλλοιώσουν τα στοιχεία. Παράλληλα, στο δικόγραφο περιλαμβάνονται μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείνον προσωπικό. Αναφέρεται ότι στενά συγγενικά και ειδικά πρόσωπα του επιχειρηματία έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι στους εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτός ή προφορικός παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τουλάχιστον 2, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή,
1: πολύ σοβαρή καταγγελία
0: που κάνουν οι οικογένειες των θυμάτων μέσω του υπομνήματος που έχουν καταθέσει στη δικαιοσύνη.
1: Επισήμως.
0: Ακριβώς. Και που έφερε χθες το φως η Real News της Κυριακής.
1: Πόσο θράσος, δεν ξέρω από ανθρωπιά. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν βρίσκω και το επίθετο ή το επίρρημα που χρειάζεται για να το κάνεις όλο αυτό. Ενώ έχουν χαθεί, γιατί με δικιά σου, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι δικαστήριο εδώ, αλλά με φάση αυτά που λέγονταν, ότι δεν έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή και όλη αυτή την οσμή που υπήρχε. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκεί οι εργαζόμενοι. Και πας τώρα και απολύσεις ανθρώπους επειδή κατήγγυλαν όλα αυτά που γνωρίζουν ή γνώριζαν ή γνωρίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μην προσπαθήσετε να τα κουκουλώσετε. Έχασαν 5 άνθρωποι, 5 γυναίκες, 5 εργαζόμενες στη ζωή τους. Υπάρχουν ευθύνες, θα τις καταλογίσει η δικαιοσύνη. Μην προσπαθούν κάποιοι να κουκουλώσουν αυτή την υπόθεση.
1: Ακριβώς.
0: Χθες λοιπόν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Real News και το ρεπορτάζ της Δήμητρας Πανανού. Και φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη για αυτό το θέμα εδώ θα είμαστε και θα το αναφέρουμε, θα το αναδεικνύουμε. Καλημέρα και στον Άγγελο Ακαδημίας προς Θεμιστοκλέους. Λέει, ξέρουμε τι έχει γίνει. Μόλις πέρασα, έχει 2 πυροσβεστικά με μάνικες απλωμένες. Αγαπητέ φίλε, θα μάθουμε σε πολύ λίγο και στο δελτίο ειδήσεων αν υπάρχει κάτι εκεί. Αλλά και οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης θα το κοιτάξουν το θέμα. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί είχαμε μια πυρκαγιά, μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία επεκτάθηκε και σε πολυκατοικία. Ευτυχώς υπήρξε απεγκλωβισμός των πολιτών εκεί.
1: Απεφεύθησαν τα χειρότερα.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Mm-hmm. Τα παιδιά λέει της Εθνικής, φως μέσα στην ομίχλη των ημερών. Είμαστε περήφανοι, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αρμενία και εμείς από την πατρίδα.
1: Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αναστασία μας στο Πορτοράφτη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα στον Σπύρο στον Πειραιά.
1: Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη, την πανέμορφη που μας ακούει εκεί η ποθητή.
0: Σπύρος γράφει γαργάρα το Super Cup, κύριε Καλαμαράκη. Ξόκι λέει η αρμάδα. Καλά, περίμενε Σπύρο μου, περίμενε, τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το καλάθι του Κακομύρη και όχι του Νικοκύρη. Είχε και ένα τραγούδι, θυμάσαι, από τα ημισκούμπρια. Εγώ είμαι ο Κύρης,
1: ναι, είσαι Κακομύρης.
0: Που του έλεγε, ήταν πολύ μπροστά, ήταν τα ημισκούμπρια. Λοιπόν, Αμαλία Κάτζου Κακομύρογλου, σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε έτσι για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Για να νιώσεις ακόμα πιο πολύ Κακομύρογλου.
1: Μπράβο, έτσι αυτό.
0: Με αυτά που έχεις ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Τα πολλά τελευταία χρόνια, γιατί είσαι αχάριστη. Δεν εκτιμάς όσο καλά ζεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μα είμαι Κακομύρογλου.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Εγώ θα σε ξεμπροστιάσω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.
18: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 9.
19: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι.
20: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
21: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
22: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
21: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
22: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
23: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
21: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
25: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
21: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
25: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
20: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
26: Οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου για να διασαφηνιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης.
27: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
2: Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βενζέκοφ, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.

0: Ακούς που τα λέει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Εγώ τα ακούω, εσύ τα ακούς.
0: Έρε και να χαμε, το χρήμα λέει να χαμε, ναι. Και τη μιζέρια μας να δεις που θα τη γράφαμε.
1: Μίζερε.
0: Αλλά εσύ Λεμπέ. Είσαι κακομύρα.
1: Ναι, εγώ είμαι κακομύρογλου.
0: Κακομύρογλου.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Είμαι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι.
0: Έτσι, εκεί κάτσου είναι στο κόμμα των κακομυραίων, επικεφαλής.
3: Το χρήμα φταίει που ποτέ.
0: Το χρήμα φταίει, τα λέει ο Νικολάου.
1: Τα λέει, το χρήμα φταίει. Εξάλλου το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία.
0: Μα εγώ τα λέω χρόνια ρε παιδί. Σχολείστε όλοι τώρα με τα λεφτά.
1: Τι τα θέλετε.
0: Τι λέει.

0: τη γράφαμε, άμα είχαμε το χρήμα θα τη γράφαμε. Ναι. Αλλά η κάτσους παιδιά δεν πρόκειται να αλλάξει. Ήταν και θα παραμείνει.
1: Σοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπισουλές σοκαρίες.
0: Έτσι, μπράβο. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, κακομύριδες.
2: Κακομύριδες και υπάρχουν και νοικοκυρέοι όμως.
0: Και νοικοκυρέοι.
2: Σε παρακαλώ. Είμαστε, τώρα εμείς είμαστε με τους κακομύριδες. Υπάρχουν και νοικοκυρέοι. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Χριστίνα Ροκ, τηλεφωνήτρια. Θα ψάξω για να βρούμε το μήνυμά σου, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Προσπαθούμε λοιπόν να τα βρούμε. Ακούσαμε λοιπόν για τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα που είπε ότι βγαίνει τα Σαββατοκύριακα στις εθνικές οδούς και είναι γεμάτες αυτοκίνητα που πάνε πάνω, κάτω.
2: Τι να πάει, στην εθνική είναι.
0: Δουλειά δεν έχουν εκεί πέρα.
2: Και όλα πάνε βόλτες.
0: Πάνε γεμίζουν και πάνε πέρα δόθη, σαν τις άδικες κατάρες. Έχουμε και τον κύριο Κουλκουδίνα, τη Σιγρού λέει. Ναι. Δεν παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 10 ευρώ.
2: Με κατήγγειλε ο διευθυντής του σταθμού για την πρώτη αυτοκίνητα και έρχομαι στο σταθμό.
0: Και δίκιο ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος.
2: Και λέει ότι είμαι προκλητική, να ξέρεις. Επίσης λέει αμακριώνω, λες ότι ανάλυσε και κλίμα. Τι να κάνω, ψόφιζα πάνω εκεί. 12 βαθμούς είχαμε.
0: Σε μια μεγάλη ηλικία τώρα.
2: Πού το πας.
0: Καλά τα λέει ο Βασιλόπουλος.
2: Ναι, με καταγγέλει.
0: Είχαμε λοιπόν αυτούς τους πολιτικούς που έκαναν αυτές τις άστοχες τέλος πάντων δηλώσεις οι οποίες προκαλούν. Παιδιά προκαλούν. Δηλαδή τα νεύρα γίνονται τσατάλια. Έτσι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι οι μοναδικοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Κατά διαστήματα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες οι οποίοι δείχνουν την ευημερία. Θυμάμαι για παράδειγμα πολλούς από τους πολιτικούς μας να λένε για τις εξόδους. Για τις μεγάλες εξόδους οι οποίες γίνονται την περίοδο των εορτών, ξέρω και τα λοιπά.
2: Χρήμα υπάρχει, ρε παιδί μου, λεφτά υπάρχουν. Γι' αυτό βγαίνουμε.
0: Δηλαδή, λες τώρα Χριστούγεννα, έτσι. Ναι. Χριστούγεννα. Φεύγουν όλοι και πάνε διακοπές.
3: Αν υπολογίζεις πραγματικά το διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα, το να είναι σήμερα όλα τα καταλήματα των Χριστουγέννων κλειστά και να μην βρίσκεις ούτε ράτζο εδώ και ένα μήνα πριν, δεν δικαιολογείται. Πώς πάνε αυτοί οι διακοπές.
4: Και παλιά, και παλιά.
3: Πώς πάνε.
4: Γιατί είναι
3: μετά. Αυτό δεν έχουνε.
5: Γιατί σου λέει δεν ξοδεύω αλλού. Αυτή είναι, αυτό είναι.
3: Γιατί έχουνε και από αλλού εισοδήματα που δεν είναι δηλωμένα.
0: Αν έχετε τα μαύρα και φεύγετε και πάτε τα Χριστούγεννα και δεν υπάρχει ούτε σκαμπό μετά να βρει τα Χριστούγεννα.
2: Και μετά γκρινιάζεται.
0: Άρα σου λέει ρε
2: παιδί μου. Χρήμα.
0: Έτσι μπράβο. Δεν θες Χριστούγεννα. Πάμε στο Πάσχα. Τα ίδια και το Πάσχα.
6: Περίοδο. Άκουγα και ένα συνάδελφό σα, κύριε Χατζηνικολάου, που δείχνει. Να λέει ότι φέτος το Πάσχα ήταν Ιούλιο των Capital Controls. Σιγά, ρε παιδιά. Εγώ κυκλοφόρησα, βγήκα έξω. Είδα τη μεγαλύτερη έξοδο που είχε γίνει ποτέ. Τα τελευταία 7 χρόνια. Τη μεγαλύτερη έξοδο είδα.
2: Όχι, με τις εξόδους.
0: Μεγαλύτερη έξοδος του Πάσχα.
2: Ναι, δηλαδή
0: μεγαλύτερη
2: Πάσχα
0: και από τον Εβραίον, όταν φύγανε από την Αίγυπτο. Εκεί πέρα που άνοιξαν εκεί οι ποταμοί και περάσανε μέσα.
2: Είδες όμως.
0: Μεγαλύτερη έξοδο.
2: Όλοι οι πολιτικοί με τις εξόδους ασχολούνται, των ανθρώπων, έτσι, των πολιτών. Αν φεύγεις, θα πας στο χωριό σου, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Ας πούμε, μετά θυμάμαι, για παράδειγμα, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Είναι υφυπουργός εργασίας ο κύριος Πετρόπουλος. Καλή του ώρα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Τον σταματάγανε στον δρόμο. Και τι του λέγανε.
7: Να μην συνεχίσει ο οποίος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίαζε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω. Που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να καταβάλουν εισφορές παραπάνω για να μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις.
2: Α, θέλουν να πληρώνουμε κι άλλο.
0: Σταματάγανε στο δρόμο.
2: Και του λέγανε.
0: Θέλουμε να πληρώνουμε κι άλλες εισφορές. Δεν μας φτάνουν.
2: Είναι λίγες, είναι προορισμένες.
0: Δίνουν δικαιώματα,
2: δηλαδή.
0: Πάνε πάνω κάτω την εθνική.
2: Ναι, όπως και εγώ που έρχομαι το αυτοκίνητο στο σταθμό.
0: Πάνε τα Χριστούγεννα, α πούμε. Πάνε το Πάσχα. Κάνουν μεγαλύτερη έξοδο.
2: Ζητάνε
0: να πληρώνουν παραπάνω.
2: Δηλαδή φταίμε κι εμείς. Είμαστε προκλητικοί, τέλος.
0: Δίνουν δικαιώματα. Πάνε διακοπές, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι. Γιατί πάτε διακοπές όλοι και γυρνάτε μαυρισμένοι, ας πούμε, και δίνετε δικαιώματα.
8: Αυτά τα επιπλέον λεφτά από πού ήρθανε, μπορεί να μας πείτε.
3: Πώς μας από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Ο κυριότερος λόγος και η μεγαλύτερη επιτυχία της
8: φόρους, δηλαδή.
3: Από
8: τους φόρους, αυτό συζητάμε.
3: Υπεραπόδοση.
8: Από πού έρχονται,
3: ουρανό κατέβατα, ήρθανε. Έχει τα διάσει στο παντελόνι. Καλά, κύριε
8: οικονομία.
3: Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο Έλλας πόσο ώρα πέρασε στην
8: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
3: Πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδεμένοι. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής.
8: Δεν έχουμε ψηλούς φόρους.
3: Μαυρισμένοι γυρίζαμε. Ωραία γυρίζαμε.
0: Γυρνάνε όλοι. Μαύρες
2: μέρες. Γιατί μαύρισετε. Πάτε στους ήλιους, πάτε στα beach bar.
0: Λέει, δεν έχουν πρόβλημα, παιδί μου.
2: Βέβαια.
0: Πότε φεύγουν Χριστούγεννα, φεύγουν Πάσχα, φεύγουν καλοκαίρι. Φεύγουν πάνω κάτω την Εθνική, φεύγουν πάνω κάτω τη Συγκρού. Δηλαδή.
2: Τι άλλο.
0: Υπήρχε και πέρα από τον κύριο Πετρόπουλο,
2: ναι,
0: που τον σταματάγανε στον δρόμο
2: και του λέγανε αύξησε μας τις φορές,
0: να πληρώνουμε,
2: να πληρώνουμε παραπάνω,
0: παραπάνω. Πάλι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Καρακώστα. Η κυρία Καρακώστα είχε ένα διαφορετικό δείκτη,
2: ναι,
0: που μετρούσε την ευημερία. Δηλαδή πόσο καλά πήγαιναν τα πράγματα.
4: Ένα δεύτερο κομμάτι ότι είμαστε η κυβέρνηση εκείνη που τελειώνουμε το μνημόνιο.
9: Καρακούνης.
4: Και ένα παράδειγμα που θέλω.
9: Όχι, παράδειγμα, πάμε Καρακούνη.
4: Ένα, μία φράση.
9: Έχουμε εκλογές ποτέ. Όχι. Εδώ δεν είναι κεντρική επιτροπή. Ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε του.
4: Εγώ
9: σε ρώτησα πότε θα γίνουν εκλογές και μου κάνεις ανάλυση.
4: Και είχα να δω μπετονιέρα πάρα πολλά χρόνια.
9: Ναι.
4: Έχω αρχίσει να βλέπω μπετονιέρα στον δρόμο.
9: Μην μου πεις.
4: Έχουμε 19%.
9: Να πάμε κι εμείς σε αυτό το δρόμο, να τις δούμε τις μπετονιέρες.
2: Μέχρι και οι μπετονιέρες είναι δείκτες ευημερίας.
0: Έβλεπε μπετονιέρες η κυρία Καρακώστα.
2: Χτίζονταν δηλαδή.
0: Για να πηγαίνουν και να έρχονται μπετονιέρες.
2: Σημαίνει υπάρχουν λεφτά, υπάρχει χρήμα.
0: Υπάρχει χρήμα.
2: Έτσι.
0: Οπότε παιδιά, ζείτε μια ψευδέστηση. Μην είστε κακομοίριδες.
2: Ακριβώς. Σαν και εμένα, κακομοίρογλου.
0: Για να τα κάνετε όλα αυτά, πάνε να πείτε ότι έχετε λεφτά τώρα. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Άρα, από εδώ και πέρα, απαγορεύεται να πηγαίνετε στην Εθνική. Τέλος. Απαγορεύεται να κατεβαίνετε ή να ανεβαίνετε τη Συγκρού. Τέλος. Απαγορεύονται οι μπετονιέρες να πηγαίνουν έρχονται. Τέλος.
0: Και προς Θεού, μην τους σταματάτε στον δρόμο και τους λέτε θέλω να πληρώσω κι άλλα.
2: Και μην μαυρίζετε το καλοκαίρι. Μην βγαίνετε στον ήλιο και μαυρίζετε, παιδί μου.
0: Έτσι. Και μην φεύγετε. Πάσχα, Χριστούγεννα, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, του Αγίου Πνεύματος. Και πάει λέγοντας, καθαρά Δευτέρα.
2: Τι τραβάμε.
0: Και λέει ο Δημήτρης, φαίνεται να τους ενοχλεί ακόμα και η ελάχιστη διασκέδαση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Τι να πει κανείς. Έλατε Δημήτρη μου, τι να πούμε με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Καλημέρα στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Αγαπητέ φίλε, δεν γνωρίζω σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορείς, στείλε μας μια διευκρίνηση. Καλημέρα και στον Κώστα. Ναι, το χρήμα δεν φέρνει, λέει, την ευτυχία, αλλά αποκρούει άριστα την ξινομουρμουρίτιδα. Καλημέρα και στον Πάνο. Στις δημοσκοπήσεις πλέον, λέει, θα μετράνε και τους κακομύριδες όπως τους αναποφάσεις τους.
2: Ναι, ακριβώς. Και επειδή, κοιτάξτε, είμαστε κακομύριδες οι περισσότεροι με βάση αυτά που λέει ο κ. Στεφάνης.
0: Εγώ δηλώνω κακομύριδες.
2: Και εγώ, κακομύρογλου. Περιμένουμε τα μέτρα στήριξης, έτσι δεν είναι? Ή έχεις να μας πεις κάτι άλλο πριν τα μέτρα στήριξης, γιατί τα περιμένουμε την Τετάρτη.
0: Το μόνο, επειδή μας είχε στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής νωρίτερα για το κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει λοιπόν απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιά στην οδό Κατακουζινού. Έτσι. Υπάρχει πυρκαγιά λοιπόν αυτή την ώρα, βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική, οπότε έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Ακαδημίας μέχρι Θεμιστοκλέους λόγω πυρκαγιάς, ενώ λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Δύο προβλήματα λοιπόν στο κέντρο, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Λοιπόν, και επειδή λέμε για κακομύριδες, για νοικοκυρέους, όμως και για ακρίβεια, και σήμερα το πετρέλαιο σημειώνει άλμα 3%, γιατί φαίνεται ότι τελικά δεν θα υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν για τα στενά του Ορμούς. Και τσαφ, να με τη μία 3% πάνω το Brent. Βλέπεις πώς. Να τώρα. Λοιπόν.
0: Τσαφ έκανα.
2: Τσαφ, πάνω και τέλος. Τι, δεν θέλει και πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν θέλει να πηγαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης από την 1η Οκτωβρίου και για ένα 15ήμερο. Πλέον τα μέτρα στήριξη θα πηγαίνουν ανά 15ήμερο, γιατί στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο τι λένε? Ότι πρέπει να βλέπουμε και να αξιολογούμε τις συνθήκες που επικρατούν και αλλάζουν διαρκώς. Αυτό δεν είναι λάθος, έτσι. Απευθείας στην Αντλία η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν πόσο θα είναι. 10 λεπτά ήταν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Και στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί η απευθείας επιδότηση της τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Είπαμε ότι αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αναμένεται να ανακοινωθεί παράλληλα αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, κρατήστε το αυτό, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Ποιος είναι ο στόχος? Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να είναι χαμηλότερη, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Και οι πληροφορίες μιλούν για πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στο 1,50 ευρώ ανά λίτρο. ίσως και λίγο χαμηλότερα, λέω εγώ, 1,5 ευρώ, ίσως και λίγο χαμηλότερα. Να πω ότι πέρυσι ήταν 1,10 περίπου η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Οπότε εκεί γύρω στο 1,50.
2: 1,50 ίσως και λίγο χαμηλότερα. Θυμάσαι ότι και ο κύριος Τσίπρας στην παρέμβασή του μίλησε για 1,45, αν θυμάμαι καλά, ή 1,40. Okay. Κάπου εκεί κοντά το υπολογίζω εγώ. Εντάξει, και θα δούμε κιόλας, γιατί θα υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων και θα συνδράμουν και τα δηληστήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά θα είναι ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, αλλά άλλο το 1,90 και το 1,95 και το 1,80 και άλλο το 1,5 ευρώ ή το 1,40 ή 45. Θα τα δούμε στις 14 Οκτωβρίου.
0: Πάντως το πετρέλαιο θέρμανσης ανησυχεί πάρα πολύ τους πολίτες και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που οι άνθρωποι το έχουν και περισσότερο ανάγκη, κακά τα ψέματα, από ότι εμείς για παράδειγμα εδώ πέρα κάτω στο Νότο. Στη Φλόρινα οι άνθρωποι είναι ανησυχοί. Θα ακούσεις τώρα τι είπαν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης.
10: Θέλει εδώ πέρα τουλάχιστον 30 τόνους ξύλα για να βγει ένας χειμώνας. Γιατί έχουμε 8 μήνες χειμώνα εμείς εδώ πέρα. 3,5-4 χιλιάρικα για να βγάλεις ένα χειμώνα. Την θέρμανση είναι άναψα και θέλω 30 τόνους ξύλα. Θέλω 3,5 χιλιάρικα. Πού να πάω να τα βρω? Πετρέλαιο δεν μπορώ να βάλω γιατί είναι πανάκριβο. Με 4 κατσουσάρικα που μας δίνει επιδότηση, μπορώ να βγάλω όλο το χειμώνα? Θα πάρουμε πάπλωμα και κουβέρτες και θα σκεπαζόμαστε. Θα καίμε δηλαδή μισή ώρα. Το λέμετε και το σβήνουμε.
11: Δεν είναι καθόλου εύκολο για μας εδώ πέρα πάνω. Και ο 6 μπαλέτες γύρω στα 2,5 χιλιάρικα, 3. Οι συντάξεις είναι χαμηλές. Που αν δεν κάνουμε κουμάντο λίγο από το καλοκαίρι για να βγούμε το χειμώνα.
0: Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ειδικά για τους κατοίκους πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Είναι λογικό.
0: Και στα ορεινά, για παράδειγμα, όπως ακούσαμε τώρα εδώ από τη Φλόρινα. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σου πω ότι είδα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο. Από τη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν οι πολίτες, οι οδηγοί πηγαίνουν δίπλα σε Σκόπια αλλά και Βουλγαρία πλέον που περνάνε ελεύθερα, καθώς και η Βουλγαρία είναι στη ζώνη Σέγγεν, και πάνε και βάζουν καύσιμα σε Σκόπια και Βουλγαρία. Πολύ πιο φθηνά, μιλάμε για διαφορές τουλάχιστον 50 λεπτών και στην αμόλυβδη και στο ντίζελ. Οπότε τι να κάνουν οι άνθρωποι και από Θεσσαλονίκη και από Σέρες, περνάνε ή Βουλγαρία ή Σκόπια για να βάλουν καύσιμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και πολλά πρατήρια τα οποία βρίσκονται εκεί στους ακριτικούς νομούς να κλείνουν. Γιατί έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση που έχουν. Όταν περνάνε οι άνθρωποι τα σύνορα για να βάλουν βενζίνη, φαντάσου τι γίνεται.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ναι. Είχαμε αυτές τις δηλώσεις. Έχουμε αντιπαραθέσεις. Έχουμε και μια αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Μένεται η μάχη. Εντάξει, λογικό είναι. Για την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά.
0: Ακριβώς αυτό. Για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ.
12: Εδώ λοιπόν έχουμε μια απίστευτη αλαζονία. Ένα Λουδοβίκο, ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει, τον πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Τώρα, αν θέλετε να σας πω για το δίλημα, γιατί μου είπατε.
13: Ναι, με το δίλημα
12: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλο. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα.
0: Η χώρα έχει ένα Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται δεύτερο, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Και έρχεται και η απάντηση από την κυρία Κούφο Νικολάκου σχετικά με την Ελλάς και το Πασόκ.
14: Για μένα υπάρχει μόνο προγραμματικός ανταγωνισμός με το Πασόκ. Και είναι ένας ανταγωνισμός που, κατά τη γνώμη μου, είναι υποφελής, είναι ευεργετικός για τον πολιτικό διάλογο αυτή τη στιγμή, γιατί τον εμπλουτίζει. Επομένως, δεν βλέπουμε το Πασόκ ως αντίπαλο και το έχει ξαναπεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το δίλημα που έθεσε, το έθεσε στην εξής βάση. Στη βάση του ότι υπήρχαν 3 χρόνια, ήταν στη διάθεση του κυρίου Ανδρουλάκη να καλύψει αυτό το κενό της αντιπολίτευσης. Όπως ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδυναμωθεί. Επομένως, αυτό που περιέγραψε δεν ήταν μια δήλωση αλαζονίας. Mm-hmm. Ήταν μια de facto κατάσταση. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται.
13: Είχε μια ταπεινότητα, λέτε, μέσα.
14: Γύρισε και είπε ότι χαίρομαι όταν κερδίζει έδαφος το Πασόκ. Δηλαδή, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
0: Αυτό δεν το σχολιάζει κανείς, λέει. Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ χαίρομαι όταν παίρνει μισή μονάδα.
2: Ναι, το είπε.
0: Το Πασόκ.
2: Ακριβώς.
0: Και λέει η κυρία Κουφονικολάκου, αυτό δεν το σχολιάζει κανείς.
2: Λοιπόν, επειδή μιλάμε λοιπόν για την πολιτική επικαιρότητα, θα συνομιλήσουμε και τον ευχαριστούμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνολόγο και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Γρηγόρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα.
15: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Λοιπόν, έβαλε τα διλήμματα, το βάζω τα κόμματα και εγώ βλέπω μία μάχη η οποία μένεται και ίσως και θα ενταθεί μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την πρωτοκαθεδρία στην αριστερά. Πώς βλέπεις λοιπόν την πολιτική επικαιρότητα και κυρίως αυτή την κόντρα να εξελίσσεται?
15: Τα μόνα πραγματικά διλήμματα είναι αυτά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Αυτό που περιγράφατε πιο πριν για την...
2: Κακομύρης και εσύ, Κακομύρογλου.
15: Ναι, θα θέλαμε να είμαστε στους κακομύρης, να είμαστε στους εμμύριδες, αλλά επειδή αυτή η κατηγορία δεν έχει μεγάλη κρισμιακή δύναμη, παραμένουμε σε αυτούς που παλεύουν. Και άρα αυτό θα καθορίσει και τον πολιτικό ανταγωνισμό. Τι θέλω να πω. Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ είμαστε πια σε μια άτυπη αλλά ουσιαστική προεκλογική περίοδο, βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Αντί αυτές οι πολλώσεις, οι συγκρούσεις, καθώς μπαίνουν στην τελική ευθεία, και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση να συσπηρώνουν το κοινό, βλέπουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ποσοστό των αναποφάσεων να ανεβαίνει.
2: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό
15: λοιπόν σημαίνει ότι τα διλήμματα που βάζουν τα κόμματα δεν βρίσκουν απήχηση. Όχι γιατί αυτό που σχολιάζουν στην καθημερινότητά τους απέχει, αλλά γιατί δεν δίνουν μια διέκδοση στους πολίτες και παραμένουν οι ίδιοι σε φάση απόγνωσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο στοιχείο που μάλλον πρέπει να το δουν τα κόμματα, καθώς φαίνεται σήμερα να αποτυγχάνουν όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες της κυβέρνησης και τους εκλογικούς στόχους.
0: Να το πω λίγο πιο απλά, λίγο πιο λαϊκά. Δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη η αντιπαράθεση με τα πολιτικά επιχειρήματα που προσπαθεί ο ένας να υπερισχύσει έναντι του άλλου όσον αφορά ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η τσέπη του. Είναι η ακρίβεια, είναι τα καύσιμα και ό,τι απασχολεί ένα νοικοκυριό. Αυτό δεν θέλουμε να πούμε.
15: Ακριβώς. Διότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, το θέμα με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο κίνηση, με το πετρέλαιο θέρμανση. Αυτός ο κύκλος δεν αφορά μόνο αυτούς τους τομείς, αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα θα επηρεάσει και τα τρόφιμα και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και θα περιορίσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος που έχει μια οικογένεια για να τα φέρει βόλτα. Επηρεάζει επίσης και το κομμάτι της ενέργειας, το οποίο και αυτό επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα. Και σας θυμίζω ότι στο κομμάτι της ενέργειας, ναι μεν ο πόλεμος έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο, αλλά έχουμε πιάσει τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 30, το έχουμε πιάσει από το 24. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν κάναμε τίποτα για το κομμάτι της αποθήκης της ενέργειας και το κόστος που πληρώνει κάθε νοικοκυριό, αλλά και η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και οι βιομηχανίες, είναι τεράστιο. Συνεπώς, μάλλον στραβά αρμενίζουμε και δεν είναι στραβός ο γυαλός.
0: Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχολείο.
2: Και εγώ, με τον Γρηγόρη απόλυτα, ναι.
0: Απόλυτα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
2: Ευχαριστούμε,
0: και για το
2: Γρηγόρη
0: σχόλιο.
2: Μου, καλή εβδομάδα.
15: Και ένα τελευταίο.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ.
15: Αυτές οι δηλώσεις των πολιτικών που δείχνουν να είναι Μαρίες Αντουανέτες και να μην καταλαβαίνουν και να προκαλούν τον κόσμο με αυτές τις δηλώσεις, νομίζω θα ενισχύσει και τους αποφάσεις, αλλά και την αντιστημική ψήφο και πρέπει γρήγορα να αλλάξουν πεδίο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
16: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
17: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
18: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών.
15: Κάθε νοικοκυριό, αλλά και η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και οι βιομηχανίες είναι τεράστιο. Συνεπώς, μάλλον στραβά αρμενίζουμε και δεν είναι στραβός ο γυαλός.
0: Μάλιστα. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το σχόλιο.
2: Και εγώ, με τον Γρηγόρη, απόλυτα, ναι.
0: Απόλυτα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
2: Ευχαριστούμε,
0: και για το
2: Γρηγόρη
0: σχόλιο.
2: Μου, καλή εβδομάδα.
15: Και ένα τελευταίο.
2: Ναι, ναι.
15: Παρακαλώ. Αυτές οι δηλώσεις των πολιτικών που δείχνουν να είναι Μαρίες Αντουανέτες και να μην καταλαβαίνουν και να προκαλούν τον κόσμο με αυτές τις δηλώσεις, νομίζω θα ενισχύσει και τους αποφάσεις, αλλά και την αντιστημική ψήφο και πρέπει γρήγορα να αλλάξουν. Πεδίο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
16: Radio Preveza, Real FM.

0: και τους αποφάσεις τους, αλλά και την αντιστημική ψήφο και πρέπει γρήγορα να αλλάξουν πεδίο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
4: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
4: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμά του.

0: ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: 1-11-34-34-34-34.
2: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Αναφέρεται στην εθνική ομάδα και λέει: αντικειμενικά πιστεύω ότι είναι η πιο ταλαντούχα ομάδα των τελευταίων 30 χρόνων σίγουρα. Καλημέρα, Νικόλα. Καλή εβδομάδα. Πάμε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί εκεί αναμένεται η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, εκεί όπου θα γίνουν γνωστές πολλές πληροφορίες. Πρέπει να σου πω ότι άκουσα το δικηγόρο της οικογένειας Μαζονάκη, τον κύριο Λικούδη, μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα την Παρασκευή, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Mm-hmm. Είπε ότι θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύθριας. Γιατί? Γιατί λέει αποκάλυψε στοιχεία που ήξερε ότι θα γίνουν γνωστά τις επόμενες μέρες.
2: Λόγω της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
1: Από την άρση του απορρίτου, δηλαδή με ποιον μίλησε και γιατί μίλησε. Οπότε δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Και επίσης, επειδή έκανε την αναφορά στη μέθη, είπε ότι και αυτό θα αποκαλυφθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
2: Ναι.
1: Και επίσης λέει ότι θεωρεί ότι προσπαθεί να βγάλει λάδι τον γιατρό. Τον άνδρα γιατρό,
2: ναι.
1: Λέγοντας ότι όντως εκείνος κοιμόταν και δεν είχε πάρει είδηση τι γινόταν στο διπλανό μέρος του ιατρείου κτλ. Οπότε ο κύριος Λικούδης θεωρεί καθοδηγούμενη την κατάθεση της νοσηλεύτριας και ότι προσπαθεί να στηρίξει το αίτημα αποφυλάκησης που θα καταθέσει ο γιατρός.
2: Με περιοριστικούς όρους. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές, θα βγουν τοξικολογικές. Έρεται το απόρριτο των τηλεφωνικών συνομιλιών, άρα. Η έρευνα προχωρά και προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.
1: Υπάρχει όμως μία δήλωση της νοσηλεύθριας που την άκουσα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Είπε ότι είχε τύχει σε έλεγχο που είχε γίνει από την Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Άκου λοιπόν τι είπε η νοσηλεύθρια.
3: Έτυχε να είμαι μία φορά, νομίζω ένας χρόνος πριν καλοκαίρι. Ήταν μία όμως ασθενής κυρίας σε γυναικολογική εξέταση στο δωμάτιο που ήταν το ίνους. Δεν κρύφτηκε το μηχάνημα, το μηχάνημα ήταν εκεί. Απλά δεν ανοίξαν ποτέ την πόρτα.
2: Ναι.
1: Ήμουνε, λέει, εκεί σε έλεγχο.
2: Ναι. Αλλά δεν ανοίξαμε ουσιαστικά.
1: Αλλά δεν ανοίξαμε.
2: Το μηχάνημα ήταν, δεν το κρύψανε. Ήταν
1: δεν
2: εκεί.
1: Το κρύψαμε το μηχάνημα.
2: Δεν ανοίξαν, και αυτό δεν είναι προβληματικό.
1: Απλά δεν ανοίξαμε την πόρτα.
2: Μα και αυτό δεν είναι προβληματικό. Το ότι έχει το έλεγχος και δεν ανοίγεις. Τι έχεις να κρύψεις και δεν ανοίγεις την πόρτα.
1: Και ο έλεγχος έτσι φεύγει.
2: Ακριβώς.
1: Και πάμε το κουδούνι.
2: Ακριβώς. Και δεν ανοίγουν και γεια σας μια χαρά όλα.
1: Το μηχάνημα λέει δεν το κρύβαμε.
2: Ναι.
1: Απλά λέει είχε μια εξέταση. Γυναικολογικό πρόβλημα. Και δεν ανοίξαμε την πόρτα. Ναι. Αυτό λέει η νοσηλεύθρια. Θυμάσαι τι είχε πει ο κύριος Πατούλης. Στο δελτίο ειδήσεων του Νίκου Χατζηνικολάου. Μηχάνημα είχε ρόδες. Μπορεί να το κρύβαν σε ντουλάπια και όλα τα υπόλοιπα. Η νοσηλεύθρια λέει εμείς δεν το κρύβαμε. Το μηχάνημα.
2: Ναι, άντε τώρα, ναι.
1: Εκεί το αφήναμε. Ναι, απλά δεν ανοίγαμε την πόρτα.
2: Ναι, απλώς όμως δεν πήγαινε ο έλεγχος μέσα. Δηλαδή, μένανε, φεύγανε.
1: Αφού δεν ανοίγανε
2: και φεύγανε. Ναι, αυτό λέω.
1: Αλλά ο κύριος Πατούλης είχε πει τις προηγούμενες ημέρες.
4: Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στους συγκεκριμένους.
5: Όχι.
4: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
5: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση.
4: Ακούστε, θα ρωτήσω.
5: Μήπως υπήρχε ανοχή.
4: Ακούστε.
5: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν. Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου
5: άρεσε
4: μετά από ένα τέταρτο.
5: Ή το βάζανε μέσα
4: στο ντουλάπι. Εάν σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε
5: Κατσίνη. Να ανοίξετε και τα ντουλάπια.
4: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
1: Να κάνει, να πάει να ανοίγει τα ντουλάπια, να σκαρφαλώνει στα μπαλκόνια.
2: Ναι,
1: είχε και ρόδες.
2: Είχε και ρόδες, αλλά από ό,τι λέει ο
1: νοσηλεύτρια,
2: δεν ανοίγαμε.
1: Ούτε τις ρόδες χρησιμοποιούσαν για να τους φυλήσουν, ούτε το κρύβαν σε ντουλάπια.
2: Ναι, άρα.
1: Πολύ απλά δεν ανοίγανε την πόρτα.
2: Και λέω, γιατί δεν κάναν αυτό που έπρεπε ο έλεγχος, δηλαδή οι ελεγκτές, για να ανοίξουν την πόρτα και να δουν αν όλα είναι σύνομα και υπάρχουν οι άδειες των μηχανημάτων και ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν. Γιατί μέχρι και τον απεινιδωτή δεν είχαν σε κουτί, δεν είχε μπαταρίες. Πέραν τηλέφωνο τον άνθρωπο, το οποίο του πούλησε το. Υπάρχουν εταιρείες που πολλούν τέτοια
1: μηχανήματα.
2: Ο προμηθευτής. Και του έλεγαν πώς να το χρησιμοποιήσουν.
1: Μα δεν την είχαν βάλει καν την μπαταρία.
2: Ναι, ναι, απίστευτο. Απίστευτο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Τόρπη. Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Να είσαι καλά, βεβαίως. Καλημέρα και στο Σωτήρι τον Τριφυλάρα και...

0: έχουν παραμείνει εκεί. Και μάλιστα συμμετείχε και ο διάσημος σκηνοθέτης Αλμοδοβάρ. Και αύριο, συγγνώμη, Τρίτη, η κυβέρνηση και ο Πέδρο Σάντσεθ θα ανακοινώσει ένα νομοσχέδιο για μέτρα, λέει, για την αυτόματη ανανόηση των συμβολέων και περιορισμού στις εξώσεις. Πραγματικά βράζει η Ισπανία. Είναι το φυτίλι που άναψε η περίπτωση της κυρίας αυτής, της κυρίας Μαρή Κάρμεν. Έχουν ξεσηκωθεί πάντες στην Ισπανία. Να το βλέπουμε αυτό, γιατί το στεγαστικό θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, αλλά ο κόσμος πια, και βλέπουμε οι πολίτες στην Ευρώπη, ότι ξεσηκώνονται.
1: Καλημέρα και στην Ελένη, η οποία είναι και εργαζόμενη στον χώρο της υγείας, ναι, ναι, και σχολιάζει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είχε και ρόδες, έλεος. Αυτά, ναι, τα οποία έλεγε ο κ. Πατούλης. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
2: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 29 665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση.

0: 4x4 έτοιμο για surf, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682-089-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Επιστροφή για τα τελευταία 10 λεπτά της σημερινής εκπομπής. Πού θέλεις να σε πάω? Θέλεις να σου δώσω λίγο ατμόσφαιρα Πασόκ? Θέλεις λίγο Πασόκ?
6: Ναι, πώς δεν θέλω, Πασοκάρα.
5: Θέλει πάντα για το Πασόκ.
6: Ναι, Πασοκάρα, γιατί?
5: Είσαι ανοιχτή πάντα για το
6: εντάξει,
5: Πασόκ.
6: Έτσι,
5: πουλάκι μου, πουλάκι μου. Η κυρία Αναστασίου έδωσε συνέντευξη. Είπε ότι η ρεαλιστικός στόχος είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές, να περιμένουμε λέει, ψυχραιμία κτλ. Και χαρακτήρισε το δίλημα ή εμείς οι ικανείς που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως θα ακούσεις τώρα.
7: Είδαμε προχθές εδώ, στο φιλόξενο κανάλι σας, τον κύριο Τσίπρα να θέτει ένα συχαμένο δίλημα επίπεδου δελφιναρίου ή εμείς ικανείς. Τι πάει να πει εμείς ικανείς, κύριε Τσίπρα μου, κανείς στις δημοσκοπήσεις σας περνάει. Πάνω από εσάς είναι.
5: Συχαμένο
6: έτσι,
5: δίλημα είναι. Συχαμένο
6: έτσι,
5: αυτό το δίλημα, το συχαμένο, ναι, όπως ναι, είπε η κυρία Αναστασίου.
8: Συχαμένος, συχαμένος, συχαμα.
5: Έρχεται όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ο οποίος πάει στη Σαντορίνη και αναφέρεται τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και βάζει μια φράση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
9: Θα είναι πάντα κάτι και στο μαξί μου. Το πιστεύουν, το πιστεύουν. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία είπανε το Μητσοτάκη σε χάος. Γι' αυτό με περίσσια λαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλαπο της ιστορίας. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον Νικολάο. Όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία.
5: Ο το χρονοτούλαπο της ιστορίας. Το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Έτσι θυμάσαι στην ιστορική εκείνη ομιλία. Είχε πει απόψε η δεξιά μπαίνει στα χρονοτούλαπα της ιστορίας. Το είπε τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, βέβαια το έχει χρησιμοποιήσει.
9: Να στείλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας τις δυνάμεις του χθες.
5: Και άλλο χρονοτούλαπο.
6: Πολλά χρονοτούλαπα.
5: Πολλά χρονοτούλαπα έχουν μαζευτεί, το έχει χρησιμοποιήσει, όχι βέβαια με ιδιαίτερη επιτυχία, και ο Ευκλήδης Τσακαλώτης.
10: Μας είπε ο κύριος Θαρασόπουλος το δικό του αφήγημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο, στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
5: Αυτό είναι χρονοτούπαλο.
6: Είναι χρονοτούπαλο, σαν καρούπαλο που λέμε κάτι, χρονοτούπαλο.
5: Πες το.
6: Το πάω. Βρε τι τράβα, ο, τι.
5: Το Μαρίνος θέλει Ανδρέα να ακούσει.
6: Όχι, ποιον, τον Ευκλήδη θα ήθελε.
5: Το χρονοτούπαλο
6: ήθελε, εντάξει. Πάντως, εγώ νομίζω πέρα από το ότι εντάξει, η μάχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η μάχη ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα έχει ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί η δεύτερη θέση είναι, τώρα μου λένε πολλοί, είναι ζωή θάνατος. Δηλαδή αυτός που θα είναι τρίτος θα εξαφανιστεί. Το ακούω. Αλλά βεβαίως την ώρα το βράδυ
5: σίγουρα
6: των εκλογών.
5: Πάντως ένα ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών,
6: ναι,
5: θα πιεστεί πάρα πολύ.
6: Με αυτήν ναι, το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας έτσι, στην τηλεοπτική του συνέντευξη. Ότι φυσικά η δεύτερη η κάλπη παντευνόει και τον δεύτερο.
5: Καλημέρα στο Διονύση στην Καρζρούη.
6: Ναι.
5: άκου μήνυμα. Μπορείτε να φανταστείτε, λέει, να είστε στη Γερμανία σε γραφείο με 10 ημεδαπούς και να σου λένε καλημέρα με σκυμμένο κεφάλι.
6: Ναι, εντάξει.
5: Καλημέρα, βρε Διονύση. Πολλούς χαιρετισμούς από την πατρίδα, έτσι, χαρείτε το. Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Ό,τι έχει Ρόδες, λέει, φαίνεται ότι δεν ελέγχεται. Για αυτό που είχε πει ο κύριος Πατούλης, είχε Ρόδες στο μηχάνημα. Καλημέρα, Ανδρέα. Όταν αναφέρατε, λέει, Σκόπια αρκετές φορές σήμερα, για τα κάψιμα, ότι πηγαίνουν οι πολίτες από τη Βόρεια Ελλάδα, υποθέτω, λέει, ότι εννοούσατε την πρωτεύουσα. Εσύ θέλεις να μας πας τώρα στα τα της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε, αναγνωρίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία και ότι η γειτονική χώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά μου βγαίνει δύσκολα. Δηλαδή θέλω έτσι με ευκολία να λέω Σκόπια.
6: Κι εγώ με ευκολία, ναι.
5: Το προτιμώ. Δεν εκπροσωπώ τη χώρα διεθνώς.
6: Ναι.
5: Οπότε δεν είμαι υποχρεωμένος. Οπότε αναφέρομαι στα Σκόπια. Καλημέρα και στον Πάνο για τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων των τελευταίων ημερών. Καλημέρα και στο Στέφανο, στο ίδιο μήκος κύματος. Έχουν προκαλέσει οι όργοι. Καλημέρα και στη Γεωργία. Πώς γίνεται να είναι, λέει, πιο φτηνά τα καύσιμα στις γειτονικές χώρες, στη Βουλγαρία και στα Σκόπια? Γιατί δεν είναι τόσο υψηλή η φόρη.
6: Ενδεχομένως. Να πούμε ότι μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα κατά 200 εκατομμύρια. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι μειώνεται η κατανάλωση. Και ακούω και τους πρακτηρούχους να λένε ότι ο κόσμος βάζει λιγότερο καύσιμο ή μετακινεί το αυτοκίνητό του για τα άκρως απαραίτητα. Δηλαδή δεν κάνει άσκοπες μετακινήσεις. Άρα αυτό θα επιφέρει πλήγμα και στα έσοδα. Είναι λογικό αυτό.
5: Καλημέρα και στη Χρύσα. Δηλαδή, αν πάμε διακοπές, λέει, έστω στο εξοχικό μας, θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μας. Καλημέρα και στον Πάνο. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Δώστε τα σε μένα και θα κάνω τον δυστυχισμένο. Καλημέρα και σε σένα. Έπεσε το τελευταίο για σήμερα. Isn't she lovely, τραγουδούσε ο Stevie Wonder. Σαν σήμερα το 1976, γιατί μόλις είχε γεννηθεί η κόρη του η Αΐσα. Την αντίκρισε, λοιπόν, και έγραψε το Isn't She Lovely. Με αυτό θα σας αφήσουμε, θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
6: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Κακομύριδες.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
12: Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μεταμόρφωση και από Ανθούσα μέχρι Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης ανατμήματα στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι Ελληνικό και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ με ναργιλέδες. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους ορόφους της πολυκατοικίας. Η επιχείρηση καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ σοβαρές ζημιές καταγράφονται στα διαμερίσματα και των τριών ορόφων. Αρχίζουν οι αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς τους. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διασαφηνιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Η σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για το Nations League αποτέλεσε το βασικό θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA. Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκθιάζοντας την απόδοση του συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Ορεστιάδα.

δεν πρόλαβε να μιλήσει για αλαζονία υπουργών η Ντόρα Μπακογιάννη και μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε 4-5 χαρακτηριστικά κρούσματα αλαζονίας.

Κουλκουδίνας. Δεν τον ήξερα. Μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε καταφέρει να γίνει γνωστός. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Έκανε τη δήλωση με την οποία ξεπέρασε κάθε όριο κινησμού, ότι αν η κοινωνία δεν άντεχε την ακρίβεια, οι δρόμοι δεν θα ήταν γεμάτοι αυτοκίνητα. Τώρα πλέον τον γνωρίζουμε. Σπύρος Κουλκουδίνας.

Και βέβαια αυτός που παίρνει το χρυσό μετάλλιο αλαζονίας την εβδομάδα που πέρασε είναι μακράν με μεγάλη διαφορά ο Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός. Έχουμε, είπε, τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.

Αναμένουμε από την κυβέρνηση έστω και με αντίδραση Run Tam Plan, τον θυμάστε τον σκύλο στο Lucky Look που του πατούσαν την ουρά στη σελίδα 2 και πεταγόταν πάνω στη σελίδα 32. Αναμένουμε από την κυβέρνηση αντίδραση έστω και αλαρά Tam Plan. Θα παραμείνει στην κυβέρνηση ο υφυπουργός που είπε ότι οι Έλληνες είναι νοικοκύριδες ή κακομύριδες.

θα καταδικάσει η κυβέρνηση τη δήλωση Κουλκουδίνα. Που είπε όποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ για βενζίνη να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Θα αναμείνουμε και θα υπενθυμίζουμε καθημερινά τα δύο φαινόμενα, αναμένοντας τον Ράνταμ Πλάν να αντιδράσει.

Τώρα είχαμε και δύο ωραίες ειδήσεις, δύο ωραίες καταστάσεις το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μιλάω για την Ελλαδάρα, την εθνικάρα μας, η οποία έκανε πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της των τελευταίων δεκαετιών, κερδίζοντας μέσα στη Γερμανία αυτή την ομάδα που χωρίς αμφιβολία είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πάρουν αέρα τα μυαλά μας, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει μια πολύ ευχάριστη συσσόρευση ταλέντου στη νέα εθνική, με παιδιά πολλά από τα οποία παίζουν σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους και έχουν συγκροτήσει ένα πολύ αξιόμαχο σύνολο. Νομίζω ότι μπορεί αυτή η εθνική να μας δώσει χαρές, μεγάλες χαρές στη συνέχεια. Βέβαια ο Γιωβάνοβης είπε μην πάρουν αέρα τα μυαλά σας, θα δούμε και ήττες, θα δούμε και ισοπαλίες, έχουμε και δύσκολο πρόγραμμα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε στη συνέχεια και Ολλανδία, έχουμε πάλι τη Γερμανία εδώ, είμαστε σε έναν όμιλο που είναι αν όχι ο δυσκολότερος, ένας από τους δυσκολότερους. Όμως φάνηκε πόσο ταλέντο έχουν αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που μας έκαναν πολύ περήφανους χθες το βράδυ. Η άλλη είδηση έρχεται από το Ολυμπιακό Στάδιο και τη συναυλία της Άννας Βύση. Δεν έχω ξαναδεί καλύτερη ελληνική συναυλία. Συναγωνιζόταν και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο ουσίας μεγάλες συναυλίες παγκόσμιων θρύλων. Ήτανε πραγματικά ό,τι πιο άρτιο, ό,τι πιο διεθνές εντός εισαγωγικών, γιατί τα πρότυπα με τα οποία οργανώθηκε η συναυλία ήταν υψηλά διεθνή πρότυπα, έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Και βέβαια αποδείχθηκε ότι η Άννα είναι μακράν η κορυφαία τραγουδίστρια, γιατί το ποιος είναι κορυφαίος και ποιος όχι δεν το αποφασίζουν ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε οι κριτικοί με γιώτα, το αποφασίζουν οι πολίτες, το αποφασίζει ο λαός. 95.000 εισιτήρια έκοψε και πάνω από 100.000 ήταν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, το γνωρίζουν όλοι, καθώς είχαν δοθεί από την ίδια την μεγάλη πρωταγωνίστρια της συναυλίας αυτής, την Άννα Βύση, και κάποια εισιτήρια σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το εισιτήριο και που ξέρει από την μακρά διαδρομή της ότι την ακολουθούν πιστά και ήθελε να τους κάνει ένα δώρο σε αυτή την πολύ μεγάλη ημέρα για εκείνην και για το ελληνικό τραγούδι. Και πρέπει να πω ότι ανακαλύψαμε ξανά για άλλη μια φορά τι έχει γράψει ο Καρβέλας. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας ο άνθρωπος και είναι αδικημένος από τα μέσα ενημέρωσης. Έχει και αυτό το μερίδιο της ευθύνης του για τον τρόπο με τον οποίο συνομιλεί, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει τις απόψεις του, που είναι ένας τρόπος υπερβολικά ροκ για τα ελληνικά δεδομένα, θα πω. Αλλά πάντως αποδείχθηκε ότι είναι ένας μεγάλος συνθέτης. Έχει γράψει την άμμο της θάλασσας. Της έχει δώσει υπέροχα τραγούδια τα οποία ξεσήκωσαν χθες 100.000 συμπολίτες μας το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η άλλη ευχάριστη είδηση που έχω είναι ότι φέτος θα αποκτήσουμε πρωτάθλημα μπάσκετ, όπως φαίνεται. Και εγώ μπορεί να είμαι βαμμένος Ολυμπιακός, αλλά αυτό μου αρέσει. Θέλω να βλέπω πρωτάθλημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και φαίνεται ότι η ισχυροποίηση του ΠΑΟΚ αλλά και η ισχυροποίηση του Άρη που συνεχίζεται θα μας δώσουν ένα πολύ πιο, η ισχυροποίηση της ΑΕΚ που την έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια, θα μας δώσουν ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον πρωτάθλημα μπάσκετ. Δεν θα ζούμε πια αυτό που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου ήταν οι δύο, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και όλοι οι υπόλοιποι σε μεγάλη απόσταση. Φαίνεται ότι οι αποστάσεις έχουν μειωθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΠΑΟΚ
κατάφερε να φτάσει στο τελικό, να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Και επίσης, ενώ βρέθηκε κάποια στιγμή να χάνει από τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλη διαφορά, το μάτς έγινε θρίλερ στο τέλος. Δείχνει αξιόμαχος ο φετινός ΠΑΟΚ, δείχνει αξιόμαχη η ΑΕΚ, δείχνει αξιόμαχος ο Άρης. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα. Βέβαια πρέπει να βοηθήσει και η διαιτησία σε αυτό, στο να δούμε ωραίο πρωτάθλημα, γιατί έχω την αίσθηση τελευταία ότι και στο μπάσκετ τα πράγματα από πλευράς διαιτησίας δεν πηγαίνουν πολύ καλά.

Τώρα η άλλη ευχάριστη είδηση των τελευταίων 24 ώρων είναι αυτή που έκανε πρώτο θέμα η Real News την Κυριακή για τον Ερντογάν, που μπορεί η μύτη του και η αλαζονία του να φτάνει στο ταβάνι, αλλά φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του. Και ο δάσκαλός του ονομάζεται Donald Trump. Του πήρε 40 δισεκατομμύρια δολάρια με συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max και δεν του έδωσε τίποτα. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Και γίνεται πάρτι από τον αντιπολιτευόμενο τύπο στην Τουρκία για τον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε ούτε καν να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη συνάντησή τους ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει τουλάχιστον την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καάν. Ούτε αυτό έγινε. Ούτε αυτό έδωσε στον Ερντογάν. Πήγε, άφησε στο Αμερικανικό Ταμείο 40 δισεκατομμύρια δολάρια και έφυγε με άδεια χέρια. Και δεν θα κρύψουμε τη χαρά μας γι' αυτό.

Εν τω μεταξύ, σωστά επισημαίνει εδώ ο Γιάννης Βασιλόπουλος, ο διευθυντής του Real FM, ότι δεν είναι και πολύ τυχερός ο Ερντογάν, διότι τα Boeing 737 Max τα οποία αγοράζει, βγήκε χθες το βράδυ η είδηση ότι έχουν πρόβλημα και ανακαλούνται για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα το λύσουν. Δηλαδή και 40 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε και το προϊόν που αγόρασε δεν σκίζει, είναι προφανές, και έφυγε μόνο με φιλοφρονήσεις, με άδεια χέρια από τη Νέα Υόρκη.

Τώρα ένα άλλο θέμα που αξίζει να σχολιάσουμε είναι αυτή η δήλωση που αποδίδει η Wall Street Journal στην Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, την Gil Foyle. Της αποδίδει τη δήλωση αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες. Τη δήλωση μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, δηλαδή στην Ελλάδα. Αν το είπε αυτό η πρέσβης, η κυρία Gil Foyle, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι εμείς. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα δεν έχει βγάλει καμία επίσημη ανακοίνωση. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση και τι ακριβώς θα πει. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, το είπε μπροστά και στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Αν είναι αλήθεια, νομίζω ότι και ο κύριος Παπασταύρου έχει χρέος να πει τι ακριβώς ελέγχθη. Τι ακριβώς έγινε και τι ελέγχθη. Αν συνέβη, επαναλαμβάνω, το διαψεύδουν οι δικηγόροι της. Η πρεσβεία δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Αν συνέβη, είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια καλημέρα, δροσερή καλημέρα από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας.

0: Μανούλη μου, αυτό το δεν αναφερθήκατε στη γιορτή νεολαίας της ΚΝΕ στο πάρκο Τρίτσι, σε άλλους, όχι σε μένα. Διάβαζα τα δημοσιεύματα του Ριζοσπάστη για το φεστιβάλ της ΚΝΕ κάθε μέρα, από την Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Και είχε πολύ κόσμο και μεγάλη επιτυχία, μαθαίνω, το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Θα σας πούμε περισσότερα αύριο, που θα δούμε και φωτογραφίες και αναλυτικό ρεπορτάζ στον Ριζοσπάστη. Πάμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί και με τη Λιάνα Κανέλη εδώ να σχολιάζει, μια που μιλήσαμε και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, την επικαιρότητα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμό σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.

0: Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς παρετήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμός σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
1: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
7: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 20 βαθμούς στην Πάρο.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναρίου.

γύρους. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κίμης και προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

0: Σε ένα δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και δημοσιογράφο τη Λιάνα Κανέλη για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην πλέον βουλευτής, έχει παραιτηθεί, και Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026? Η Προτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Προτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, την βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, την κυρία Λιάνα Κανέλη. Αγαπητή Λιάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα.
0: Τι θα διάλεγες ως βασικό θέμα, αν έπρεπε να κάνεις ένα μόνο σχόλιο σήμερα? Θα ρωτήσω και για τα υπόλοιπα, αλλά θέλω να έχω τον δικό σου πρώτο τίτλο της επικαιρότητας, το δικό σου σχόλιο για το θέμα που θεωρείς ότι είναι το σημαντικότερο των ημερών.
1: Η αντίληψη ότι η Ελλάδα δεν είναι μικρή χώρα. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο λαό. Και θα κρατιόμουν από το ποδοσφαιρικός νάνος της Bild.
0: Το τίτλο για την εθνική τους.
1: Ναι, θα έγραφα «Οι Έλληνες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Γερμανούς», που σημαίνει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει και το ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι κανένας δεν θα μπορέσει να τους βάλει να πολεμήσουν για ξένα συμφέροντα. Γιατί οι Έλληνες έχουν ένα καλό, ξέρεις, ξέρουν να παίζουν. Να παίζουν. Έχουν ανακαλύψει τη λέξη, τη βασική. Παίζω. Και το παίζω πάει με την παιδεία. Θα πεις τώρα εδώ που καταντήσαμε, μπορεί να βρεθούν ακόμα και φασιστοειδή να θέλουν να κάνουν χορηγίες σε σχολεία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη πολύ μεγάλη ιστορία. Όχι, εγώ απλώς πιστεύω ότι σήμερα έτσι ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, η νίκη της Ελλάδας μετά από 11 αναμετρήσεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που έφερε χαρά σε πολύ κόσμο.
0: Ανάταση.
1: Έξω από τη βιομηχανία. Η χαρά αυτή είναι έξω από τη βιομηχανία. Το ποδόσφαιρο τους ή άλλως είναι μια υπόθεση κερδών, εταιριών, ανωνύμων, εξαγορών. Σε επίπεδο ποδοσφαιριστών, οι ποδοσφαιριστές είναι πια δυστυχώς εμπόρευμα όπως και όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Αλλά αυτό είναι έστω μια μυθοπλασία ανώδυνη να χαρείς ότι μπορείς να κερδίσεις τους Γερμανούς σε μια χώρα που ποδοσφαιρικά όλοι λέμε στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό θα έβαζα, Νίκο μου, πρώτο μέρος. Στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί και έρχεται μια χώρα εντός εισαγωγικών μικρή, νάνος, από ποια πλευρά νάνος? Από ποια? Η χώρα που σήκωσε κεφάλι στον ναζισμό και στον φασισμό.
0: Σωστά.
1: Η χώρα που αυτή τη στιγμή, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει στείλει τους να ζει στον Οξαποδόρη σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν επελάβνει καμία Λεπέν στην Ελλάδα.
0: Τώρα δεν επελάβνει η Λεπέν στην Ελλάδα, αλλά για να σε τρολάρω και να σου δώσω... Και
1: να σου δώσω, δεξιά, έχουμε πεδωμένη δεξιά.
0: Και να σου δώσω ερέθισμα, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις περίπου ένα 20% και εμφανίστηκε ξανά και Κασιδιάρης στο προσκήνιο με αφορμή την αποφυλάκησή του.
1: Χαρά στο προσκήνιο και χαρά στη φάτσα. Ένας καταδικασμένος που βγαίνει τώρα και θέλει να επιπλέψει. Δεν μετράνε αυτά. Δεν μετράνε. Δεν μετρήσανε τον καιρό της δόξας τους. Έχει πέσει, έχει χυθεί αίμα για να μην μετράνε. Έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα. Και δεν μπορεί να παρουσιάζει το ελληνικό λαό σαν βαμπύρ. Να θέλει κι άλλους φύσεις. Κι άλλους λουκουμάν. Κι άλλα ανοιγμένα κεφάλια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν γυναίκες που αυτόν τον καιρό γίνεται τόσο αγώνες να θέλουν να τις δέρουν δημόσια. Τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, τι να φοβηθώ.
0: Αυτό το 20% δεξιά...
1: Αυτό το 20-30% έχει πιστέψει κατά καιρούς τα πάντα. Τα πάντα. Από την Αθανασία. Εγώ είμαι οπαδός του τραγουδιού. Δεν υπάρχει... Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει Αθανασία. Λοιπόν, σε αθανασίες τέτοιων πραγμάτων δεν πιστεύω. Το φίδι του ναζισμού είναι αποτέλεσμα του συστήματος. Έρχεται, ξανάρχεται, το βγάζει, το φέρνει, το πλασάρει, το πάει παραπέρα. Η διαφορά της βιομηχανίας από την ανιδιοτελή προσφορά, ας πούμε, της κομμουνιστικής νεολαίας, είναι ότι πριν φτάσει στο φεστιβάλ, γιατί σ' άκουγα πριν που λύγεις για το φεστιβάλ,
0: ναι, ναι.
1: Πριν φτάσει στο φεστιβάλ το δικό μας, έχουν γίνει από άκρους άκρη της χώρας φεστιβάλ. Επί μήνες. Η προσφορά είναι ανιδιοτελής. Η στράτευση είναι ανιδιοτελής. Το εισιτήριο είναι συμβολικό. 1-2 ευρώ κι αν. Άμα θες το πληρώνεις. Άμα θες και πεις δεν έχω παιδιά δεν το πληρώνεις. Δεν σε εμποδίσει κανένας να μπεις μέσα. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό σύγκριση με τη βιομηχανία του θεάματος. Γιατί μπορεί και να κάνεις και 2,5 ώρες να πας στο φεστιβάλ από την κίνηση. Δεν είχε πλακώσει τροχέα πλάκος στο Ολυμπιακό Στάδιο, μην τρελαθούμε. Δεν είχε ρυθμίσει κυκλοφορίες. Δεν είχε ανοιχτά μετρό. Δεν είχε σύμπαστα την εξουσία, μη και χαλάσει κάτι στη συναυλία. Έλεος. Εκεί και γόντουσαν. Μήπως δεν γίνουν ουρές. Γιατί υπήρχε εισιτήριο, ήταν ακριβό, ήταν ένα θέμα. Λογικό, καλά έκανε η τροχέα. Εγώ δεν λέω ότι έκανε άσχημα η τροχέα. Άλλωστε, αν έκανε κακά εκεί, θα είχαμε πρόβλημα κι εμείς. Δεν θα μπορούσε ο κόσμος, ξέρεις, γιατί νοιάζει. Για τις καλογρέζες, ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να φτάσουν οι άνθρωποι. Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση, η Guilfoyle. Απορώ γιατί σας έχει εκπλήξει που έκανε αυτό τον κινησμό και το λέει, μιλάει για τους δημοσιογράφους. Όχι ότι δεν έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να απαντήσει. Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να απαντήσει.
0: Και η κυβέρνηση και περιμένουμε και η πρεσβεία να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Φυσικά, δεν υπάρχει ανακοίνωση.
1: Η πρεσβεία θα δώσει την ανακοίνωση την ώρα που θα κάνει την παρέμβαση. Δηλαδή θα σας ενδιαφέρε πάρα πολύ να βγάλει ανακοίνωση οποιαδήποτε πρεσβεία που έστειλε κομάντο στη Βενεζουέλα. Και τώρα μου έχει τα όπα-όπα τη Ροντρίγκες. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω επίθετο για την κυρία Ροντρίγκες, γιατί αν το χρησιμοποιήσω θα πληρώσεις και εσύ και εγώ πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόστιμο, σε διαβεβαιώ. Δεν χρησιμοποιώ κανένα επίθετο για την Ροντρίγκες. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Εδώ είναι μια χώρα η οποία ομά και κοινικά καθόμαστε, το συζητάμε και το αναπαράγουν στα TikTokια και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο κάθε δήλωση ενός Τραμπ, ο οποίος λέει γουστάρισα τη Βενεζουέλα, έστειλα τα στρατά, έπιασα έναν, τρέβαλα στη φυλακή, βομβαρδίζω ποτέ θέλω, κάνω ό,τι θέλω. Τα ίδια πράγματα στο Ιράν, τα ίδια πράγματα στην Παλαιστίνη. Και τι πράγμα συζητάμε τώρα. Πήραν έναν τύπο από το ISIS, από το ISIS, μωρέ. Για το οποίο βλέπαμε τα σφαξίδια στους δρόμους και έγινε πρόεδρος της Συρίας. Αλλά αυτόν τον βάζουν από την πλάγια πόρτα στο Λευκό Οίκο, όχι από την μπροστινή. Δεν φόραγε καπελάκι μελάνι όταν πήγε ο Σύρος πρόεδρος. Η υπόθεση έχει επικοινωνιακά τουλάχιστον ξεφύγει, δεν είναι διαφορετική από αυτό που ήταν πάντα. το κεφάλαιο. Ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι έχουν κάνει υπολογισμό, προϋπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δηλώσεις παντού. Στα πλαίσια αυτών των πραγμάτων γίνεται. Η αστική τάξη τρίβει τα χέρια της, γιατί δεν ξέρει πού να τα βάλει τα λεφτά. Τα πολλά έχουν κάνει πολεμικό προϋπολογισμό με ένα σχέδιο μεγάλης σύγκρουσης, αυτό που θα λέγαμε άνετα. Τεράστιο, μεγάλο πόλεμο, γενικευμένο πόλεμο, τρίτο παγκόσμιο. Βαφτίστε τον όπως θέλετε, καμία σημασία δεν έχει, μέχρι το 30. Μέχρι το 2030. Στηρίζοντας δικτάτορες, δικτατορίσκους, καθεστώτα εδώ, καθεστώτα εκεί, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Τώρα, ότι έρχονται και Έλληνες πολιτικοί και λένε οι εμείς οι αυτοί για να κάνουμε την παραλλαγή, τη χρωματική. Εντάξει, αυτά είναι και ένα κομμάτι, πώς να το πω, μικροαστικής ανεκδοτολογίας πέριξ του προεκλογικού κλίματος.
0: Τι βλέπεις στην πορεία για τις εκλογές και τι βλέπεις την επόμενη μέρα?
1: Ένα γερό κουκουέ. Γιατί? Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει αρχίσει και σκέφτεται. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται, που λέει και ο Μπρέχτ. Και ήταν και το σύνθημά μας στο φεστιβάλ. Έχει το ελάττωμα να σκέφτεται ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή στις κρίσιμες καταστάσεις σκέφτεται. Βλέπει, ξέρει. Ξέρει και ποιοι κυβέρνησαν και πώς δεν κυβέρνησαν. Ξέρετε, δεν μπορεί να πει ότι κάποιος είναι αντισυστημικός. Ποιος ήταν αντισυστημικός? Οι Σπαρτιάτες? Οι Έλληνες? Ο Τσίπρας? Η Ελπίδα? Βλέψει. Τι είναι αντισυστημική? Ποιο συστημικό κόβει τις φλέπες σου? Δεν είναι απλώς μέσα στο σύστημα. Έχουν συμμετάσχει.
0: Και η Κωνσταντοπούλου συστημική.
1: Καλή, απολύτως. Απολύτως. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια. Όταν διάλεξε με την AI 80 ρόλους του συστήματος να παίξει. Δεν ξεχνάω τις εικόνες. Όλοι είναι συστημικοί. Γιατί είναι όλοι μέσα σε αυτό το σύστημα, το καπιταλιστικό, της ξεσαλωμένης ελεύθερης αγοράς, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, και οι μόνοι που στεκόμαστε απέναντι σε αυτή τη φάση, ιδεολογικά, έμπρακτα, σταθερά και με συνέπεια 108 χρόνια τώρα, είναι το κουκουέ. Τι κάνουμε τώρα? Είτε σας αρέσει είτε όχι. Και μην αρχίσουμε τώρα τα μοντελάκια και που εφαρμόστηκε και που δεν εφαρμόστηκε. Γιατί δεν μπορείς να ισοπεδώνεις τις αντιστάσεις των λαών, και γιατί όταν μιλάτε για προβολή ή για χίλια δυο άλλα πράγματα, εγώ δεν είδα κανέναν να πεθάνει στην προβολή, ας πούμε, των δηλώσεων του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Σε ποια διάβαστο είμαι σίγουρη.
0: Για ακόμα ποιες δηλώσεις από όλες.
1: Ακόμα και εσένα. Όχι, αστείευομαι για το διάβαστο, έτσι μην το πάρεις και για προσβολή.
0: Όχι, όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Χαλαρός είμαι.
1: Ότι καλά κάνει
0: ούτε,
1: ο κόσμος...
0: ούτε παντογνώστης είμαι.
1: Ότι καλά κάνει ο κόσμος και βγαίνει στον δρόμο στην Ισπανία για να υπερασπιστεί μια γιαγιά 87 ετών που την πετάνε τα φάντσα από το
0: λοιπόν,
1: σπίτι.
0: Λοιπόν, τη δήλωση αυτή έχεις δίκιο, ήμουν αδιάβαστος. Δεν την πήρα χαμπάρι.
1: Δήλωση και μάλιστα στο κρατικό κανάλι.
0: Μάλιστα.
1: Φάτσα κάρτα. Ο Βαρθολομαίος έφτασε να λέει καλά κάνει και βγήκε ο κόσμος δόξα στους δρόμους.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο του. Όταν το λέει ο Βαρθολομαίος λες μπράβο του. Όταν το λέει το κουκουέ, γιατί δεν λέτε όλοι μπράβο σας?
0: Όχι, πολλές φορές λέω μπράβο και σε πράγματα που λέει το κουκουέ.
1: Μα βγαίνουμε έξω.
0: Ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο, Λιάνα, δεν έχεις δίκιο να το λες.
1: Δεν μιλάω.
0: Είμαστε το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο.
1: Δεν μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, Νίκο, δεν το κάνω ποτέ μου όταν μιλάω και ειδικά με συναδέλφους. Μιλάω γιατί εκ των πραγμάτων δεν είσαι στην κομμουνιστική πλευρά, είσαι στην απέναντι.
0: Όχι βέβαια. Αυτό είναι γνωστό.
1: Όποιος είναι στην απέναντι λοιπόν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, γι' αυτό και η διατύπωση του λόγου έτσι. Αλλά εμείς καλούμε τώρα
0: ναι,
1: τον
0: αλλά
1: κόσμο...
0: είναι από εκείνους τους απέναντι που λένε ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος, ανταγωνιστής, αυτός που έχει διαφορετική άποψη για τα πράγματα είναι το κουκουέ.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς, αλλά δεν το λένε πολύ. Εγώ
1: όχι,
0: το λέω.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Αλλά άμα θα φτάσουμε στο σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα, δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει τη βαρβαρότητα και ποιος στο σοσιαλισμό. Εμείς πάντως είμαστε στο δρόμο ενώ ψηρούμπιο. Γιατί επειδή αρχίσαμε από την Κιλφόιλ, να δούμε και τη συνέχεια. Θα έρθει ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ και θα προσπαθήσει να εφαρμόσει εκβιασμούς και μεθόδους, κάτι ανάμεσα στο εμπάργκο της Κούβας, στους βομβαρδισμούς στο Ιράν και στην τελευταία αποχώρηση στρατιώτη από το Ιράκ, η οποία έγινε τώρα, αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες, σε κανάλια, εδώ και 20 και 30 χρόνια εσύ και εγώ, έχουμε καθίσει και έχουμε βάλει τον κόσμο να βλέπει τα φωτάκια από τους βομβαρδισμούς. Στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση, στο Δέος, στην Άμμο, στα τέτοια, θυμάστε τις ονομασίες. Τα βαφτίσια. Κάτι τρίτου δρόμου τότε του Μπλερ, κάτι τούτα και τέτοια. Τώρα φεύγουν οι στρατιώτες από εδώ. Απλώς καταφέρνουν να φύγουν από το Ιράκ με την ουρά στα σκέλια και ο Πιλάδα δεν τους δει κανένας. Δεν φεύγουν ούτε όπως φύγανε από το Βιετνάμ, ούτε όπως φύγανε από το Αφγανιστάν, ούτε όπου φύγανε, από όπου φύγανε οι Νατοικοί, οι σύμμαχοί τους και οι Αμερικάνοι. Και σε λίγο θα φοράνε όλοι και στολές και θα την παίζουν στην Ανταρκτική, στην Αρκτική απάνω, τώρα που πάτησε ποδάρι. Στην
0: Γρυλανδία
1: ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάς για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται το σπίτι του φέτος θα είναι η Γρυλανδία. Μόνο εμείς θα του πούμε γιατί είναι Γρυλανδία το σπίτι του φέτος. Γιατί είναι Γρυλανδία. Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος. Που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλεισεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες το Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου.
1: Ποιος αντιστάθηκε στο 13ωρο.
0: Θέλω ένα σχόλιο σου και για τις δηλώσεις ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Θεοχάρης που είπε ότι υπάρχουν νοικοκύριδες και κακομύριδες, ή ο Κουλκουδίνας, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, που είπε όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάει με το λεωφορείο.
1: Όποιος συνδιαλέγεται με μύριδες του πλούτου δεν αναφέρεται στην ταινία ούτε στον ύμνη στο Βουτσά. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Είναι αποθρασιμένοι και την ίδια ώρα εν πανικό. Υπάρχει αντίσταση από κάτω. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Υπάρχει αντίσταση. Και η αντίσταση δεν είναι τα πρόσωπα. Αντίσταση είναι το σύστημα και αυτό που εκπροσωπεί. Και το σύστημα λέγεται καπιταλιστικό και δεν είναι ένα αφηρημένο σύστημα, συστηματάκι. Λέγεται καπιταλιστικό. Και το καπιταλιστικό λέγεται ότι τα κέρδη όχι απλώς είναι πάνω από τους ανθρώπους, εκμηδενίζουν τους ανθρώπους ως διαδικασία. Και ότι κάτω από συνθήκες φρίκης, πείνα, φτώχεια, κρύο, δυστυχία, πόλεμος, εισβολές, κατοχές, ξαναστρατεύματα, πιστοφόροι, πρόθυμοι, συνεργάτες, ενσωματωμένοι. Αυτά που ξυπνάνε και τελειώνουν τη μέρα τους, λέγοντας πόσο πιο κάθαρμα μπορώ να γίνω. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βγάζουν λεφτά από τη δυστυχία των άλλων. Εκμεταλλεύονται τους άλλους μέχρι τελευταία τρανίδος. Είναι αυτοί που έχουν, οι ίδιοι, που έχουν το θράσος να λένε ότι τέλειωσε ιστορικά, χωρίς να μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, την μπούρδα λένε, τέλειωσε ιστορικά η αντίληψη ότι πρέπει να λάβει η χώρα τέλος η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και βλέπετε κάτι αναλύσεις συναδέλφων μας που τολμάνε να πούνε ποιος είναι διάδοχος και ποιος δεν είναι διάδοχος των κομμουνιστών στην Ανατολική Γερμανία, στο αφεντέ, σε τούτο, σε εκείνο, σε τάλλο. Είναι αυτοί που έχουν φτιάξει τα χρηματιστήρια ενέργειας. Είναι αυτοί που πουλάνε και αγοράζουν ρήπους. Είναι αυτοί που αφήνουν τις βρωμιές τους σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και πίσω τους συντρίμια, γιατί προάγουν δυτικές αξίες και δυτικό πολιτισμό. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει και συνεχίζουν να πραγματοποιούν ανερυθρίαστα επενδύσεις επί του σφαγίου παύλα νεκροταφείου που λέγεται Γάζα και λωρίδα της Γάζας. Και έρχεται ένα κουκουέ και σου λέει ότι τη σήμερον ημέρα, τώρα που αυτοί είναι τρομοκρατημένοι από την AI και κάνουν δηλωσούλες οι οποίες μπορεί να μπουν και στην AI αύριο το πρωί, και η AI να έχει και ένα όρο διαφοροποίησης μεταξύ εμμύριδων, κακομύριδων, ο Σαφύριδων, Νικοκύριδων, με κάτι φτηνιάρικες συνηχίσεις με τις οποίες γίνεται πολλές φορές πολιτική, γιατί αυτή είναι η άλλη πλευρά του πολιτιστικού λαϊκισμού. Είναι αυτή η οποία μπορεί να φάει έναν ανθρώπινο γνήσιο και ταλαντούχο μαζονάκι σε μια νύχτα σαν το σκυλί στα μπέλη. Και η μέρημνα να είναι πώς θα κρύψουμε και ποιοι άλλοι θέλουν να γίνουν ωραίοι, αθάνατοι, ανανεωμένοι και χίλια δύο άλλα πράγματα. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι μιλάνε για τις ατιμωρησίες και τους πειράζει η ατιμωρησία. Και μου λες ότι αυτοί που τους πειράζει η ατιμωρησία θα έρθουν έναν τιμωρημένο και καταδικασμένο για μέλος εγκληματικής οργάνωσης να τον στηρίξουν, για να δικαιώσουν την τιμωρία ή την ατιμωρησία, τι από τα δύο.
0: Ευχαριστούμε τη Λιάνα Κανέλη. Καλημέρα, Λιάνα.
1: Και εγώ καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Λιάνα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 4053 00. 2314 4053 00. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Ο πρίγκιπας Θεοδόρ άρπαξε το σπαθί του και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
4: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
3: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
9: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
8: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hugo.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hugo.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
9: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία στην πλατεία Κάνιγκος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατά Κουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, ενώ κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της Πολεδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιούν αυτοψίες και ελέγχου στατικότητα στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση του DNA. Αρχίζουν σήμερα τα ζωντανά μαθήματα του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. 81 εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν δωρεάν 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα σε μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων, καθώς και ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων και λυκείων. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports.
0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ, επικρατώντας τον τελικό με 101-96 του ΠΑΟΚ. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης. Περισσότερο στο φίλαθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Νίκο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Τι εβδομάδα κι αυτή?
0: Ανοίγει η εβδομάδα ζωήρη.
1: Ανοίγει η εβδομάδα ζωήρη.
0: Ζωήρη. Να σου πω.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές.
0: Έχω μάθει ότι έχεις ενθουσιαστεί με τη δήλωση Θεοχάρη για νοικοκύριδες και κακομύριδες.
1: Όπως λένε και στις παλιάς ελληνικές ταινίες, ναι, είναι και της εκλογικής μου περιφερίας. Αλλά δεν ψηφίζω εγώ εκεί, ξέρεις.
0: Θυμάσαι την ταινία με το Βουτσά, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Ναι, ναι, πώς ναι. Το είπε τώρα αυτός ο τύπος αυτό.
0: Έλατε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν τον είχα για τόσο κοινικό.
1: Επίσης και τον περιβάλλω με πολιτική συμπάθεια. Γιατί ναι. Εντάξει, είναι προσεκτικός γενικός. Το είπε και έχουν πιθαίνουν λίγο
0: και στα υπουργεία που πέρασε, ναι, δεν παιδί, ήταν κακός.
1: Προσεκτικός.
0: Τι θα κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, θα τον αφήσει στην κυβέρνηση?
1: Α, γιατί έχεις καμία τέτοια αυτή.
0: Ρωτάω.
1: Αν αρχίσει έτσι δεν θα μείνουν.
0: Αν
1: θα
0: στην πετέξει. Πορεία προς τις εκλογές βγαίνει ο ένας και λέει είστε οι μισοί Έλληνες κακομύριδες επειδή δεν είστε μαζί μας.
1: Βγαίνει
0: ο άλλος, ο Κουλκουδίνας, και λέει άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη πάρτε το λεωφορείο.
1: Ή στην Πιερή αποκλείεται το κτέλ εκεί τι έχει.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάει στις εκλογές.
1: Και έχουμε και παλιότερα και άλλα 2-3 ακόμα φαινόμενα τέτοια, έτσι, ναι. Τώρα υπάρχει
0: ένα σύστημα. Δεν πρόλαβε τώρα να πει για αλαζονία.
1: Ναι.
0: Και τρέξαν να την επιβεβαιώσουν.
1: Κάτι ξέρει από αλαζονία. Λοιπόν, Νίκο, κοίτα, πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι, ώρες δεν σε καταλαβαίνω.
1: Τι να πω, ρε, κι εγώ φουκάρασα. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει βουλευτές τώρα, ούτε υπουργούς, γιατί δεν είναι της παρούσης. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι λάθος οι κινήσεις αυτές. Έχει δίκιο τώρα, γιατί αυτά δεν χρειάζονται ποτέ, όχι μόνο προεκλογικά. Και νομίζω ότι θα γίνουν οι συστάσεις. Και ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα που αφορούν την ενέργεια, αφορούν συγκρούσεις επιχειρηματικές οι οποίες καθένας έχει τα δίκια του ή δεν έχει, και ο πρωθυπουργός της χώρας, να κάνω τώρα το σοφό, δεν θυμώνει, λύνει προβλήματα. Εμείς θυμώνουμε καμιά φορά στο μικρόφωνο. Τα δικά μας προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Ο πρωθυπουργός λοιπόν τι θα πει, είναι, λέει, ενοχλημένος ο πρωθυπουργός με το τάδε ή τον τάδε κλπ. Ωραία, λίστα τα θέματα. Γι' αυτό είσαι εκεί, για τα μεγάλα, τα καλά, για τα ταξίδια, για την Ευρώπη, για το αυτό, για τον ΟΗΕ, μια χαρά, για το Κογκρέσο. Αλλά, αδερφέ, έρχεται η ώρα πρέπει να βάλεις το χέρι, μην πω πού. Βάλτο.
0: Οι αποφάσεις.
1: Πώς με είδες?
0: Πολύ δυνατός.
1: Κατανοητό.
0: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Εδώ η Σόφη Μαραγκίδου σου στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου,
0: και λέει
1: Σόφη.
0: Να σε βλέπουμε και στο δελτίο του Αντένα. Γιατί μία φορά ίσον καμία, λέει.
1: Μ' αφήνει ο Παπαδρόσος στα γρανάπαυση για λίγο καιρό.
0: Για να φουντώσεις.
1: Αύριο το πρωί, Σόφη, ποιος το είπε, δεν ξέρω. Αύριο το πρωί θα είμαι στα παιδιά το πρωί εκεί.
0: Στο Καλημέρα Ελλάδα, εκεί στον Άκη τον Παυλόπουλο και στο Βασίλη το Χιώτη.
1: Και στο Βασίλη.
0: Θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη δύο νομίζω ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε 1-2 λεπτά Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην βουλευτής, υπέβαλε την παραίτησή του, και Γιάννης Λοβέρδος στη συνέχεια, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει θα είχε ενδιαφέρον να δει κάποιος πόσα χρήματα έχει ξοδέψει η Νέα Δημοκρατία για την επικοινωνία και τα φροντιστήρια στελεχών για να γίνονται τελικά αυτές οι γκάφες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή μέχρι προχθές, υπέβαλε την παρέτησή του λίγο πριν προσχωρήσει στην Ελλάς. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και στους ακροατές μας.
1: Να αρχίσουμε τώρα με κάτι που ασχοληθήκαμε και λίγο πριν, με δηλώσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα στη κυβέρνηση, εκνευρισμό στον κόσμο. Και αφορά και εσένα, Γιώργο. Έκανες μια δήλωση εκεί για ότι η κυβέρνηση χρειάζεται πλασμαφαίρεση κλπ. Και αναρωτιέμαι και το αναρωτιέμαι και προσωπικά, τι χρειάζεται εσύ, γιατί τώρα κάνεις αυτές τις δηλώσεις?
2: Δεν είπα ότι χρειάζεται.
1: Δημιουργούν οξύτητα, δεν το έχεις ανάγκη δηλαδή. Αυτό,
2: ναι,
1: αυτή την
2: ναι, θέλω να πω, κύριε Δελατόλα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Είπε ουσιαστικά ο Καραμέρος, και δεν ξέρω τώρα γιατί του την πέφτουν όλοι. Είπε ότι ρουφάν το αίμα του λαού που λέγανε παλιά, που έλεγε παλιά το κουκουέ ή ο ριζοσπάστης. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Απλώς έπεσε τώρα πάνω στην ευαισθησία της στιγμής.
2: Παρ' όλα αυτά δεν θα επιμείνω σε μια υπερβολή δεδομένη της επικαιρότητας με το θάνατο Μαζονάκη. Όμως τον πύχη της πολιτικής μας έκφρασης πολλές φορές τον βάζει η ίδια πραγματικότητα. Και ναι, να την αλλάξω τη λέξη και να πω ότι πρόκειται για μια οικονομική αθέμαξη. Για τους πολίτες, για την αγοραστική τους δύναμη, στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο καυσίμων, στους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Ο Κουτσούμπας του λέει πιο καθαρά αυτό που στο πει.
0: Πίνουν το αίμα του λαού, έτσι λέει ο Κουτσούμπας.
2: Οι παππούδες μας και οι γονείς μας λέγανε λαέ πολέμα σου πίνουν το αίμα. Εντάξει, προχωράμε.
1: Σε λίγο θα φτάσουμε στην εθνική αντίσταση.
2: Σίγουρα όμως δεν χωρίζουμε τους πολίτες, οι νοικοκύριδες και οι
1: κακομοίριδες. Τώρα, για να πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε καταρχήν στο θέμα, πριν πιάσουμε τα πολιτικά προς το τέλος, που αφορά τον κόσμο το πολύ για την ενέργεια. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση γενικότερα ότι έχει καθυστερήσει. Η κυβέρνηση λέει, βλέπω και τι συμβαίνει ευρύτερα σε ένα τομέα ο οποίος επηρεάζεται κάθε μέρα από τις εξελίξεις πολιτικές, τις οικονομικές. Θα παίρνω αποφάσεις κάθε 15 μέρες, αρχίζει γενομένης από την Τετάρτη. Εσείς τι λέτε?
2: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε, προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα και σίγουρα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα έτσι που το άφησε.
1: Εσείς τώρα, αν επιτρέπεις Νίκο να τον συνεχίσω λίγο. Βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει, έχει τέσσερις επιλογές λέει, στην κυβέρνηση, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μία από αυτές είναι και η φορολόγηση στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, των εταιριών και διάφορες άλλες. Εσείς γιατί προτάσετε αυτή την επιλογή? Θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, πολύ βασική, να έχει μόνιμο χαρακτήρα? Και θα ήταν χρήσιμο να μας το εξηγήσετε και αν συμβαίνει και σε άλλες μέρες, σε άλλες χώρες.
2: Είναι τέσσερα τα εργαλεία που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξη Τσίπρας, κύριε Δελατόλα, βάζοντας και ένα πύχη στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο 1,40 για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης. Δύο από τα τέσσερα εργαλεία αφορούν και τα δηληστήρια, για τα οποία δεν απαντά η κυβέρνηση. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους, σε όλη την αλυσίδα από τα δηληστήρια μέχρι την Αντλία.
0: Πάντως η δήλωση αυτή, συγγνώμη για τη διακοπή,
2: παρακαλώ,
0: κύριε Καραμέρη, η δήλωση αυτή έχει μια αδυναμία. Είναι σαν εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σαν να είναι αναλυτής και μας λέει ποια εργαλεία υπάρχουν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Δεν είστε, δεν είστε αναλυτές, δεν κάνετε θεωρία. Εσείς πρέπει να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση. Εσείς ποια εργαλεία από αυτά θα αξιοποιούσατε, σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο και με τι κόστος.
2: Βεβαίως. Και τα τέσσερα συνδυαστικά, κύριε Χατζηνικολάου, όταν το κόστος διήλυσης του λίτρου ήταν τα τελευταία 10 χρόνια μεσοσταθμικά στα 16 λεπτά και έχει φτάσει στα 60, δεν χρειάζεται κανείς να σκεφτεί πολύ ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και γεωπολιτικής αστάθειας με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπάρξει μια σταθεροποίηση σε αυτό το κέρδος, να μπει ένα πλαφόν. Σε σχέση με την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, που το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν κοντά στα 2 δις, εκ των οποίων το 1,3 είναι έκτακτα κέρδη, αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει με τον όρο Windfall Profits, νομίζω ότι μια φορολόγηση για ένα διάστημα θα μπορούσε να είναι ένα άλλο εργαλείο. Επίσης, είναι εργαλεία που έχουν χρησιμοποιήσει άλλες χώρες, όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν εδώ είναι στα 70 λεπτά, ενώ στην Ευρώπη το κατώτατο όριο στα 35 λεπτά. Άρα δεν κάνουμε τους αναλυτές. Δείχνουμε τα εργαλεία, όπως τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που έκανε η Ισπανία στο 13% για ένα διάστημα, προκειμένου οι τιμές να είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, να έχουν ένα πλαφόν οι τιμές. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αλυσίδα που σας περιέγραψα, μεταφορές, προϊόντα, διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δεν κάνουμε διαπιστώσεις. Προτείνουμε. Αμηχανία έχει κυβέρνηση που μεταθέτει πιο κάτω και βρίσκει ως υπεκφυγή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα μιλήσει για μια ρήτρα διαφυγής, ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντίθετο, το ένα από τα δύο μέτρα αυτά, όχι το πλαφόν, ενώ η φορολόγηση των windfall profits, προφανώς θα απέφεραν και κάποια έσοδα προκειμένου να αντισταθμιστεί η όποια απώλεια από τον ελληνικό κράτος.
1: Τώρα, ακούμε και φίλοι μας σαν ακροατές που είναι, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και στηρίζουν την κυβέρνηση και άποψή τους και δικαιωμά τους και καλά να είναι. Και λένε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει αυτό. Γιατί να δυσαρεστεί με την καθυστέρηση, γιατί να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως είναι τα κόστη μεγάλα, μήπως δεν μπορεί να το αντέξει. Ενώ ταυτόχρονα πράγματι λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ο κ. Γεωργιάδης λέει από το 19 είμαστε σε εξωτερικό μόνιμο. Γιατί το κάνει αυτό. Κάτι δεν μπορεί να κάνει. Κάτι τον εμποδίζει. Είναι αντίληψη.
2: Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλα, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Όπως θα πρέπει να απαντήσει μια σειρά ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, όπως για παράδειγμα τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό, γιατί αποκλείονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτούσα σήμερα τα στοιχεία νωρίτερα στο real.gr που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για 701 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί 36 δις. Έχουν πάρει το 43% των δανείων.
0: Το 1,2% των επιχειρήσεων.
2: Από τις επιχειρήσεις που μπορούν. Και να σας πω κάτι. Με ικανοποίηση θα ακούσουν και αυτοί που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και απόψε μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΑ, καθώς θα παρευρεθεί στις 7 στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι υπερασπίζεται τα κέρδη των ολιγοπολίων κλπ. Που είναι και μια πραγματικότητα ενδεχομένως. Ένα διοπόλιο στα καύσιμα το οποίο το έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέγοντας ότι δεν μπορούν να πιεστούν οι τιμές σε καμία περίπτωση όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Είναι δηλαδή παθογένειες που υπάρχουν και οι παθογένειες επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα. Βλέπω τώρα δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία για την κατάρτιση και μία για το τι συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα, αν μου επιτρέπετε, απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Θα βάλω και την απραξία, ξέρετε, τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία, οφείλω να πω, στη συζήτηση, στη δημόσια σφαίρα, το ζήτημα των εκλογών, και από κάτω υφέρπει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που όλο και δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών.
0: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνάει τη βελόνα. Έχει κολλήσει. Εκεί στο 16, 16,5 έχει κολλήσει η βελόνα. Εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να είναι στα ίδια ή και πιο κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Πώς το εξηγείτε? Η ψαλίδα αντί να κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνει με το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην τρίτη θέση.
2: Να μου επιτρέψετε, μιλώντας εσείς για βελόνα, να πω ότι αυτή η ορολογία ανήκει σε άλλο κόμμα.
0: Ναι, ναι, είναι γερουλάνιος
1: ορολογία. Καλή ατάκα ήταν πάντως.
2: Μολονότι εγώ να σας πω έρχομαι λίγο από την αναλογική τεχνολογία, σιγά σιγά θα την αναζητούμε με αυτά που συμβαίνουν. Ας περάσουμε στην ψηφιακή εποχή και να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο προσέχει πολύ η Ελλάδα και την ψηφιακή διαβούλευση και όλα αυτά, αλλά σίγουρα ένα κόμμα 3,5 μηνών που δεν μπορεί να έχει γραμμική άνοδο από το ξεκίνημά του και για όλους τους μήνες, αφενός. Αφετέρου, ξέρετε, είχαμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στο πάγκο του προκρούστη, όπου το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει κυβέρνηση, η οποία παρέχει και με αυτή συνομιλεί κυρίως με τους πολίτες την επίμαχη περίοδο της έναρξης της σεζόν. Θεωρώ ότι είναι και η εικόνα της Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στη σειρά και είχαν παροχολογία τα περισσότερα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και κατάφερε να κερδίσει αξιοπιστία και μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν είχε το κόμμα τα δημοσκοπικά ωφέλη που θα μπορούσε να έχει σε μια άλλου είδους ομιλία, που δεν θα μιλούσε για το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η χώρα το επόμενο διάστημα, και απλά θα υπέσχετο προγράμματα που θα παρήχαν τα πάντα στους πολίτες. Δεν το έκανε αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να συνομιλήσουμε με όλους τους πολίτες και αυτούς που είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στις μη κοστολογημένες ή υπερβολικές παροχές. Αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και σιγά σιγά, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, και ελπίζω να μην είναι υπερβολική αυτή τη φορά, νοικοκύριδες και όλοι εμείς που μας λένε μίζερους ή κακομύριδες, θα ενωθούμε, θα ψηφίσουν οι πολίτες Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα, αντιλαμβάνονται ότι είναι η πιο σοβαρή, αξιόπιστη, μετρημένη, εναλλακτική, προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση όπως ζητά το 70% των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα σε 4-5 λεπτά. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου την Παρασκευή στην Πλάκα. Φωτιά στην Καλονή Λέσβου έλαβε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας. Προσφυγή κατά του Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Κούρδους και Χαμάς ετοιμάζει ο Νετανιάχου. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς παραιτήθηκε από το αξίωμά του, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών και προσβλέποντας τη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές τέλη Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη εταιρεία όπλων της Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμό σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση.
1: Βρετανίας έδινε σε πανεπιστήμια επιχειρησιακές κατευθύνσεις για τη διαχείριση φιλοπαλαιστινιακών διαμαρτυριών, εγείροντας κρίσιμα ερωτήματα για την ακαδημαϊκή ελευθερία, την πολιτική έκφραση και την αυτονομία των ιδρυμάτων. Συναγερμό σε πτήση της Lufthansa. Powerbank έπιασε φωτιά στα 35.000 πόδια.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά.

0: Μιλότερες τιμές, προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
9: Μπάριο All Day Cafe Bar.
10: Η πόλη απολαμβάνει.
9: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
9: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
10: Ο χώρος προδιαθέτει.
9: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
11: Radio Preveza, Real FM.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, να κάνω το ερώτημα, ναι. 2-3 πολιτικά ακόμα. Εσείς πήρατε μια απόφαση η οποία σας τιμά ως προς τη διαδικασία. Λέτε, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε, ανεξαρτοποιούμε, δεν το επιλέγω και παρετούμε, παραδίνω και την έδρα, αν το λέω καλά, καλά δεν το λέω.
2: Καλά το λέτε.
1: Ωραία. Και εντάσσουμε σε ένα χώρο μέσα από μια διαδικασία που ο χώρος θα αποφασίσει στην πορεία. Άλλοι επέλεξαν να κρατήσουν και την έδρα, δηλαδή και το μισθό 5-6-8 μήνες, και εκεί κατά το Μάρτιο-Απρίλιο να την κάνουν δίπλα για να εκλεγούν και να βοηθήσουν και τον χώρο. Να το καταλάβω κι αυτό. Δεν είναι το καλύτερο, εσείς επιλέξατε κατά τη γνώμη του καλύτερο και επίσης η γνώμη μου δεν μετράει αυτό. Μετράει του Τσίπρα, ο οποίος είπε όσοι είναι να ανεξαρτοποιηθούν, όχι να παραιτηθούν. Πότε θα έρθουν οι άλλοι πρώην συντροφοί σας σε αυτή τη διαδικασία, έχετε εσείς εκτίμηση?
2: Τώρα θα με πει ο κύριος Χατζηνικολάου, αναλυτή και σχολιαστή, αν απαντήσω για τους άλλους.
1: Πρώτη φορά είναι πολιτικός να κάνει το σχολιαστή.
2: Όχι, όχι.
1: Εσύ τουλάχιστον υπήρξες και δημοσιογράφος, το ξέρεις.
2: Είναι και πολύ αποδοτικό. Εγώ βλέπω και υπουργούς της κυβέρνησης που κάνουν τους σχολιαστές, τους διεθνολόγους στον έξτρα χρόνο.
1: Εύκολα σου έβαλα, εύκολα.
2: Εντάξει, το ξέρω. Δεν διαμαρτύρομαι, κύριε Τελατόλα. Προσέξτε. Το ζητούμενο είναι μια παστρατιά δημοκρατική με αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ζήτημα μεθοδολογίας. Και ο καθένας επιλέγει, ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτεύεται. Με μια βάση, αν με επιτρέψετε, ως αντίληψη, όσες δυσκολίες και αν έχει, η πολιτική δεν είναι επάγγελμα και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο εκλεγμένος είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή εισπράττει μια αντιμισθία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Τώρα βέβαια εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε τα φαινόμενα πολυετών θητιών με ανθρώπους που δεν θυμόμαστε καν τι έκαναν πριν την θητεία τους, ας πούμε, ως επάγγελμα. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Εγώ δεν θέλω, ξέρετε, να βάλω στη διελκυστίνδα τη δική μου επιλογή με την επιλογή άλλων βουλευτών. Αλλά με επιτρέψετε να σας πω ότι και το να διατηρήσει κάποιος την έδρα του ανεξάρτητος βουλευτής έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τους συμπολίτες του μεγαλύτερη επάρκεια, να φέρνει θέματα στο κοινοβούλιο, να έχει μια αντιστοίχηση με την κοινωνία. Εγώ δεν το. Έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα. Όμως, να με επιτρέψετε να πω και κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Προχτές, επειδή οι πρώην βουλευτές πολλές φορές πηγαίνουμε στη Βουλή για διάφορα διαδικαστικά, βρέθηκα στη Βουλή την ημέρα της δεύτερης συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η εικόνα της Βουλής αυτής, και δεν φταίει το πολίτευμα ή η κοινοβουλευτική δημοκρατία για αυτό, είναι μια παρακμιακή εικόνα. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν πάνω από 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο γιατί είναι μια Βουλή των 297, όχι μόνο γιατί ακόμα και η πλειοψηφία δεν πηγαίνει να ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεν έχει αντιστοίχηση η σύνθεση αυτής της Βουλής του 2023 με το τι συμβαίνει τώρα στην ελληνική κοινωνία. Να με επιτρέψετε αυτό το σχόλιο, που είναι μια πραγματικότητα. Όταν μάλιστα δεν διαμορφωθεί απολύτως το σκηνικό, το πολιτικό με το οποίο θα πάμε στην κάλπη, γιατί βλέπω ότι και το γνωρίζετε, υπάρχουν ζυμώσεις και κεντροδεξιά-δεξιά, τότε θα είναι μια Βουλή που εντάξει, πηγαίνει τις εκλογές πιθανότατα στο συνταγματικό του χρόνο, κύριε Μητσοτάκη, έχει απόλυτο δικαίωμα ως πρωθυπουργός. Από την άλλη όμως, αντιστοιχίζεται με την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία αυτή η Βουλή?
0: Κύριε Καραμέρε, να ρωτήσω κάτι. Σας θέλει ο Τσίπρας εσάς τους πρώην ΣΥΡΙΖΕΟΥς στο καινούριο πλοίο με το οποίο πηγαίνει για Ιθάκη, ή προτιμάει τους καινούριους? Γιατί τον άκουσα να λέει στην τελευταία συνέντευξη ότι έχουν έρθει, λέει, και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές και λοιπά, είναι στο κατάστρωμα, είπε. Έτσι τον άκουσα να λέει. Και θέσεις, λέει, πριβέ και VIP και λοιπά δεν υπάρχουν για κανέναν.
2: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Και το κατάστρωμα
0: μήπως,
2: έχει το ενδιαφέρον του.
0: Μήπως το rebranding απαιτεί αποσυριζοποίηση και είστε βαρύδια ή πρώην του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, χωρίς να διαγράφω ούτε μέρα από τις πολιτικές μου επιλογές, αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα τρία χρόνια που
0: έχω. Εσείς δεν ήσασταν και καθαρό ΣΥΡΙΖΑ, προερχόσασταν από το χώρο της οικολογίας.
2: Ναι, από την πολιτική οικολογία, δηλαδή δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Κοιτάξτε, σημαντικό είναι εμείς στο κατάστρωμα που αποτελούμε τη βάση του κόμματος, παρακολουθούμε και τι γίνεται στη γέφυρα και τι γίνεται και σε άλλα τμήματα του πλοίου. Πηγαίνει καλά. Μπορούμε και καλύτερα, γιατί όπως λέμε και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραστούμε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα.
1: Τώρα ας κρατηθώ με το καράβι που αργεί,
2: μην πω.
1: Γιώργο.
0: Το έλεγε ο Κακαουνάκης αυτό. Μακαρίτσα.
2: Συγγνώμη.
0: Καράβι που αργεί, λέει.
1: Καράβι που αργεί.
0: Τι φέρνει, τι φέρνει.
1: Πιο γρήγορα. Πάρτε τα ταχύπλοια, Ιθάκη.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί ο χρόνος είναι λίγος.
2: Πρέπει να είναι ασφαλής η διαδρομή και ασφαλές και το λιμάνι.
1: Είναι πράγματι το
2: ζητούμενο. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας και μίλησε και στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας και για τα Securenomics, γιατί εστιάζουμε σε ένα-δύο ζητήματα και ξεχνάμε σημεία, νομίζω ότι διασφαλίζει για τους πολίτες μια επόμενη μέρα μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας με τις απαραίτητες ρήξεις και ανατροπές, αλλά χωρίς να διακυβεύεται τίποτα από την ομαλότητα την οποία αντίθετα τορπιλίζει καθημερινά με
0: διαφορετική. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
5: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
4: Κότσο Δημήτρης.
5: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
4: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
5: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
4: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
13: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25689.
14: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
15: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
14: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
15: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
14: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
15: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
14: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
15: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
14: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
15: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
15: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
12: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
13: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
12: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Γιατί υπάρχει και εικόνα. Υπάρχει και εικόνα. Λοιπόν, Αντώνη, βλέπω να σου παίρνω εγώ συνέντευξη. Βλέπω να σου παίρνω. Θα σου πάρω συνέντευξη. Έχω 2-3 θέματα που θέλω να σχολιάσουμε.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να με βγάλεις και λίγο εκτός ορίων.
0: Δεν νομίζω. Ας πούμε, ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που έπαθε ο Ερντογάν, που φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του από τον Τραμπ. Έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, που προφανώς ήθελε να τα ξεφορτωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν είδες, χθες βγήκε ότι έχουν και προβλήματα αυτά, λέει, και ανακαλούνται για να τα εξετάσουν κλπ. Ο άλλος έχει υπογράψει 40 δισεκατομμύρια δολάρια και πήγε στη Νέα Υόρκη και ούτε καταδέχθηκε να τον συναντήσει ο Τραμπ. Καλά, εννοείται ότι για τα F-35 δεν είπε λέξη. Λέξη.
1: Είπε λέξη, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει Κογκρέσο, το έχουμε πει 100 φορές. Αλλά αυτή η παρατήρηση.
0: Ναι, αλλά του είχε υποσχεθεί, για παράδειγμα, ότι θα τον προμηθεύσει με κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ούτε αυτό το κάνει.
1: Ναι. Ανοίγει την ατζέντα τώρα. Να απαντήσω εγώ, γι' αυτό με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το θέμα των F-35. Μπορεί κανείς να πει δεν μπορεί να μπει στην ατζέντα, έχει μπει 2-3 φορές. Εκεί υπάρχει το εμπόδιο του Κογκρέσου πριν τις ενδιάμεσες, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει γιατί θέλει νόμο κλπ. Αυτό είναι πολύ καλό και είναι και καλό για τα δικά μας, για τη δική μας εδώ ισορροπία και κυριαρχία, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Τα άλλα δύο έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Θα μπορούσε να την. Να τον συναντήσει, να την επικαλεστεί ξανά για να την μπουσάρει και να τη δώσει αυτή. Δεν το κάνει. Τι μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξε αυτή τη στάση. Δεν τη συγκρίνω με αυτήν, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε κάποιος ότι όσο δεν συναντά τον Τραμπ ο Μητσοτάκης, τόσο καλύτερο για τον Μητσοτάκη. Γιατί πας με μια τζέντα χ και βάζει τρία χ και δεν ξέρεις πώς θα βγεις.
0: Τι θα σου προκύψει.
1: Ναι, εγώ λέω ότι είναι και μια έτσι δική μου αίσθηση, ένα λίγο φρένο, λίγο αυτό το πάγωμα που το πες με έναν τρόπο, που έχει να κάνει με την υπέρμετρη και από τη δική του πλευρά φυσικά επιθετική ρητορική εναντίον του Νετανιάχου.
0: Του Ισραήλ.
1: Ναι, του Ισραήλ. Και εκεί πρέπει ο Αμερικανός πρόεδρος, που δεν το συνηθίζει, να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Εκεί το εντάσσω και φεύγω από την πρώτη ερώτηση για να πάμε στη δεύτερη.
0: Ναι, θα μείνω στα ελληνοτουρκικά. Οπα. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, ας πούμε η Εστία το έχει πρώτο θέμα.
1: Το είδε, να το ρωτήσω
0: ότι αλλάζει,
1: αυτό.
0: Ότι αλλάζει δρομολόγιο, λέει, το καλώδιο μετά τις τουρκικές απειλές. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση και να δοθεί μια σαφής απάντηση.
1: Πιστεύω σήμερα στο briefing να απαντηθεί αυτό, γιατί έχουμε πει και μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι είναι πολύ καλό ότι μια γαλλική εταιρεία μεγάλη θα προείσταται στην ιστορία αυτή του καλωδίου, τουλάχιστον από πλευράς εμπορικής εμπλοκής, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει αν μια τέτοια κίνηση της Γαλλίας συνεπάγεται και μια στήριξη εάν συμβεί κάτι από την πλευρά της Τουρκίας και εμποδιστεί το καλώδιο. Τώρα, η εμπότησή του στο διάδρομο αυτό. Και είχαμε πει, θα το θυμούνται οι ακροατές, ότι οι ενστάσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να εστιαστούν ότι αυτό ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο που έχουν κάνει, το οποίο
0: το μνημόνιο, το μνημόνιο,
1: μνημόνιο
0: το
1: που δεν έχει εγκυρότητα διεθνή νομική. Ίσως αν αλλάξει το δρομολόγιο, ας το πούμε δρομολόγιο του καλωδίου, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δείχνει μια υποχώρηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που είναι σοβαρό. Wall Street Journal διαβάζεις?
1: Ναι.
0: Διαβάζεις? Wall Street Journal.
1: Μεταφρασμένα, γιατί το αγγλικού δεν είμαι χειρότερος από τον Τζίπρα.
0: Ναι. Επομένως είσαι παρόμοιος με εμένα.
1: Εποχής. Είσαι παρόμοιος. Τζίπρα της παλιάς εποχής. Ναι. Τώρα Τζίπρα τα λέει μια χαρά.
0: Επομένως είσαι παρόμοιος με εμένα.
1: Για πες μου, εδώ
0: εμένα.
1: Θα απαντήσω τώρα εδώ.
0: Μιλώ για την Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρεσβευτή. Αναδημοσιεύεται σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, μπροστά στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες, είπε μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, αναφερόμενη στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι της το διαψεύδουν ότι το είπε, αλλά επίσημη ανακοίνωση από την πρεσβεία μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει.
1: Μάλιστα. Εστιαζόμενος σε αυτό μόνο, θα πω το εξής. Στη συνάντηση αυτή, ας το πω στο τραπέζι, ήταν και άλλοι προφανώς, έτσι. Εγώ λοιπόν έχω ρεπορτάζ από την τηρωτώντα αυτή, να το πω, ότι υπόθηκε αυτό με έναν τρόπο, έτσι. Τώρα δεν είμαι μπροστά να πω ότι ήταν ακριβές, αλλά με αυτό έχει το νόημα αυτό. Και πράγματι ο κ. Παπαστάβου φαίνεται αντέδρασε επικαλούμενος αυτή την απάντηση που γράφουν τα ρεπορτάζ και η εφημερίδα η Αμερικάνικη και σήμερα ανανοσεύεται εδώ, και ορθώς το έκανε, αν το έκανε, που νομίζω το έκανε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, η κυβέρνηση, μαθαίνω ότι έγινε συζήτηση και το πρωί στον Πρωθυπουργό, θα το πω με δικά μου λόγια,
0: ναι.
1: Θα ρίξει, βγάλει από πάνω στον μπαλάκι αυτό, έτσι, με έναν τρόπο, γιατί τώρα Δεν είναι ώρα να τσακώνετε και με τον Αμερικάνο πρέσβη, έτσι. Και προεκλογικά και όχι μόνο. Και για θέματα ισορροπίας και ορθώς, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και όπως είπες, άμα δεν υπάρχει απάντηση αυτήν την πρεσβεία, τι απάντηση να υπάρχει ή θα υπάρξει, δεν ξέρω, μπορεί να το αλλάξουν, να αλλάξουν άποψη. Εκεί αυτό λοιπόν συνέβη. Υπάρχει ένα θέμα. Έχει και άλλα ζητήματα μέσα που θίγει το εφημερίδα, αλλά δεν είναι κανείς έτοιμος να κάνει ρεπορτάζ για ορισμένα επίμαχα σημεία. Φαίνεται πάντως, και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχει, δεν θα το κρύψω και δεν έχω και κανένα θέμα να το κρύψω εγώ. Όσοι έχουν να το κρύβουν. Υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως για τις δημόσιες εμφανίσεις της πρέσβης, της πρέσβεως. Δεν λέω για τις επιχειρηματικές επαφές, γιατί οι επιχειρηματικές επαφές οι πρέσβεις κάνουν πάντα.
0: Σωστά.
1: Και παλιά και όλοι οι πρέσβεις. Εδώ θυμάμαι τον προηγούμενο πρέσβη, ο οποίος είχε παρευρεθεί σε γένεια πολλές φορές εταιριών για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν λέω. Έτσι. Α, τώρα τι συζητάνε, τι κάνουν, δεν το ξέρω, δεν είμαι εκεί. Για τη δημόσια όμως εικόνα της, ας πούμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή μέχρι στιγμής. Θα έπρεπε λίγο να είναι πιο προσεκτική, κατά τη γνώμη και πολλών, και στη κυβέρνηση ακόμα.

0: να πω εγώ τώρα.
1: Πες, για πες.
0: Να πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, κάνω ρεπορτάζ. Ναι. Έχουμε και κάποιες πηγές.
1: Σωστό.
0: Οι ηγεσίες. Ωραία, άκουσε πώς το λέω. Ναι. Χωρίς ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι ηγεσίες των εταιριών ενέργειας προφανώς είναι θετικές αν προσκυθούν από το Πρωθυπουργό να πάνε στο Μαξίμου να συζητήσουν.
1: Που σημαίνει ότι είναι ανοιχτές το να,
0: ανοιχτές, να κάνουν,
1: να κάνουν
0: κουβέντα,
1: διάλογο να... για να δουν πώς θα συνεισφέρουν, πώς θα συμβάλλουν και οι ίδιες αυτό. Στο να συγκρατηθεί το πράγμα. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες, θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Άμα συγκαλεί ο Πρωθυπουργός θα πεις, δεν έχω χρόνο.
1: Σωστό, σωστό. Αντώνη Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ,
1: ήτανε πολύ καλή, καλή συνέντευξη.
0: Προεκλογικά το εκτιμώ που έκανες τέτοια κίνηση. Μπορεί να αποβεί χρήσιμη. Σε φιλώ, γεια.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή και πολύ ενδιαφέρουσα Real News και αυτή την Κυριακή. Με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κρυμμένες σελίδες. Το νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων με μια ημιτελή αυτοβιογραφία που γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί σας περιμένουμε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
5: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
6: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
11: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
10: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
11: My Nutri Health.
10: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με προσβλητικό τρόπο για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σχολιάζει η γερμανική εφημερίδα Bild τη νίκη της με 1-0 επί των Panzer για το Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Κλόπ, αναφέρει, σημειώνοντας ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε καταφέρει να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν σου έχει καθόλου τους καλεσμένους.
1: Θα βρεθούν και αυτοί.
0: Να τι, έρχονται οι καλεσμένοι.
1: Έρχονται όλοι μαζί να τους χειράσουμε.
0: Φρέσκια. Φρέσκια, λοιπόν, φρέσκια κουλούρια.
1: Πες μου πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, ωραία.
0: Πέρασα παρακολουθώντας. Αναρωτιέμαι μάλλον. Είχα μία βαθιά αναζήτηση με τον εαυτό μου.
1: Τέτοιο κακομοίρη.
0: Κατεθέτρωγε. Πήγα να σου πω ότι η αναζήτηση ήταν να ανοίξει.
1: Ό,τι και να έλεγε, άβρισκα τρόπο στο πλασάρι.
0: Ό,τι σκεφτόμουν, είχα μία βαθιά αναζήτηση. Αν ανήκω στου κακομοίριδε ή στου εμίληδε. Ποιοι είναι οι άλλοι κακομοίριδε και οι νοικοκυρέοι. Προσπαθούσα να δω πού ανήκω. Εσύ πού ανήκει.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Και τι βγάζει λεφτά. Α, δώσε
1: να σου δώσω ένα δεκάρικο, ρε. Για να μην πηγαίνει με το λεωφορείο.
0: Είναι αυτό που λέω κολοκυθά.
1: Κάτσε να σου δώσω ένα δεκάρικο.
0: Πε το μου, να το κάνει ωραία, όπω το κάνουμε στην εκπομπή.
1: Πάρε ένα δεκάρικο, να μην πηγαίνει με το λεωφορείο. Άντε ρε, κακομοίρη.
0: Θέλω να μου το κάνει καλά όμω, όπω το κάνουμε στην εκπομπή. Κάνε δεκαετία του 80. Ελλάδα βρακέρατα. Έλα, έλα. Πάρε ένα δεκάρικο. Έλα, βρακέρατα. Και βέβαια δεν χρειάζομαι το δεκάρικο, γιατί ούτως ή άλλως οι δρόμοι είναι γεμάτοι. Κατά το βάλουμε και λίγο τσιάρα στη μέση. Από, να σου πω κάτι.
1: Καλά, και ο Πιερακάκης που κάνει πιάτσα στη Συγκρού τη βρήκε, και αυτός γεμάτη τη βρίσκει.
0: Τι κάνει ο Πιερακάκης, εννοείς ότι
1: τη Συγκρού την έβρισκε γεμάτη.
0: Την έβρισκε γεμάτη. Αλλά να σου πω κάτι. Λίγο.
1: Τι.
0: Λίγο γεια σα, δηλαδή. Δεν είναι κανονική αυτή η κατάσταση.
1: Έτσι δεν πάει καλά.
0: Ναι, κάτι
1: μπορεί. Εγώ θα σου έλεγα ότι με το που λείπει, με το που λείπει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν νομίζω, μωρέ, εντάξει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι λείπει ο Μητσοτάκης και είπαν τις ατάκες. Δηλαδή, περίμενα να φύγει ο Μητσοτάκης. Τη βλακεία, αν είναι να την πει, θα την πει. Την μπουρδα, αν είναι να την πει, θα την πει.
1: Καλά, μεταξύ μας. Λες και πράγματα σε μια κουβέντα ή στις ζωηρές κουβέντες που γίνονται στα διάφορα παράθυρα. Μπορεί να πει και ένα πράγμα που να είναι παρεξηγήσιμο. Αλλά είναι... εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει. Έτσι, παιδιά, επειδή θα το πάρετε λάθος, επειδή θα το πούνε, το λες κάτι να το διορθώσεις. Ναι. Και ό,τι γλιτώσεις, βέβαια, γιατί μεταξύ μας, άμα είσαι στην προδιάθεση, μετά που να βρεις τη διάθεση. Mm.
0: Είναι η προδιάθεση, όπως λες, και νομίζω ότι όταν θες να πεις, να κάνεις μια, για να είμαι κι εγώ εντάξει, όταν θες να πεις κάτι άστοχο πολιτικά, δηλαδή θα σου βγει με όποιο τρόπο, είτε παρεξηγήσιμο είτε όχι. Επίσης, δεν παρασύρεσαι, όταν είσαι εμπειρός, δεν παρασύρεσαι στις έντονες κουβέντες. Τον κοντρολάρεις. Ή όταν είσαι έμπειρος, δεν σου δικαιολογείται γιατί καταλαβαίνουν όλοι τι θέλεις να το πεις. Ο Κουλκουδίνας, για παράδειγμα, δεν ήταν σε καμία σε καμία ζωντανή, ζωηρή συζήτηση. Ήταν στο κανάλι της Βουλής ο άνθρωπος. Δεν ήταν σε καυγά. Κατάλαβες τον λόγο. Στο κανάλι της Βουλής είπε ότι και όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πάει με το λεωφορείο. Παρεξηγήσιμο δεν θα ήταν. Αν έλεγες, ξέρετε κάτι, εδώ είναι μια χρυσή ευκαιρία να συζητήσουμε την ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, ώστε να τέλος πάντων να χρησιμοποιούμε όλοι περισσότερα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα η βλακεία, συγχωρήστε μου την έκφραση, μπούρδα, όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι αστείο. Όπως άστοχο εντελώς ήταν και του Θεοχάρη.
1: Ναι.
0: Το κακομοίρι. Εντάξει.
1: Εννοώντας αυτούς που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν. Το πρόβλημα που υπάρχει, βέβαια. Εσύ, ο Θεοχάρης έτσι προσπάθησε να το πει.
0: Χτύπησε ο Ρογκάκος.
1: Ναι.
0: Τον Κακομοίρη. Έλα, Νίκο. Κακομοίρης ο Ρογκάκος, για πες.
1: Τι να πω για τον Ρογκάκο.
0: Όχι, να μην πεις για τον Ρογκάκο, κάτι έλεγες και σε διέκοψα.
1: Απ' την άλλη μεριά, όταν όμως όλοι λένε και όλοι συζητούν και παντού γύρω σου συζητούν ότι μιλάμε για μια τεράστια κρίση, σου πω ένα στοιχείο που δεν το είχα προσέξει, εκεί που χάζευα διάφορα. Βλέπω ξαφνικά μια ανάλυση που έλεγε το εξής, ότι το κόστος διήλυσης που το μετράμε με εκείνο το δείκτη, το κόστος των πολλουμένων διηλυσμένων προϊόντων πέρασε για πρώτη φορά πάνω από τα 100 από τότε που φτιάχνεται αυτός ο δείκτης, δηλαδή κοντά έναν αιώνα. Χονδρικά πέρασε την μπάρα των 100 δολαρίων. Το με παρακολουθείς.
0: Απόλυτα.
1: Δηλαδή είναι έκτακτες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Εντελώς έκτακτες. Όταν όλοι γύρω-γύρω συζητάμε για το πόσο έκτακτα είναι τα πράγματα και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, δεν δικαιολογείται τώρα ξαφνικά να αρχίσουμε να λέμε τέτοια πράγματα. Όχι, είναι δύσκολα. Και τα δύσκολα πράγματα είναι δυσκολότερα για αυτούς που έχουν ήδη δυσκολία. Αυτός είναι ο συλλογισμός. Δεν Τώρα το αν θα πάει ο άλλος με το αυτοκίνητο που έχει, αν θα πάει με το λεωφορείο ή με το μετρό, αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Εντάξει, πάντως όπως και να έχει, δεν είναι κανονική συζήτηση τώρα αυτή. Είναι...
1: Δεν είναι και δεν πρέπει και να γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Επίσης αλλά... μου κάνει και εντύπωση από τη μία από τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, αυτό που είπε για τους κακομοίδες κτλ. Και η άλλη κουβέντα είναι από τον κύριο Τσιάρα, ειδικά από τον κύριο Τσιάρα δεν το περίμενε, το ότι είναι γεμάτη δρόμη και δεν υπάρχει κανένα θέμα τώρα. Εντάξει, δεν κάνει, λέει, παιδιά. Ναι. Δεν κάνει.
1: Ειδικά όταν θυμίζει... ο Τσιάρας έχει φάει τόσο ξύλο πολιτικό.
0: Ναι,
1: που είχαμε φτάσει στο σημείο να τον υπερασπιζόμαστε ότι πήγε σιγάρε, παιδιά.
0: Δεν είναι
1: όριο.
0: Και στην κουλτούρα της ρητορικής του Τσιάρα, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ούτε στο Θεοχάρη είναι τώρα, μην είναι
1: ούτε στο Θεοχάρη. Ναι,
0: εντάξει, τον κύριο ήθελε να πει,
1: ήθελε να μιλήσει
0: ναι.
1: για αυτούς που εκμεταλλεύονται.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Αλλά
0: αυτό είναι κάτι άλλο. Ο Καραγκούνης αυτό είπε σήμερα. Σε μένα. Ότι υπάρχουν κακομοίριδες είναι αυτοί οι οποίοι από τη αντιπολίτευση, οι οποίοι το εκμεταλλεύονται πολιτικά την κατάσταση και χίλια δύο πράγματα. Αυτό είναι. Κατάλαβες το να πω, είναι μια πολιτική δήλωση, μια πολιτική στάση. Είναι κάτι άλλο από όλο το υπόλοιπο. Μου θυμίζει, δεν θα σταματήσω να το λέω, μου θυμίζει το σχόλιο του, πώς το λένε, του δημοσιογράφου Παύλα Διασκεδαστή, που λέει ότι δεν τελειώνουν τα λεφτά στις 20 του μήνα και αν τελειώνουν, τι κάνουν τις υπόλοιπες 10 ημέρες στα νοικοκυριά, πέφτουν σε χειμερινή ενάρκη και γελάμε όλοι.

0: Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο?
1: Τι άλλο θέλεις να πούμε? Ό,τι θέλεις να πούμε, ό,τι θες να συζητήσουμε, Μπάμπη. Πολύ ζέστη έχει πάλι εδώ μέσα. Έχει μπει νωρίτερα και σε έχει ψήσει να κλείσει τον κλιματισμό. Όχι.
0: Αυτά τα λέτε εσείς εκεί, μια ομάδα η οποία...
1: Κακομύριδες.
0: Θέλετε να νομίσετε...
1: Είναι όλα ανοιχτά. Άρα εγώ πεθαίνω ουσιαστικά κάτι...
0: Όχι, εσύ είσαι που λες τα ψέματα, διότι καμία τέτοια κουβέντα δεν έγινε. Άλλωστε μπήκαμε μαζί στο στούντιο.
1: Όχι, όχι, είχες μπει μερικά δευτερόλεπτα πριν. Ναι. Είχε μπει μερικά δευτερόλεπτα πριν. Μην λέει ψέματα, okay. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Έγκυρη δημοσιογραφία.
1: Ναι. Ναι. Δεν είχε μπει εσύ. Γεωργή δεν μπήκε. Μπήκε. Λίγο νωρίτερα από μένα.
0: Ναι, και τι είπαμε, Γεωργή. Τι γίνεται, πώς είσαι, τι κάνεις, πώς πέρασες. Ναι. Κάνε. Και αυτό είπαμε. Κάναμε για ένα σχόλιο επί της ουσίας.
1: Περίμενε τώρα, γιατί έχω. Βρήκα. Θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη φορά για αυτά που μαζεύουμε τους πόντους, τις κάρτες κτλ. Εγώ όλα τα εξαργυρώνω πλέον στο καύσιμο. Πηγαίνω και ό,τι έχω μαζεμένο από την κάρτα πόντων, από το ένα, το άλλο κτλ.
0: Βρει πρατήριο που το κάνει αυτό, το εξαργυρώνει, έτσι.
1: Όλα στο, όλα, στην εταιρεία που βάζω, είναι... δεν ξέρω, στην εταιρεία που βάζω εγώ, ναι. Έχεις όλα. Αλλά τέλος πάντων, για να μην δεν λέω ότι έχω της τραπεζικής κάρτας, της χρεωστικής που είναι, ναι, πόντι, ναι. Έχω της κάρτας που είναι για τους πόντους της, του καυσίμου και σήμερα πήρα την απόφαση, λέω θα πάω και θα πω, θα μου εξαργυρώσετε της τράπεζας. Εντάξει. Θα το πω τα γέλος, τέλος πάντων. Θα μου εξαργυρώσετε τα γέλος που δεν είχαν μαζευτεί πολλά. Θα μου εξαργυρώσετε τους πόντους που έχω στην κάρτα του πρατηρίου.
0: Κάρτα καυσίμων.
1: Ναι, κάρτα καυσίμων, τέλος πάντων αυτή. Και κάτι μου είχε έρθει κάποια στιγμή, μου είχα παραγγείλει και μου ήρθε εδώ και μια gift card 10 ευρώ. Έτσι. Και περίμενε, λέω, θέλω να δω την αντίδραση. Και όντως λέω, θα πάρετε και αυτή. Με κοιτάει η τύπισσα. Λέω και αυτήν θα τιμιάσω, μου λέει τιμιάσουμε από μέσα. Θέλετε να ψωνίσετε κάτι? Όχι, λέω, θέλω να τιμιάσω από το καύσιμο.
0: Να, πολύ καλά έκανες.
1: Μου λέει, αχ, έχουμε συστημικό πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα? Οι κομπιούτερ.
1: Θα έρθω και αύριο, χωρίς να χρειάζομαι καύσιμο, για να το τσεκάρουμε αν δεν θα έχετε συστημικό πρόβλημα, έτσι. Αυτά όχι, τα τερτύπια που κάνουν, μου σπάνε τα
0: έλα,
1: νεύρα.
0: Έλα, μόνο τώρα ο εργαζόμενος κάνει.
1: Δεν κάνει ο εργαζόμενος την εντολή να το κάνει, ρε. Μην είσαι τέτοιο
0: τύπο. Για την κάρτα που είναι δικιά του. Δεν
1: αυτό
0: να το
1: σου ξαναλέω. Ότι παίρνουν συγκεκριμένε εντολέ, μην εξαργυρώνεται. Ή πα σε κάπου, α πούμε, για τα γέλο, πηγαίνει κάπου που υποτίθεται ότι μπορεί να εξαργυρώσει και κάνουν κουκουρούκου. Ότι δεν το ξέρουν.
0: Δεν είναι όλα τα μαγαζιά, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Whatever. Άτε, όλοι κάνουν μας. Από μία προσπάθεια.
1: Μεγάλη εταιρεία πάνω στην Κυφυσία. Τώρα μην με εκνευρίζει. Δεν έχουνε. Είναι δυνατόν να μην έχει κατάσταση πάνω στην Κυφυσία. Τεράστιο. Ποιο θα έχει, ο Μπάμπης ο Σουγιάς μέσα στο στενάκι?
0: Οχου.
1: Έμα.
0: Τα εξαργύρωσες, ηρέμησες.
1: Όχι. Αυτό δεν σου λέω. Την κύφη
0: κάρτα. Δεν τα εξαργύρωσες ή δεν ηρέμησες. Τι από τα δυο.
1: Και τα δύο. Πώς δεν ηρέμησα αφού δεν εξαργύρωσα?
0: Να πάει 3 ευρώ ρε. Να πηγαίνεις με τα πόδια. Να παίρνεις τον περιφερειακό. Να περπατάς στα χωράφια. Λοιπόν. Τώρα αυτό είναι ένα μέγιστο θέμα λοιπόν. Επειδή γίνεται πολλή κουβέντα για το γιατί καθυστερεί, βέβαια φταίει ο Μητσοτάκης, διότι βγήκε, έδωσε συνέντευξη και είπε ότι τώρα θα πάρω μέτρα και μετά έφυγε.
1: Ναι.
0: Και μετά ψάχναμε ποιος θα πει τα μέτρα. Έτσι, αυτό είναι πρόβλημα, γιατί κατά τα άλλα, αν είχε πει κάτι πολύ απλό, επειδή λέμε τώρα για το Θεοχάρη, για το Κουκουβίνα, για αυτά. Πώς λέγεται ο...
1: Κουκουδίνας.
0: Κουκουδίνας, ναι. Τουλάχιστον λέμε σωστά το όνομά του. Ναι. Mm. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα έκανε άσχημα. Ότι έπρεπε να πει ότι, παιδιά, εδώ είμαι εγώ, θα πάρω ό,τι περισσότερο μπορούμε. Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια. Στην ώρα τους. Πότε είναι η ώρα? Η ώρα είναι πάντοτε τα μέτρα ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεκινώ από αυτό γιατί κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Είναι μια-δυο μέρες πριν, γιατί πρέπει να δεις τις τιμές πώς έχουν διαμορφωθεί. Mm-hmm. Και με αυτή την κατάσταση που επικράτει τώρα, που αλλάζουν κάθε τόσο, την Παρασκευή, μια χαρά πήγαινε προς τα κάτω το Brent.
1: Ναι.
0: Είχε πέσει κοντά στα 90. Σήμερα το πρωί, επειδή χθες ο Τραμπ είπε δεν κουβεντιάζω μαζί τους, βγήκαν και οι Ιρανοί και είπανε δεν δεχόμαστε τίποτα, ανέβηκε πάλι. Λοιπόν. Άρα δεν μπορείς να ξέρεις, υπάρχει μια αστάθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανση είναι πολύ βασικό, διότι ήδη έχει αρχίσει να κάνει κρύο σε κάποιες περιφέρειες της χώρας και το ζήτημα της θέρμανσης είναι μεγάλο ζήτημα. Δεν είναι απλό. Δεν λέω ότι το πετρέλαιο δεν είναι σημαντικό λόγω της επίπτωσης που έχει στις μεταφορές, αλλά επειδή αυτό το αντιμετωπίζουμε εδώ και πολύ καιρό και το συζητάμε, το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή είναι η θέρμανση. Και στο ζήτημα της θέρμανσης είναι και το τι μετρητά έχεις. Το τι μετρητά έχεις. Ρε παιδί μου, οι πολυκατοικίες.
1: Α, ναι.
0: Πρέπει να μαζέψουν οι διαχειριστές χρήμα. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει αποθεματικό. Αποθεματικός περισσότερες πολυκατοικίες έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Παλιά οι πολυκατοικίες είχαν ένα αποθεματικό. Γι' αυτό το λόγο το είχαν.
1: Ναι.
0: Όταν έρθει η ώρα του πετρελαίου να πάνε να αγοράσουν.
1: Εγώ πρέπει να σου πω ότι στην πολυκατοικία μου το έχουμε λύσει αυτό. Δηλαδή με όλη αυτή η ιστορία αποθεματικό και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε εξηλώσει καυστήρες τα πάντα. Δεν έχει κανένα. Δεν υπάρχει ζήτημα θέρμανσης. Έχει πεταχτεί και καυστήρες και είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Τέλεια.
1: Ή φυσικό αέριο καθένα στο σπίτι του, ή τέτοιο κλιματιστικά. Εγώ είμαι κλιματιστικά.
0: Τα ξύλο, φυσικό αέριο. Είσαστε εντάξει, τα έχετε τσεκάρει.
1: Εγώ είμαι κλιματισμό.
0: Καλά, εσύ από κάτω σου.
1: Ο από κάτω μου νομίζω. Όχι, δεν έχει φυσικό αέριο. Σταμάτα ρε συμπάμπη, τώρα κατάλαβα τι λέει. Σταμάτα ρε μπάμπη.
0: Γιατί η Ελλάδα είναι ένα εγκαταλελειμμένο τοπίο, παιδί μου. Οι άνθρωποι εκεί πέρα στην πλάκα, το δίκτυό τους, επειδή ήταν οι πρώτοι που πήρανε φυσικό αέριο και από αρχαιοτά των ετών, mm-hmm. ήταν το κομμάτι της Αθήνας που είχε φυσικό αέριο όταν ακόμη είχαμε τον γκάζι. Τον γκάζι που γίνονται οι εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ, παρήγαγε γκάζι.
1: Ναι, ναι.
0: Με το οποίο φωτιζόντουσαν και θερμενόντουσαν κιόλας αργότερα, mm-hmm. αλλά αρχικώς φωτιζόντουσαν οι Αθήνες.
1: Ναι.
0: Και το είχαν φτιάξει στην άκρη της πόλης.
1: Ωραία.
0: Τώρα που βρήκαν και αυτοί να το φτιάξουν. Δίπλα στα αρχαία, έτσι. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Δεν είχε ποτέ πρόβλημα τώρα. Εντάξει, okay.
0: Όχι, λέω η εποχή. Πού να το πας μακριά, δεν γινόταν. Τότε εκείνα τα χρόνια. Μιλάμε τώρα 100 κάτι χρόνια πριν. Λοιπόν, και φαίνεται ότι δεν είχαν προσέξει σωστά τα πάντα.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε τι θα πούνε οι μηχανικοί,
1: δεν ξέρω,
0: βέβαια.
1: Αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται γιατί υπάρχουν πολλά πολλά. Μιλούσαμε με ένα μηχανικό ο οποίος μου έλεγε: κοίταξε, έχεις πάρα πολλούς παράγοντες. Δηλαδή, πρώτον, οι σωληνώσεις πρέπει να είναι πάντα εξωτερικές, δεν μπορούν να είναι εντυχισμένες. Που υπάρχουν περιπτώσεις κάποιοι που τις έχουν εντυχήσει, το οποίο είναι κακό.
0: Γιατί πρέπει να είναι έξω για να φεύγεις στον αέρα.
1: Υπάρχει περίπτωση να, έχεις, να υπάρχει διαρροή στην ένωση της σωλήνωσης με μια συσκευή. Καταλαβες.
0: Εκεί που κουμπώνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μου έλεγε παραμέτρους. Δεν κάνω τον ειδικό, μου έλεγε παραμέτρους. Τώρα αυτό από ό,τι φαίνεται ίσως να δούλευε κιόλας τόσο καιρό. Δηλαδή υπήρχε διαρροή μεγάλη. Θυμάσαι τι λέγαμε για τη Βιολάντα? Ότι αυτό δούλευε, είχε πάρα πολύ καιρό διαρροή.
0: Ήταν υπόγειο ο σωλήνας.
1: Ήταν υπόγειο ο σωλήνας. Εντάξει. Δεν κάνω καμία σύγκριση και το ρώτησα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς αυτό πρέπει να δούλευε. Και υπάρχει μία εκδοχή που λένε ότι πατήθηκε διακόπτης. Έκανε αν δει του παλιού διακόπτες που πετούσαν και κανένα σπινθήρα.
0: Καμιά φορά κάτι.
1: Κανένα τσαφ. Και με το τσαφ είχε μαζευτεί πολύ πράγμα.
0: Αυτό σημαίνει ότι επί ώρα. Υπήρχε διάχυση.
1: Θα μπορούσε επί μέρες, επί μήνες.
0: Τόσο πολύ.
1: Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω. Ναι, θα μπορούσε. Μην το συζητάς.
0: Κανονικά, όλες οι εγκαταστάσεις που είναι στα σπίτια έχουν αυτό το μηχανάκι που ειδοποιεί όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει.
1: Ρε Μπάμπη, τώρα ξέρετε, η κασία κάνουμε και ίσως και δεν είναι και σωστό. Όχι. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ ρώτησα μόνο και μόνο στο επίπεδο του ότι. Υποψίασέ μας, ρώτησα έναν ειδικό και λέω υποψίασέ μας. Κατάλαβες τι συμβαίνει. Τώρα σε αυτό, σε μια διαρροή, μπορεί να ευθύνεται η ένωση όπως ο βατασυσκευής, μπορεί να είναι εφθαρμένος σωλήνας, αν είναι πολύ παλιό όπως είπες, μέσα σε τοίχο, εκτός τοίχου. Εντάξει,
0: πολλά.
1: Τώρα πολλά είναι.
0: Ναι.
1: Okay. Λοιπόν, τώρα όμως δεν θέλω, πριν φύγουμε, θέλω, Μπάμπη, να σου διαβάσω ένα μήνυμα που μου ήρθε από έναν φίλο στο Instagram. Έχει νόημα να στο διαβάσω, είναι πολύ μικρό, γιατί μου έκανε εντύπωση και είναι, συγγνώμη, είναι η επιβεβαίωση αυτών που συζητάμε τόσο καιρό. Θα το βρω, περίμενε. Πού θα πάει, δώσου μου ένα λεπτό.
0: Δώσου μου ένα, παιδί μου, να ενημερώσω το φιλοθεάμον. Ότι...
1: Λοιπόν, περίμενε, συγγνώμη. Από μία φίλη μάλλον. Η Χρυσούλα Λέει καλησπέρα, συγγνώμη για την έγκληση. Ήθελα κάπου να τα πω, λέει, μήπως και ακουστεί το θέμα. Μας λένε κάντε παιδιά γιατί χανόμαστε. Λοιπόν, οικογένεια με 3 ανήλικα παιδιά, 10, 8 και 2 ετών. Δουλεύουμε και οι δύο. Παίρνουμε όσα ορίζει ο νόμος γύρω στα 1000 ευρώ. Έτσι. Και μας έκοψαν το επίδομα παιδιού γιατί λέει ξεπερνάμε τα εισοδηματικά κριτήρια. Ευτυχώς δουλεύουμε και μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε, να μην λένε ότι στηρίζουν τους νέους να κάνουν οικογένεια. Και μου στέλνει η γυναίκα ακριβώς την απάντηση που έχει πάρει, που της έχει βάλει το σύστημα. Η Δίκα, από τη σελίδα. Μηδενικό ποσό επιδόματος παιδιού για το μήνα 7 του 26, το συνολικό εισόδημα της οικογένειας. Μου δίνει και το συνολικό ποσό της οικογένειας. Πρόσεξε, το όριο είναι 26.000 ευρώ για να πάρεις το επίδομα. Και οι άνθρωποι παίρνουν το εισόδημά τους είναι 31.000 ευρώ. Ρε Μπάμπη, αλήθεια τώρα. Με όλα τα χρόνια που κάνεις τις αναλύσεις που κάνεις, με το αντικείμενο που έχεις σπουδάσει, με όλες τις γνώσεις που έχεις. Έχει λογική. Τρία παιδιά, 31.000 ευρώ εισόδημα.
0: Πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Κυβερνούσε τότε τη χώρα ο πατήρ Μητσοτάκης. Mm-hmm. Έγινε μια τέτοια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Και υπήρχαν απόψεις περί κριτηρίων.
1: Ναι.
0: Και υπήρχε και η άποψη ότι όχι, παιδιά. Αν μιλάμε για το δημογραφικό, mm-hmm. όποιος έχει παιδιά πολλά θα παίρνει ένα επίδομα. Και είχε γίνει της κακομοίρας, μα γιατί να πάρουν επίδομα αυτοί που έχουν μεγάλο εισόδημα. Mm-hmm. Εμένα η άποψή μου ήταν, παιδιά, την ενίσχυση σε αυτό κάνουμε. Και άλλοι λέγανε γιατί να πάρουν επίδομα οι γύφτοι και διάφορα τέτοια που λέγονται σε αυτές τις περιστάσεις. Mm-hmm. Αλλά ας το αυτό, το βασικό είναι αν θα πάρουν επίδομα άνθρωποι που έχουν μεγάλο εισόδημα. Εγώ λέω από τη στιγμή που δίνεις ένα επίδομα που έχει να κάνει με το δημογραφικό, το δίνεις σε όλους. Mm-hmm. Που έχουν το κριτήριο αυτό. Και επειδή τώρα κάποτε ήταν 5, μετά έγινε 4 παιδιά και τώρα τα 3 είναι πολλά, mm-hmm. το δίνεις σε ανθρώπους που έχουν 3 παιδιά και δεν κοιτάς το εισόδημα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν κοιτάς το εισόδημα. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, γιατί είναι 30.000 πολλά για μια πενταμελή οικογένεια.
1: Ναι.
0: Να, μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
1: Δεν είναι κανονικό αυτό πάντως. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά, όταν το συζητάς γενικώς, εντάξει, λες παιδιά, το δημογραφικό κτλ. Τώρα δεν είναι κανονικό το όριο να είναι 26.000 ευρώ για μια οικογένεια με 3 παιδιά. Δεν είναι κανονικό, ρε παιδιά. Για νέους ανθρώπους. Δηλαδή μου έστειλε η κοπέλα, είναι νέα γυναίκα μαζί με τον άντρα της, έχουν 3 παιδάκια, 10, 8 και 2 και τους λες ότι επειδή είστε πάνω από τα 26.000 ευρώ δεν παίρνετε επίδομα παιδιού. Έλα ρε εσύ. Ντροπή.
0: Δεν παίρνουν το επίδομα του τρίτου. Αν δεν είχαν 4 θα παίρνανε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Αν θυμάμαι καλά το 4.
1: Να συμφωνήσω, δεν είναι κανονικό ούτε αυτό.
0: Στο είπα μόλις τώρα. Σου είπα ότι από τη στιγμή που δίνεις επίδομα παιδιού δεν το πας με το εισόδημα.
1: Λοιπόν.
0: Γι' αυτό τότε είχαν βγει. Τώρα θέλω να σου πω και περισσότερα.
1: Να μου πεις, πες τα στο Γεωργή, γιατί εγώ βγαίνω έξω, έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά εσύ μίλα μόνο σου, δεν είναι πρόβλημα, δεν ανάγκη να σε έχουμε όλοι. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η εταιρεία Violanda διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που την κατηγορούν για απόλυση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους στις αρμόδιες αρχές. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Εμβρισμό βλέπει η αστυνομία πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε μεγάλες ζημιές, ενώ κινδύνευσαν και οι ένικοι της πολυκατοικίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 60. Σενάρια για πλήγμα στο Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου εκτοξεύουν την τιμή του πετρελαίου. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της εξασφάλισαν έναν αριθμό ρεκόρ 14 εδρών στη γερουσία της Γαλλίας, στην οποία κυριαρχεί η συντηρητική δεξιά στις εκλογές.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα...
1: Συνοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Εμβρισμό βλέπει η αστυνομία πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε μεγάλες ζημιές, ενώ κινδύνευσαν και οι ένικοι της πολυκατοικίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 60. Σενάρια για πλήγμα στο Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου εκτοξεύουν την τιμή του πετρελαίου. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της εξασφάλισαν έναν αριθμό ρεκόρ 14 εδρών στη γερουσία της Γαλλίας, στην οποία κυριαρχεί η συντηρητική δεξιά στις εκλογές.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.

0: ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί της εξασφάλισαν έναν αριθμό ρεκόρ 14 εδρών στη γερουσία της Γαλλίας, στην οποία κυριαρχεί η συντηρητική δεξιά στις εκλογές.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
4: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
4: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
4: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-89-720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
8: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: Κοίτα, μόλις είπαμε για τα επιδόματα, καλημέρα, στέλνει ο Χρήστος. Μάλλον να σημειωθεί, σε παρακαλώ, ότι τα διάφορα εισοδηματικά κριτήρια που υπάρχουν λαμβάνουν υπόψη το μεικτό εισόδημα. Άρα τα 31 χιλιάρικα που είπε η κυρία πριν είναι μεικτά. Από αυτά δεν αφαιρούνται καν τα χρήματα του ενοικίου. Αν δεν έχει λέει δικό σου σπίτι, μην αναφέρω άλλα έξοδα για ιδιωτικού παιδικού σταθμού κτλ. Αφού ούτε την επιδότηση του ΕΣΠΑ παίρνει για παιδικού με αυτό το εισόδημα. Δεν υπάρχει σωτηρία, παιδιά, καμία. Ο Πάνος λέει: γεια σας από Σουηδία, παιδιά. Εδώ ο εκατομμυριούχος και ο εργαζόμενος παίρνει το ίδιο επίδομα 150 ευρώ το παιδί κάθε μήνα. Είναι αυτό που έλεγες ίσως. Δεν ναι. Ξέρω, πραγματικά δεν το έχω σκεφτεί. Αλλά αν μη τι άλλο, το μυαλό μου πηγαίνει σε αυτούς που έχουν παιδιά και το εισόδημά τους είναι πολύ χαμηλό και για κάποιο λόγο τους κόβουν το, για κάποιο λόγο. Τα κριτήρια είναι τόσο χαμηλά που μένουν εκτός επιδομάτων. Γιατί έλεγα την προηγούμενη φορά ότι είναι πολιτική επιλογή, για παράδειγμα για τα καύσιμα, το αν θα μειώσει τους φόρους, για να είμαστε ξεκάθαροι, ή αν θα πεις ότι όχι, εγώ μαζεύω από τους φόρους και το μοιράζω σε επιδόματα. Αλλά νομίζω ότι δεν πιάνει πια η ιστορία των επιδομάτων. Γιατί είπε Πασόκ.
1: Τι έγινε με το Πασόκ.
0: Παλιά λέει Πασόκ, το επίδομα ήταν επίδομα.
1: Καλά, τώρα τα επιδόματα είναι πολλαπλάσια εκείνων. Παρόλο ότι έχουμε περάσει τη μεγάλη δημοσιονομική
0: άλλη
1: κρίση.
0: Άλλη αγοραστική αξία τότε.
1: Όχι, είναι προσαρμοσμένα στα σημερινά είναι.
0: Επίσης τότε ήταν και άλλα τα κριτήρια. Το παραπεριστότερο.
1: Δεν νομίζω.
0: Έλα ρε συμπάμπη τώρα, τελείωνε. Δεν μιλάω για το σημητικό Πασόκ τώρα, μην με τρελαινείς. Μιλάω για το κανονικό Πασόκ. Έλα.
1: Το Πασόκ του 80 λες.
0: Πάμε, ναι.
1: Δεν νομίζω, λίγα.
0: Όχι, όχι, τα μπερδεύω.
1: Ελάχιστα επιδόματα.
0: Επί Πασόκ δεκαετία του 80 δεν χρειαζόσουν επίδομα. Τελεία, παύλα, παράγραφο, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, με 25% πληθωρισμό, μια χαρά ήσουν.
0: Το μπάπι. Πώς σας καταστρέψαμε έτσι. Πώς σας καταστρέψαμε έτσι. Δεν ντρέπεστε λίγο. Όπως λέει και ένα συνάδελφος, όταν πειράζουμε ένα στον άλλον, που μύριζε το χνότο σας από την πείνα και σας κάναμε ανθρώπους. Λοιπόν, αγαπημένος συνομιλητής. Γνωστός επικοινωνιολόγος σε όλους μας, ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σαν φωτέρους.
0: Να είστε.
1: Έχει
0: καλά.
1: Γράψει ο Σεφερτζής κείμενα υποστήριξης των επιδομάτων.
0: Ναι.
1: Σιωπήρω.
2: Μα πότε.
1: Είδες, η προβοκάτσια λειτουργεί πάντα.
0: Έτσι, σωστό. Σωστό.
1: Άμα,
2: κατάλαβες τι έχει πάθει ο Παπαδημητρίου. Ναι, έχει κολλήσει την τρομοκρατική διάθεση.
0: Σωστό, σωστό αυτό. Ναι. Είναι προβοκάτορας.
2: Και νομίζουν ότι έτσι θα ξορκίσουν το κακό το οποίο έρχεται όμως.
0: Έτσι, ναι. Και δεν ξέρω, από τη μία είναι το οικονομικό κακό που έρχεται και το οικονομικό κακό φέρνει και πολιτικό κακό.
2: Εννοείται.
0: Έτσι. Και αυτός είναι και ο λόγος, αφορμής και το άρθρο σας για το κόμμα Κασιδιάρη, σε εισαγωγικά, εκτός για εισαγωγικό.
1: Κόμμα Κασιδιάρη, άμα φτιάξει okay. κόμμα Κασιδιάρη.
0: Και να μην φτιάξει κόμμα και μόνο που μπαίνει στη διαδικασία, τι θα στηρίξει, τι θα κάνει. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε δύο πράγματα τον κύριο Σεφερτζή γι' αυτό. Σας ακούμε, κύριε Σεφερτζή.
2: Ναι, ότι πρόκειται περί ενός κινδύνου που είναι απολύτως ορατός και εκείνο το οποίο κυρίως μένει είναι να αντιληφθούμε ποια είναι τα αίτια που προκαλούν αυτό το κίνδυνο, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία. Άλλωστε έχουμε ήδη τις πρώτες δημοσκοπικές ενδείξεις ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κ. Κασιδιάρης είναι και υπαρκτό και δυνάμει εκρηκτικό. Είναι ασφαλώς το κοινό των νεότερων κάτω των 25, αλλά και ως ένα μεγάλο βαθμό και κάτω των 35, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται, αν όχι στα κάγκελα, πάντως σίγουρα εντελώς κατηλημένοι από το αίσθημα του αποκλεισμού τους και από το γεγονός ότι θεωρούν πια ότι έχουν χάσει παντελώς την δυνατότητα να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους. Πράγμα το οποίο δημιουργεί μια κοινωνική ψυχολογία εκρηκτικών διαστάσεων. Την έχουμε υποτιμήσει, διότι όλο αυτό το πρόβλημα υποβαθμίζεται μέσα από έναν πολιτικό ανταγωνισμό που δεν πολύ ασχολείται με αυτό το πρόβλημα, με αποτέλεσμα βεβαίως να μεγαλώνει κάθε μέρα και περισσότερο το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτικών, οι οποίοι περί άλλα τυρβάζουν, ενώ το το, το φίδι, το αυγό του φιδιού εποάζεται.
1: Η Χρυσή Αυγή έφτασε κοντά στις 500.000 πολίτες που την ψήφισαν, που βάλανε στην κάλπη τα δικά της ψηφοδέλτια. Είναι μεγάλο. Ο Κασιδιάρης αυτές τις τελευταίες αναρτήσεις που κοίταξα, τις οποίες έκανε «Βγαίνω, που να είναι, βγήκα από τη φυλακή», υποτίθεται σύμφωνα με το YouTube ότι τις έχουν δει 300.000 περιπτώσεις. Υπάρχει ένας κόσμος, δεν είναι λίγοι άνθρωποι τόσοι, ούτε οι 300 ούτε οι σχεδόν 500.
2: Και κυρίως υπάρχει ο κόσμος που πρόκειται να δημιουργηθεί μέσα στο επόμενο έτος, που όλοι προδιαγράφουν ως ιδιαίτερος σκληρό και δύσκολο. Και το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και κυρίως για αυτούς οι οποίοι ήδη βρίσκονται στο όριο της ανοχής τους απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα που αισθάνονται ότι τους έχει γυρίσει την πλάτη, και όπως ξέρουμε και από την υπόλοιπη Ευρώπη, πρόκειται για μια εκλογική, για ένα εκλογικό σώμα το οποίο πια έχει απαλλαγεί από αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και ταμπού της δημοκρατίας. Θεωρεί δηλαδή ότι πρέπει να κριθούν τα πολιτικά πράγματα με διαφορετικά κριτήρια από αυτά με τα οποία μέχρι τώρα αξιολογούσαμε.
0: Πάντως, κύριε Σεφερτζή, να βάλουμε στο τραπέζι κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό, προς επίρρεση όσων γράφετε και λέτε, γιατί το συζητούσαμε με τον Μπάμπη, του έχω δείξει την ανάρτηση την περασμένη εβδομάδα. Ήταν μια ανάρτηση στο Facebook συλλόγου γονέων ενός σχολείου των Μεγάρων, που δημοσίως ο Σύλλογος Γονέων ευχαριστούσε τον Κασιδιάρη για την δωρεά που έκανε για να καλυφθούν ανάγκες του σχολείου. Έπαθα σοκ, πάγωσα. Όλα αυτά για τα οποία ευχαριστούσε τον Κασιδιάρη ήταν πράγματα που έπρεπε να έχουν καλυφθεί από την πολιτεία, από το Δήμο, που έχει την ευθύνη συντήρησης του σχολείου. Και οι γονείς στο σχολείο έγραφαν δημόσια τις ευχαριστίες τους για τη χορηγία Κασιδιάρη. Έπαθα σοκ. Μιλώ, γιατί έχει και συνέχεια, μιλώ με ένα ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και λέω: «Παιδιά, συγγνώμη, τι είναι αυτά?» Μου λένε: «Αυτό είναι το λιγότερο. Έχουμε χτυπήσει καμπανάκι για αυτό που συμβαίνει σε πολλά σχολεία της χώρας». Και λέω: «Εδώ γίνεται δουλειά και εμείς κάνουμε δουλειά σε πολλά εισαγωγικά, και εδώ κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε από τα σχολεία, κύριε Σεφερτζή».
2: Βεβαίως και από τις υποβαθμισμένες περιοχές επίσης, αλλά πια δεν είναι μόνο αυτό. Διότι έχει δημιουργηθεί ένα αίσθημα σε μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται, τουλάχιστον σε επόμενες εκλογές, είναι να καταφύγουν στην τιμωρητική ψήφο. Η οποία τιμωρητική ψήφο στρέφεται εναντίον όλων εκείνων που αισθάνονται ότι τους έχουν περιφρονήσει με έναν τρόπο ανάλογο με αυτόν που βγήκε στην επιφάνεια, και αυτό είναι μια άλλη ένδειξη της επιδείνωσης της κατάστασης, ακούγοντας υπουργούς και πρωτοκρατσάτα στελέχη του κυβερνώντας κόμματος να μιλούν ως αν επρόκειτο για νέες αντουανέτες για τη συγκλονιστική ευημερία που ζει ο κόσμος και την πρωτοφανή κατανάλωση που εμφανίζεται κάθε μέρα στους δρόμους. Αυτό, όποιος το ακούει, αμέσως του δημιουργείται η αίσθηση ότι πρέπει να υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι σε αυτή τη χώρα. Αυτοί οι οποίοι έχουν συνέστηση του τι γίνεται στο άμεσο περιβάλλον τους, και εκείνοι οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα θεωρώντας ότι είναι λυμένα όλα τα προβλήματα και καταφεύγουν σε κάτι το οποίο είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνουν αυτή τη στιγμή στην ωρεοποίηση των πραγμάτων. Όταν ο άλλος ωρεοποιεί τα πράγματα δείχνοντας στους τρίτους ότι δεν καταλαβαίνει τη συνθήκη υπό την οποία μπορεί να βιώνουν, αυτό είναι ό,τι πιο προκλητικό, το οποίο πράγματι κάνει πολλούς να αισθάνονται ότι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει μια γλώσσα, η γλώσσα της τιμωρίας.
1: Μάλιστα. Άρα, κύριε Σεφερτζή, είχαμε την ακρίβεια, τώρα έχουμε και την ακρίβεια καυσίμων, που όμως ο πολιτικός κόσμος κάνει σαν να την ανακαλύπτει, ενώ περάσαμε για το 22 περίπου 6 μήνες. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει τώρα, αλλά πέρασαμε και τότε μια περίοδο με πάλι αύξηση καυσίμων, και είχαμε ήδη περάσει αύξηση της ενέργειας της ηλεκτρικής κυρίως, και είχαμε ήδη περάσει αύξηση των τιμών των σιτηρών, διότι δεν ερχόντουσαν τα σιτηρά, και είχαμε ήδη περάσει α, β, γ πράγμα. Παρά τα αυτά, κάθε φορά την κρίση την βιώνουμε εξ αρχής. Αυτό θέλω να πω, διότι κάθε φορά η κρίση έρχεται να προσθεθεί σε ένα βάρος το οποίο δεν το αντέχει ένα μεγάλο, μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, και το βάρος είναι ότι δεν μπορώ να κάνω πράγματα τα οποία θα ήθελα να κάνω και τα θεωρώ απαραίτητα για μένα, για την οικογένειά μου.
2: Προσθέστε σε αυτό τον παράγοντα και τον παράγοντα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν ο άλλος θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιεί το οποιοδήποτε Instagram για να περιφέρει την επιδειξιομανία του με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά προκλητικός, δεν έχει συνείδηση του τι μπορεί να προκαλεί στους υπόλοιπους που κάνουν χρήση του Instagram, για να προφανώς επειδή αυτό επιβάλλει η κοινωνικότητά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όχι απλώς αποθυμένα, αλλά πραγματικά εντελώς στρεβλές καταστάσεις. Και από την πλευρά εκείνων οι οποίοι θεωρούν ότι η επιτυχία στη ζωή τους είναι να φτάνουν να επιδεικνύουν ό,τι οι άλλοι στο Instagram, και από εκείνους οι οποίοι επιδεικνύουν αυτή την τον πλούτο τους χωρίς να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι, όμως κύριε Σεφέτζη, όταν βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός και λέει ότι εγώ θα σας δώσω το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40, χωρίς να έχει κανείς κάποια εξήγηση πώς θα το δώσει στο 1,40, αλλά λέει να έχω και 4 τρόπους για να το πετύχω αυτό, είναι ρίχνεις νερό σε εκείνη την πλευρά, διότι αν δεν το κάνει τη Δετάρτη που έρχεται η κυβέρνηση, ο ίδιος πρώην πρωθυπουργός θα βγει και θα πει ορίστε δεν το έκαναν. Σε ποιανού το μήλο ρίχνει το νερό?
2: Μα ήδη το λένε. Ήδη λένε που είναι τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη, και τα ανακοινωνόντουσαν την περασμένη Δευτέρα.
0: Μάστε, μάστε. Μένουμε σε αυτά. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Track Service Goose Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο goosegroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Goos με κάπα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
14: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
13: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοστέατρο.com, more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μπάμπη, δεν φαντάζεσαι πόσα μηνύματα έχουν έρθει για τα επιδόματα που το συνδέει όλο ο κόσμο με το δημογραφικό. Δηλαδή, στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή αξίζει να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι. Μόγκρισε τουλάχιστον. Κάνει ένα.
1: Κάτσε, παιδάκι μου. Μου έδωσε ο καλό συνάδελφο με τον οποίο κάνω τι εννοήσει για να κλείνει τα air condition και να ζεσταίνεσαι και να μην μπορεί να λειτουργήσει και να χάνει τα λόγια σου. Μου έδωσε ένα κομματάκι μήλο. Το μήλο, αν δεν το μασίσει καλά.
0: Α, είχε μήλο και το έδωσε το μήλο. Ναι,
1: λοιπόν, αν δεν το μασίσει καλά,
0: ναι,
1: και δεν είσαι σίγουρο ότι δεν έχει, ναι, μείνει τίποτα στο σώμα σου, είναι από τα φρούτα με τα οποία κινδυνεύει να πάθει πολύ μεγάλη δουλειά.
0: Εσύ.
1: Τι.
0: Αλλά τα βαρύνω δεν κινδυνεύει από το μήλο. Μην... Τον έχουμε σώσει από αμύγδαλα. Πάτα το Γεωργή, πάτα το για να μπει ο Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα εσύ Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Καλά είσαι φίλε.
2: Μια χαρά εσείς.
0: Θα πούμε για την Ολυμπιακάρα ή θα μου γίνει.
2: Ό,τι θέλετε, εγώ πρόθυμο είμαι να απαντήσω σε όλα.
0: Κύριε, να σου πω κάτι, ο ΠΑΟΚ όμως ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Πολύ καλός.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός. Σε σημείο που άκουσα και σχόλια ότι εντάξει, ήταν δικό του το παιχνίδι, αλλά τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία.
2: Καλώς, γιατί το έδειξε και με τον Παναθηναϊκό που κατάφερε να τον αποκλείσει, ότι ναι, το ήθελε να το διεκδικήσει μέχρι τέλους στο τρόπαιο. Οκ,
0: mm-hmm,
2: okay, χθες δεν τα κατάφερε, αλλά ήταν άκρος ανταγωνιστικός μέχρι τέλους.
0: Όντως, άκρος ανταγωνιστικός. Βλέπεις τι ωραία που τα λέει ο αθλητικός συντάκτης. Έλα, ρε Παναγιώτη, για πες.
2: Πάμε στην κίνηση.
0: Ναι.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Mm-hmm. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Mm-hmm. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα, και να επανέλθουμε στο κέντρο της Αθήνας για να πούμε ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ακαδημίας. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι το πρωί είχε διακοπή εκεί προσωρινά μέχρι το ύψος της Θεμιστοκλέους, γιατί είχαμε πυρκαγιά σε κτίριο εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά τη σβήσανε γρήγορα, οπότε περνάνε κανονικά οι οδηγοί.
0: Πού, συγγνώμη, τώρα είπες στη Νέα Ιωνία, της καφετέριας, τη φωτιά.
2: Όχι, όχι, αυτό ήταν κάτι το οποίο, ναι, έγινε το πρωί νωρίς. Ναι. Λίγο πριν τη
0: νέα,
2: υπήρχε απαγόρευση στην Ακαδημία, τώρα περνάνε κανονικά όμως.
0: Να, εντάξει, έτσι άκουσα την πυρκαγιά, το είδες το πρωινό στη Νέα Ιωνία. Πήρε φωτιά η καφετέρια και άρπαξαν και δύο
1: λαμπάδια σε όλο το κτίριο.
0: Όλη η πολυκατοικία. Λοιπόν, μάλιστα, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σου μαζεύω μηνύματα για τα επιδόματα και το δημογραφικό.
1: Ναι, κάνουμε ένα θέμα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέροντα, ναι, μηνύματα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Νικόλαος Ιωσηφίδης, αγαπητέ δημοσιογράφε, πολλά σοκ θα πάθεις και εσύ για το πολιτικό σύστημα, εγώ ο Κακομοίρης. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, επειδή δεν πρόλαβα πριν, με διέκοψες και με διέκοψες και
1: ανέβη. Αυτό.
0: Ναι. Και ανέβηκε κι άλλο το brand. Εξαιτίας σου, επειδή με διέκοψες.
1: Ναι.
0: Είναι στα 108. Mm-hmm. Και.
1: Ωραία, μπαμπι, τι το τρως το μήλο αφού δεν μπορείς να το χωνέψεις.
0: Μια στιγμή, βρε.
1: Ναι.
0: Και ναι, στις 25 έπεφτε το δειλισμένο. Mm-hmm. Τώρα θα μπούμε δηλαδή αυτή τη βδομάδα με κάπως σχετικά σταθερή, αλλά είναι πάνω και το δειλισμένο. Mm-hmm. Τα δειλισμένα έχουμε πει ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, δεν έχουμε πει. Τόσα φροντιστήρια κάνουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε εκπομπή.
0: Λέει, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι μην κοιτάτε μόνο το brand, κοιτάτε το δειλισμένο, διότι από εκεί θα έρθει το κακό νέο.
1: Όπου καμισάς είμαστε. Δεν είμαστε πια εκπομπή πια. Ερχόμαστε, μας λες, μας κάνεις φροντιστήριο και φεύγουμε.
0: Πάντως, τα ελληνικά δειλιστήρια δεν πουλάνε ακριβά. Είναι κάτω από τη μέσο,
1: και το
0: μέσο
1: όρο. Από πού ακριβαίνουν, σε ποιο κομμάτι.
0: Το έχουμε πει. Μετά είναι ο ειδικός ο εφουκού.
1: Μπαμπή.
0: Οι μεσάζοντες λίγο πολύ, είναι γνωστό το τι βγάζουν.
1: Έχω να σου πω το εξής. Το φρούτο να το τρως πάντα με γιαούρτι. Αυτό λένε οι ενδοκρινολόγοι. Όχι σκέτο φρούτο. Πάντα με γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με πειράζει όμως το γιαούρτι συνήθως. Το λατρεύω.
1: Ναι.
0: Αλλά λόγω παλινδρόμησης με ενοχλεί.
1: Δοκιμάστε το με φρουτάκι.
0: Μα γίνεται χειρότερο.
1: Τον έχω στείλει αδιάφαστο.
0: Γίνεται χειρότερο.
1: Λοιπόν, τι κάνουμε, αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα εκπομπής.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζα.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
11: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Δεν το βάζει κάτω ο Μαρτ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
11: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
13: Πραγματικά κριτήρια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλήψη στον ελληνικό κινηματογράφο, έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του 28χρονου γκάρντ Τζορτζ Πάπας ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Επίσης, στους ερυθρόλευκους εντάχθηκε ο 40χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαν Ντάμστον, που επιστρέφει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από 11 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, Real FM 97,8. Πρόσεξε, γιατί εδώ, σε συνέχεια της κουβέντας που κάναμε νωρίτερα, ο Σταύρος νομίζω έχει στείλει το μήνυμα. Γεια σου, ρε Σταυρή. Ναι, είδες, λέει, τι... ναι, είδες και τι έπαθε ο κακομοίρης ο Αδάμ. Εκτός αν το μήλο είναι κάποια αναλογία με τα επιδόματα ή τον Μπρεντ από τον Μπάμπι που τα μασάει, κάτι τέτοια. Αλλά πάλι το αναγνωστικό. Το αναγνωστικό έλεγε Λόλα να ένα μήλο. Το αν το πήρε τελικά η Λόλα το μήλο, δεν έμαθε ποτέ κανείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ισχύει αυτό, να ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά τώρα.
1: Τι άλλη πλευρά, έχει και άλλη πλευρά.
0: Μπάμπι, stop. Ομιλώ. Όταν ομιλώ, δεν θέλω να διακόπτομαι, γιατί έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Και αυτή τη φορά θα τον πω εγώ το διαγωνισμό, τον καινούριο. Πάρε να παίζουν νικητές, γιατί μονίμως εμένα με έχεις να για τη διεκπαιρέωση, να λέω τους νικητές. Και εσύ παίρνεις το διαγωνισμό. Και δηλαδή, πρόσεξε με.
1: Σου δίνω το καλό και κρατάω το δεύτερο.
0: Τρεις ημέρες που λες.
1: Τρεις ημέρες που.
0: Άντε, θα σε βοηθήσω. Νησί.
1: Ποιο νησί, μωρέ.
0: Σε νησί, τρεις ημέρες. Τρεις ημέρες που πες. Πες
1: εγώ, αν ήταν να πάω σε νησί, θα πήγαινα σε ένα νησί που δεν μπορώ να πάω άλλοτε.
0: Δηλαδή, πες ένα νησί.
1: Μύκονο.
0: Το ξέρες.
1: Ε?
0: Το ξέρες.
1: Όχι, αλλά είναι μπροστά το σκονάκι. Να το
0: το διαβάζεις, το σου μου τα λες. Μύκονο, λέει. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η καλύτερη περίοδος να βρεθείς σε ένα νησί είναι τώρα. Αυτή η περίοδος είναι ο Σεπτέμβρης, είναι ο Οκτώβρης.
1: Η τελειότητα.
0: Η τελειότητα. Τρεις ημέρες στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolus Resort, τακτοπλοϊκά από τη Sea Jets, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolusresort.com και seajets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Έχουμε και το κλασικό σετ συσκευών πρωινού Morris, τεσσάρων συσκευών, έτσι. Η σειρά ρετρό της Morris φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Morris. Επίσης έχουμε και ένα Morris αφιγραντήρα από τη σειρά Premium Plus, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφήγρανσης, χαμηλά επίπεδο θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, μπείτε στο real.gr και βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τη Δευτέρα στις 5 Οκτωβρίου θα γίνει η κλήρωση.
1: Λοιπόν, να σας πω εγώ όμως τι συνέβη με τον προηγούμενο διαγωνισμό. Τρεις μέρες στη Μονεβασιά. Προφορά καλή.
0: Πολύ ωραία.
1: Μονεβασιά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ποιος το κέρδισε?
1: Ο Ιωάννης Μαδεμτζής.
0: Ναι.
1: Ιωάννης Μαδεμτζής. Συγχαρητήρια, Ιωάννη. Να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, έχουμε και κάποιον που θα κοιμηθεί διαφορετικά. Διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Ποιος το κέρδισε? Η κυρία Αργυρό Κονταράκη. Συγχαρητήρια, κυρία Κονταράκη. Και έχουμε και σετ συσκευών πρωινού από τη Morris, βεβαίως. Τέσσερις ολόκληρες συσκευές.
0: Mm-hmm.
1: Ποιος το κέρδισε? Πάλι κυρία.
0: Μάλιστα.
1: Κωνσταντίνα Μανάφα, ελπίζω να το τονίζω σωστά.
0: Ναι. Έχω δωράρα, παιδιά. Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Κερδίστε μια διπλή πρόσκληση για τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Είναι Τούμπα, παιδιά, Θεσσαλονίκη, για το νου σας, έτσι. Την 5η 1η Οκτωβρίου, τώρα μεθαύριο, στις 10 παρατέταρτο. Η εθνική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην Λίγα Α του UEFA Nations League, την κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, και υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας δύο παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και την Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. Εξασφάλισε τη θέση σου. Η προπόληση ξεκίνησε στο pame.pavlaethniki.gr. Καλέστε στο 211-200-8200 και ο πρώτος, μ' ακούτε, καλέστε τώρα στο 211-200-8200 και ο πρώτος θα κερδίσει διπλή πρόσκληση για τον εντός έδρας αγώνα της 5ης με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έχετε το νου σας, είναι την 5η, όποιος πάρει τώρα τηλέφωνο, Αναστασία. Έχεις το νου σου.
1: Μη φωνάζεις, παιδί μου.
0: Όποιος πάρει το τηλέφωνο και είναι ο πρώτος, θα κερδίσει το. Οπ, χτύπησε. Να χτύπησε. Ρε μπαμπή, όταν πουλάς πραμάτια, φωνάζεις. Έχεις πάει στη λαϊκή αγορά και σου λέει, κύριε, μου στέλνει ντομάτες. Έχεις πάει σε ψαράδι και σου λέει, γαβράκι θέλετε φρεσκό. Φωνάζει, έλα ο γάβρος. Σου φωνάζει. Πουλάω. Κάνουμε δουλειά μας.
1: Ωχ, τραβάμε. Για εσύ ψαραγορά είμαστε τώρα, έτσι.
0: Χειρότερα.
1: Προσπαθώ να περάσω τους κωδικούς μου στο ChatGPT και εσύ φωνάζεις και τους περνάω σωστά.
0: Γιατί έχει κωδικούς στο ChatGPT?
1: Έχω αγοράσει συνδρομή, οπότε έχω κωδικούς.
0: Και γιατί το βάζεις στο κομπιούτερ, εντάξει, στο κινητό σου?
1: Σωστό κι αυτό.
0: Στο κομπιούτερ, στο κοινό, στο κομπιούτερ βάζεις το ChatGPT, το δικό σου.
1: Δεν πειράζει που είναι κοινό, στο ακόμη καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: βενζίνη
1: έβαλες?
0: Έβαλα πετρέλαιο πριν από λίγο.
1: Άρα η απάντηση είναι όχι.
0: Βενζίνη δεν έβαλα, πετρέλαιο έβαλα.
1: Έτσι πράγμα. Να είσαι ακριβή, σε παρακαλώ. Θέλω ακριβή δημοσιογραφία.
0: Ναι. Περίμενε.
1: Συνεχίζει να βάζει το ακριβό πετρέλαιο?
0: Ναι, βάζω λιγότερο. Να σου πω.
1: Δεν έχει μείνει πριν φτάσει στο σταθμό?
0: Όχι.
1: Όχι ακόμη.
0: Άκουσε με τώρα. Είπαμε στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, αυτά τα δύο λεπτά που έχουμε, να διαβάσω δύο μηνύματα πάλι. Με ταλαιπώρησες, με καθυστέρησες και δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Καλημέρα. Στη Γερμανία, λέει, δεν υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο. Αναφέρεται στα επιδόματα ο άνθρωπος. Μετά τα 60-70 χιλιάρικα δηλωθένει εισόδημα. Απλά το επίδομα τέκνων μπαίνει στο φορολογητέο εισόδημα. Α, σε φορολογεί για το επίδομα μετά τα 60-70 χιλιάρικα.
1: Άλλο κόλπο αυτό.
0: Ναι.
1: Σου λέει είναι εισόδημα.
0: Ενδιαφέρον έχει,
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό γίνεται που στη Γερμανία.
1: Αυτή είναι η ενδιάμεση λύση που είχε συζητηθεί και τότε που σου έλεγα πριν, επί κυβερνήσεως πατρός Μητσοτάκη, ότι πάνω από ένα τέτοιο θα παίρνουμε το επίδομα, αλλά θα τους το βάζουμε φορολογητέο.
0: Έχει,
1: θα το προσθέτουμε στο εισόδημα.
0: Καλημέρα σας. Ως εργαζόμενη αυτοαπασχολούμενη μητέρα που λόγω εισοδήματος δεν λαμβάνω το επίδομα, το κίνητρο δεν είναι το επίδομα για να κάνω τρίτο παιδί. Θα ήθελα βρεφονιπιακό σταθμό που να μην χρειάζεται να πληρώνω, να έχω 6 μήνες να μεγαλώσει το παιδί μου και να το θυλάσω, ευκαιρία να εργαστώ από το σπίτι και να με αντικαταστήσει κάποιος τη δουλειά μου χωρίς να χρειάζεται να πληρώσω μια περιουσία. Καταλάβες, είναι και αυτή η λογική πολύ πολύ σοβαρή. Άλλο να είσαι τρίτεκνος, λέει εδώ ο φίλος. Άλλο να είσαι τρίτεκνος ελεύθερος επαγγελματίας και άλλο τρίτεκνος υπάλληλος. Και ας βγάζουμε τα ίδια. Ναι, έχει διαφορά στην Ελλάδα, έχει διαφορά. Καλημέρα, έχω 3 παιδιά. Όταν ήταν μωρά το 2012 δεν μπορούσα να τα πάω σε δημόσιο παιδικό σταθμό γιατί δεν υπήρχαν θέσεις. Η πλειονότητα ήταν κλεισμένες και οι θέσεις και όχι από... δεν έχει σχέση.
1: Αυτό
0: από
1: κατάλαβα τι θα πει. Ναι.
0: Η απορία είναι γιατί ενώ πληρώνω εφορία, πληρώνω για τα υποχρεωτικά κρατικά βιβλία. Επειδή πηγαίνουμε σε ιδιωτικό σχολείο, είναι ταξικό το θέμα. Οφείλω να σας πω, κύριε Τάσο, η σχέση με τα παιδιά που δεν ήταν, που δεν είναι ελληνάκια, είναι φορολογούμενη. Οπότε δεν κοιτάμε εθνότητα. Το λέω αυτό γιατί κανονικά θα πρέπει να υπάρχει για όλους θέση στο δημόσιο σχολείο. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά ο διαχωρισμός αυτός που κάνεις νομίζω δεν είναι κανονικός υπό την έννοια.
1: Υπήρχε ένα πρόβλημα όμως, γιατί κάποτε τους πέταγαν έξω.
0: Ναι,
1: όσους
0: ναι.
1: είχαν ένα εισόδημα και πάνω, τους πέταγαν έξω.
0: Αυτό λέμε, θα πρέπει να μην υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Οπότε πήγαιναν σε ιδιωτικούς.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαι τρίτεκνη μονογονική οικογένεια και πρέπει να πεθάνουμε προφανώς για να πάρουμε το επίδομα τέκνων. Εδώ και 3 χρόνια η κυβέρνηση έχει πει ότι θα ανεβάσει τα εισοδηματικά κριτήρια, μια και δίνεται αύξηση σε αιτήσια βάση. Φυσικά και δεν έχει γίνει κάτι. Έτσι λέει, για να έχετε μια εικόνα, και στέλνει ένα πίνακα εδώ η Βασιλική. Λοιπόν, μπαίνουμε σε άλλο θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για τα καταναλωτικά μας, όπως κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Ασχολούμαστε με την πραγματική οικονομία. Έχουμε προσκεκλημένο τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, τον Γενικό Διευθυντή του ΕΛΚΑ, για την τελευταία έρευνα του ΕΛΚΑ για τις τιμές στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ και το στοιχείο που προκύπτει ότι η Ελλάδα έχει τον δεύτερο υψηλότερο ΦΠΑ. Και εδώ είναι σοβαρό θέμα, να μας τα πει καλύτερα όμως ο κύριος Κιωσές. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Δώστε μας 2-3 στοιχεία από τις τακτικές έρευνες που κάνετε για να δούμε τι γίνεται.
2: Είναι μια τετραμηνία σύγκριση τιμών με το εξωτερικό που κάνουμε. Συγκεκριμένα συγκρίνουμε την Ελλάδα με άλλες 8 χώρες και της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και στα Βαλκάνια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας κάνουμε μια πολύ μεγάλη σύγκριση με 45 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πάνω από 6.000 κωδικούς προϊόντων, προκειμένου να καταγράψουμε το καλάθι το οποίο έχουν πρόσβαση καταναλωτές. Και καταγράφουμε προφανώς την εικόνα που έχει το καλάθι στην Ελλάδα συγκρινόμενο με τις υπόλοιπες χώρες, αλλά και τον ρόλο που παίζει το ΦΠΑ, που είναι και αυτό που ξεκίνησε την κουβέντα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι. Εδώ για το ΦΠΑ. Ή μάλλον να δούμε λίγο, έχετε στην έρευνά σας, έχετε δει τα κομμάτια της τιμές χωρίς ΦΠΑ, έχετε κάνει τη σύγκριση των τιμών χωρίς ΦΠΑ, βγαίνει μαθηματικά, απλώς λέω ότι αν έχετε μία εικόνα
1: για το ΦΠΑ. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί είναι διαφορετική ΦΠΑ, είναι πολλά.
2: Αρκετά πολύ το ίδιο, έχουν πολλούς συντελεστές ΦΠΑ κάθε χώρα, κάθε χώρα έχει περίπου τρεις, δηλαδή η Ελλάδα έχουμε 24, 13 και 6, εντάξει ένα προϊόν έχουμε στην πραγματικότητα από αυτά που συγκρίνουμε στο 6, αλλά υπάρχει και αυτό, αλλά οι πιο πολλές χώρες έχουν τρεις συντελεστές, με πολλά από τα τρόφιμα να είναι στους χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ. Και γι' αυτό στο πλαίσιο της έρευνας βγάζουμε το μέσο συντελεστή ΦΠΑ στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Γιατί προφανώς ανά προϊόν αυτό έχει διαφοροποίηση. Η μόνη χώρα που έχει ένα συντελεστή ΦΠΑ είναι η Βουλγαρία, που έχει ένα οριζόντιο συντελεστή ΦΠΑ στο 20%. Το οποίο προφανώς είναι και η χώρα με τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ σαν μεσόωρο, γιατί είναι οριζόντιο. Οι μεγάλες διαφορές στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%. Όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%, κάποια βασικά είδη. Οπότε από εκεί προκύπτει και η διαφορά. Και για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%.
1: 16 πείτε.
2: Ναι, ακριβώς. Στην Ισπανία είναι στο 7%. Στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%, στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%, στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
1: Αυτός είναι ο μέσος ΦΠΑ σε ποια είδη?
2: Στις 40 κατηγορίες που συγκρίνουν, που είναι τρόφιμα και μη τρόφιμα, που είναι ένα τυπικό καλάθι.
1: Τα είδη σούπερ μάρκετ δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό.
0: Βέβαια. Ήθελα να ρωτήσω και το εξής, κύριε Κιωσέ. Θέλω την άποψή σας, γιατί ασχολείστε χρόνια με το συγκεκριμένο αντικείμενο, παρακολουθείτε το λιανεμπόριο και κυρίως τα σούπερ μάρκετ πάρα πολύ καιρό. Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ, θα περνούσε η μείωση της τιμής?
2: Κατά τη γνώμη του σούπερ μάρκετ θα πέναγε, πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι και γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε. Τώρα, πώς θα το έβλεπε ο καταναλωτής είναι ένα άλλο ερώτημα, γιατί δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ η αγορά. Το μην ξανασυζητήσω νομίζω και μαζί.
0: Βεβαίως, μαζί.
2: Ναι, το τρόφιμο είναι περίπου το μισό από το τρόφιμο του σούπερ μάρκετ, τα υπόλοιπα είναι τα υπόλοιπα κανάλια. Και προφανώς σε κάθε κανάλι έχει διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, άλλο μιλάει και αγορά, άλλο το κρεοπόλιο.
0: Προφανώς και άλλο το παντοπολείο της γειτονιάς. Αυτό είναι αντιληπτό. Αλλά επειδή το σούπερ μάρκετ αποτελεί μια βασική δαπάνη μηνιαία για το νοικοκυριό, για την οικογένεια. Και εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Το σούπερ μάρκετ είναι τόσο ελεγχόμενη η διαδικασία, ενώ όσον αφορά στα φορολογικά και οτιδήποτε άλλο, που δεν θα μπορούσε να μην περάσει μείωση του ΦΠΑ.
1: Μα δεν γίνεται και τεχνικά.
0: Μα και αυτό το λέω. Είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Αλλά θέλω να πω ότι στη μηνιαία δαπάνη έχω την αίσθηση ότι θα φαινόταν. Γιατί έχει δίκιο ο κύριος Κιωσέ, σου λέει ότι μπορείς να το ελέγξεις, αλλά σου κάνει όντως τη διαφορά. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας σου κάνει στη μηνιαία δαπάνη.
2: Θα έκανε σίγουρα. Απλά το ερώτημα είναι πότε να το εφαρμοστεί, γιατί σε περιόδους με έντονο πληθωρισμό, μια μείωση 2-3 ποσοστιαίων μονάδων μεσοσταθμικά στο ΦΠΑ, δεν θα φαίνονται στον καταναλωτή, γιατί θα την κάλυπτε η αύξηση στις αρχικές τιμές.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Προσέξτε όμως τώρα, επειδή και εσείς γνωρίζετε οικονομικά και ο Μπάμπης εδώ δίπλα μου γνωρίζει πολύ καλά τα οικονομικά, ξέρετε σε ποια παγίδα έχω κάνει λίγο πιο ελεύθερη κουβέντα. Ξέρετε σε ποια παγίδα νομίζω ότι έχουμε πέσει. Λέμε για παράδειγμα. Αυτό δεν έχει ακριβήνει μωρέ πολύ, έχει 2%, το άλλο 5%. Και έχω πει πολλές φορές και στο Μπάμπι που το συζητάμε, κύριε Κιωσέ, ότι στο τέλος ημέρας 2 από εδώ, 3 από εκεί, 4 από εκεί, 5 από εκεί, μαζεύεται πολύ μεγάλη αύξηση για την μηνιαία δαπάνη. Το ίδιο ισχύει, θεωρώ, και στη μείωση. Τι λέγαμε, ότι το ντίζελ για παράδειγμα, ο ειδικός φόρος, είναι 8 λεπτά. Δεν είναι για να φτάσει στο κατώτατο όριο. και λες 8 λεπτά από εδώ, 2 λεπτά από εκεί, 10 λεπτά, 1 ευρώ από εκεί, επίσης κάνεις στο σύνολό του μια μείωση. Δεν το κάνεις μόνο και μόνο που θα γίνεις πλούσιος, θα γλιτώσεις πολλά λεφτά από το σούπερ μάρκετ. Καταλάβατε πώς το λέω.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, και έχετε δίκιο. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να μπει στον προσώπη του καταναλωτή πρέπει να μπαίνει, γιατί σιγά-σιγά αφήνεται. Ακόμα και αν δεν το βλέπει στην καθημερινότητά του, σε βάθος χρόνου σίγουρα θα κάνει επίδραση. Και από την πλευρά της πολιτείας, η πολιτεία του Δράτη εισπράττει, προφανώς όταν εξετάσει το κατά πόσο συμφέρει τα δημόσια ταμεία να μειώσει το συντελεστή ΦΠΑ ή όχι, η άσκηση πρέπει να γίνει με τις τιμές και κατά πόσο οι αυξανόμενες τιμές θα καλύψουν την όποια μείωση του ΦΠΑ. Δηλαδή, αν ένα προϊόν σήμερα έχει 1 ευρώ και έχει 13% ΦΠΑ, θα εισπράξει το κράτος 13 λεπτά. Αν το προϊόν πάει στα 2 ευρώ, λέω ένα extreme παράδειγμα, θα εισπράξει 26 λεπτά. Αν το κράτος θέλει να κρατήσει την ίσως πρακτικά στα 13, θα πρέπει να το μειώσει το συντελεστή προκειμένου να κρατήσει σταθερό το ποσό που εισπράττει. Είναι λίγο και αυτό με στην κουβέντα που πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε.
0: Σωστό.
1: Έλα, κύριε Κιωσέ, εδώ και αρκετούς μήνες πλέον, δεν θυμάμαι τώρα πόσους, μετράτε το αντιμάριθμο των ειδών σούπερ μάρκετ και βλέπετε ότι δεν μεγαλώνει και σε κάποιους μήνες, μάλιστα λίγο, πολύ λίγο, μειώθηκε. Άρα από αυτό το κανάλι των σούπερ μάρκετ δεν έχουμε προσθετικό πληθωρισμό. Λίγο πολύ μένουν σταθερά. Άρα μπήκανε και σε αυτή την περίοδο που πολλές βιομηχανίες, προμηθευτές των σούπερ μάρκετ είπανε θα κρατήσω σταθερή την τιμή για ένα διάστημα. Μπήκαμε με μια κάποια συγκράτηση, να το πω έτσι τώρα. Αυτό όμως παρά τα αυτά, ο καταναλωτής τα βάρη βοηθούντος και του φίλου μου εδώ δίπλα. Πώς είπαμε σε ένα παιδί μου, Μάνο Νιφλή.
0: Ναι, λέγεμε.
1: Ναι. Το πάθος είναι εκεί, ότι ακριβένει συνεχώς το σούπερ μάρκετ. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς?
2: Είναι δύο πράγματα. Το ένα, καταρχάς είχα απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, στην τελευταία διετία το σούπερ μάρκετ είναι στο συν 2,5% περίπου. Και η Ελστάτ μετράει συνολικά το τρόφιμο στο συν 3,5% περίπου. Όταν άλλες κατηγορίες όπως είναι οι υπηρεσίες, όπως είναι άλλα αγαθά, τα ενίκια, έχουν πάει σε διψήφια ποσοστά αύξηση. Οπότε αυτό ισχύει ξεκάθαρα τελευταία διετία. Τώρα για το τι δεν το βλέπει ο καταναλωτής, ο ένας λόγος είναι ότι είναι καθημερινές αγορές, οι οποίες είναι μεγάλες σε αξία, είναι επαναλαμβανόμενες, είναι αυτές που μέσα στην καθημερινότητα παίζουν ένα μεγάλο ρόλο. Και το δεύτερο, και κατά τη γνώμη μου πιο σημαντικό, είναι ότι είχαμε συνηθίσει σαν καταναλωτές για μια πολύ μεγάλη περίοδο, περίπου από το 10 μέχρι το 22. Ήταν σταθερές τιμές στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή από το 2010 μέχρι το 2022 είχαμε ένα μέσο πληθωρισμό σχεδόν μηδενικό. Mm-hmm. Και απότομα αυξηθήκανε περίπου 30-35% αυτή την τριετία, την επόμενη που ακολούθησε. Αυτή η απότομη αύξηση δεν την μπορεί να την απορροφήσει ο καταναλωτής, είτε πραγματικά είτε ψυχολογικά. Γιατί τα εισοδήματα δεν έχουν ακολουθήσει την αντίστοιχη πορεία την αντίστοιχη περίοδο. Ίσα-ίσα. Είχαμε και την περίοδο 2010. Την προηγούμενη δεκαετία μια πολύ μεγάλη.
1: Αλλά σε αυτή την περίοδο, την αρχική, είχαμε μειώσεις εισοδημάτων, μειώσεις συντάξεων, ναι. Μειώσεις άνθρωποι δεν είχαν δουλειά. Αλλά λέτε όμως ότι οι τιμές που έβλεπε ο άλλος, που είχε συνηθίσει να βλέπει τα προϊόντα, ήταν πολύ σταθερές.
2: Ναι, τις είχε μάθει λίγο πολύ, τις ήξερε τις τιμές. Ήξερε ότι πάγαμε το τόσο έχει. Mm-hmm. Ένα λίτρο γάλα έχει τόσο, ένα λίτρο λάδι έχει τόσο. Τώρα αυτές οι απότομες αυξήσεις που ακολούθησαν από την περίοδο του κορονοϊού και μετά στην πραγματικότητα, mm-hmm. Αυτές ήταν τόσο μεγάλες που δεν ακόλουθησαν παράλληλα και τα εισοδήματα, και αυτές, επειδή είναι και επαναλαμβανόμενες, παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο και στην ψυχοσύνδεση του καταναλωτή και πραγματικά στην καθημερινότητά του είναι αρκετά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Να
0: είστε καλά.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Η εταιρεία Violanda διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που την κατηγορούν για απόλυση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους στις αρμόδιες αρχές. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα. Εμβρισμό βλέπει η αστυνομία πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία και προκάλεσε μεγάλες ζημιές, ενώ κινδύνευσαν και οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 60. Σενάρια για πλήγμα στο Ιράν μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου εκτοξεύουν την τιμή του πετρελαίου. Πρώτη είδηση στις γερμανικές ιστοσελίδες είναι η εκτός έδρας ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας για το Nations League στο Augsburg. Η εθνική συσπήρωση της Μαρίν Le Pen και οι σύμμαχοί της εξασφάλισαν έναν αριθμό ρεκόρ 14 εδρών στη γερουσία της Γαλλίας, στην οποία κυριαρχεί η συντηρητική δεξιά στις εκλογές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
6: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο τμήμα
2: για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Radio Πρέβεζα.

0: 6974-128-700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
5: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο τμήμα εκβιαστών καταθέτει ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της καφετέριας με ναργιλέδες στη Νέα Ιωνία για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην επιχείρησή του. Περισσότερα στο real.gr. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospace 2026. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 22 βαθμούς στην Κομοτηνή.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
6: Μικρές επιβαρύνσεις παραμένουν στην Κηφισία, στο ύψος των Αμπελοκήπων, σε δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην είσοδο Αθηνών στο ύψος Εγάλεο και στη συμβολή της Θηβών με Ιερά Όδο.

0: αφήστε το χέρι σου γιατί θα το ξεχάσεις. Καλημέρα σας, έχω φίλη αναπληρώτρια νηπιαγωγό. Βγαίνοντας από το σχολείο, της επιτέθηκαν σκυλιά και έπεσε και έσπασε το χέρι της η κοπέλα. Δεν δικαιούται αναρωτική. Το μόνο που δικαιούται να βγει εκτός δουλειάς χωρίς να πληρώνεται, επειδή είναι αναπληρώτρια. Ναι.
1: Αυτό με τους αναπληρωτές είναι, μιλάμε σε όλα τα επίπεδα. Έχει δε παγιωθεί αυτό τώρα, ότι δουλεύουν οι αναπληρωτές. Λοιπόν, έσχος. Να σου πω όμως εσύ, να ξέρεις όμως, ότι ο χρόνος σύγχρονου επαγγελματία είναι πολύτιμος, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, και γι' αυτό το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα με ευελιξία απόλυτη, ώστε να μπορεί κανείς να σπουδάζει από όπου και όταν μπορεί. Οι τίτλοι από όπου βρίσκεται και όταν μπορεί. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ εκπαίδευσης, υγείας, τεχνολογίας, διοίκησης και ναυτιλιακών με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, 15% έκπτωση στα δίδακτρα και διευκολύνσεις πληρωμής. Μπορείτε να μάθετε πολλά περισσότερα αν μπείτε στο Frederick με CK, frederickuniversity.gr, ή αν καλέσετε στο 210-71-01-410. Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μέλλον σας που χωράει παντού.
0: Εξαιρετικό θέμα το επόμενο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Μαριάννα Κατσογιάννου, καθηγήτρια γλωσσολογίας. Την ενοχλήσαμε γιατί τη ζητήσαμε να μας δώσει τα φώτα της και τα συμπέρασμά της. Παρακαλώ, προλογίζω. Την ενοχλήσαμε, επαναλαμβάνω, για να μας δώσει τα φώτα της για το πώς η ψηφιακή επικοινωνία επηρεάζει τα ελληνικά. Η γλώσσα του Messenger και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έτσι, τα γκρίκλεις όλη αυτή
1: μα
0: η ιστορία.
1: Μα γι' αυτό σου λέω για τα ελληνικά. Εσύ είπες επειδή τη ζητήσαμε. Γράφεις μήνυμα στο Messenger.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν είπες τι ενοχλήσαμε για να μας πει. Επειδή.
0: Μάλλον δεν το θυμάμαι, αλλά θα έκανα λάθος.
1: Α, μπράβο. Μέσα στο Messenger που ζεις.
0: Μάλιστα. Κυρία Κατσογιάννου, κυρία καθηγήτρια, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Θα μας βοηθήσετε λίγο, να δούμε τι γίνεται με όλο αυτό.
2: Για να δούμε.
0: Γιατί δεν έχουμε οικονομολόγο, φιλόλογο, Παύλα, Καστηρατζή, όλα μαζί. Ναι. Ελάτε.
2: Έτσι. Είναι η εποχή μας.
0: Δυστυχώς, η ξερολίαση. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, αλλοιώνεται, επηρεάζεται η χρήση της ελληνικής γλώσσας, επηρεάζεται από την καθημερινή της, από τις ανταλλαγές μηνυμάτων και οτιδήποτε άλλο?
2: Ένα-ένα, άλλο αλλοιώνεται, άλλο επηρεάζεται.
0: Εγώ πηγαίνω κατευθείαν στο αλλοιώνεται και το επηρεάζεται, το έχουμε διαπιστώσει. Δηλαδή, προσπαθώ στο χρόνο που έχουμε να μην μείνω στο συμπέρασμα, αλλά να δούμε και τι γίνεται, γιατί αυτό το έχουμε διαπιστώσει όλοι, το ότι επηρεάζεται.
2: Ξέρετε πώς να μην επηρεάζεται? Ξέρετε εσείς καμία τεχνολογία να μην επηρεάζει τη ζωή μας? Κάθε φορά που αλλάζει η τεχνολογία, προφανώς αλλάζουν και μια σειρά από άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι? Να σας θυμίσω μόνο ότι ο Πλάτωνας ήταν εναντίον της γραφής, γιατί η γραφή μας εμποδίζει να καλλιεργούμε τη μνήμη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
0: Όχι βέβαια.
2: Ήταν η πλατωνική άποψη για την καινούργια τεχνολογία τότε. Γιατί και η γραφή, όπως την ξέραμε μέχρι πριν από το ίντερνετ, μια τεχνολογία είναι, έτσι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Κάποια στιγμή, εκτός από τη γραφή με την πένα και το καλαμάρι, ανακαλύψαμε το στυλό διαρκείας, ήρθε το ίντερνετ, περάσαμε στα SMS, αμέσως τα SMS δεν μας επηρέασαν. Θυμόσαστε τους 140 χαρακτήρες?
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορούσαμε να πάνε παραπάνω τα μηνύματά μας.
0: Ναι, ήταν δημοσιογραφική άσκηση. Είναι,
2: ναι,
0: αυτή. Είναι η άσκηση, ναι, που έκαναν σε εμάς τους δημοσιογράφους, που πρέπει να περιγράψουμε σε λιγότερες λέξεις περισσότερα γεγονότα, έτσι, αλλά αυτό είναι μια άσκηση που μπορούσε να αντέξει όλος ο κόσμος.
2: Ναι. Τη δίνω συστηματικά, την έδινα, γιατί τώρα πια είμαι συνταξίχος, αλλά την έδινα συστηματικά στους φοιτητές μου αυτή την άσκηση.
0: Ναι.
2: Το να μπορείς να πεις σε όσο χώρο σου δώσουν αυτό που θέλεις είναι μεγάλη ικανότητα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα βέβαια.
0: Ναι.
2: Αλλά να σας λέω ένας τρόπος που επηρεαστήκαμε άμεσα. Έπρεπε ξαφνικά να περιορίσουμε τους χαρακτήρες. Mm-hmm. Αυτό προφανώς άλλαξε τον τρόπο που γράφουμε. Και δεν εννοώ το πώς φαντούσαμε το πληκτρολόγιο, αλλά το πώς εκφραζόμαστε. Mm-hmm.
0: Μου κάνει εντύπωση ο τίτλος του βιβλίου σας που κυκλοφόρησε πρόσφατα, νομίζω τις προηγούμενες ημέρες. Ο τίτλος του είναι «Γλώσσα και επιστημονική φαντασία».
2: Το επιστημονική είναι σε παρένθεση, για να είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν φαίνεται προφορικά. Ναι. Δεν έχουμε παρενθέσεις. Mm-hmm. Ναι, γιατί ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την επιστήμη και τη φαντασία, γι' αυτό έβαλα επιστημονική φαντασία, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, για να επηρεάσει τη γλώσσα.
0: Ναι.
2: Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να εφεύρουν μια δική τους γλώσσα, πιστεύοντας ότι θα είναι καλύτερη από τις υπάρχουσες γλώσσες. Mm-hmm. Σας μιλάω για πολλές χιλιάδες εφευρέσεις αυτού του είδους, όχι μία και δύο. Ούτε καν για εκατοντάδες. Σας μιλάω για μερικές χιλιάδες. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακή η αριθμή σε αυτό το χώρο.
1: Κυρία Κατσογιάννη, όταν γράφουμε όμως σε αυτά τα πιο σύγχρονα μέσα, το Messenger, ένα μήνυμα, σε όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να κόβουν λέξεις. Επιρρήματα, προθέσεις, αυτά. Σου λέει ο άλλος θα το καταλάβει, δεν χρειάζεται να το βάλω.
2: Όχι μόνο γι' αυτό, πρέπει να είμαι γρήγορος. Όταν η επικοινωνία στο Messenger δεν είναι γραπτός λόγος, είναι ανάμεσα στο γραπτό και στο προφορικό. Άλλος περιμένει εκεί να πάρει απάντηση. Περιμένει να δει τι θα του γράψουμε. Mm-hmm. Οπότε προσπαθούμε να επιταχύνουμε. Και έτσι κόβουμε τις λέξεις, εξαφανίζονται τα χαρταφωνήντα. Κάπου άκουσα τελευταία, αυτό για μένα είναι πολύ πρόσφατη γνώση και δεν ξέρω καν αν έχει φτάσει και στην Ελλάδα ακόμη. Αλλά κάπου άκουσα ότι ναι, η νέα γενιά θεωρεί μεγάλη προσβολή να βάλει τελεία στο τέλος της πρότασης.
1: Αφού τελείωσες, γιατί να βάλεις την τελεία τώρα?
2: Αφού τελείωσε η τελεία, θεωρείται μορφή επιθετικότητας. Πρέπει να βάλεις μια φατσούλα, ένα χαμογελάκι. Η τελεία θεωρείται με μορφή επιθετικότητας. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Mm.
0: Θεωρείτε ότι η απλοποίηση της γλώσσας, πώς να το πω, συντείνει στον εκφυλισμό της? Δηλαδή αυτό που οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και δίνουμε τρόπο στην οργή σε λάθη που γίνονται και όλα αυτά γίνονται κοινό κτήμα στο τέλος, υιοθετούνται λάθη και φτάνουμε στο σημείο να μην δίνουμε καμία σημασία στην εξέλιξη της γλώσσας.
2: Δεν είναι έτσι, ξέρετε. Mm-hmm. Απ' τη μια γίνονται λάθη, θα μου πείτε. Απ' την άλλη θα σας πω ότι τα σημερινά λάθη είναι τα σωστά του μέλλοντος. Κάτι χάνουμε απλοποιώντας, αλλά και κάτι κερδίζουμε. Κάπου αλλού πηγαίνει η πολυπλοκότητα. Αν χάσουμε, αν αφαιρέσουμε κάτι, δηλαδή κάπου αλλού θα το ισορροπήσουμε αυτό αναγκαστικά. Δεν γίνεται να μην το, αυτό που έχουμε να πούμε, να μην το πούμε. Το πραγματικό πρόβλημα είναι να μην έχουμε τι να πούμε. Εκεί κινδυνεύουμε.
0: Σωστό.
2: Και αν έχει τι να πει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάντα θα βρεθεί ο τρόπο. Η γλώσσα αυτή τη δουλειά κάνει. Μας επιτρέπει να πούμε αυτά που έχουμε να πούμε.
1: Ωραία. Κυρία Κατσογιάννη, να γυρίσουμε στον Πλάτωνα. Αυτά τώρα οι άνθρωποι επικοινωνούν πολύ συχνά και πολλοί άνθρωποι λένε μη με πάρεις τηλέφωνο, στείλε μου ένα μήνυμα. Γιατί είναι απασχολημένοι, γιατί μπορεί να οδηγούν, να κάνουν άλλα πράγματα τέλος πάντων, θα δούνε κάποια στιγμή το μήνυμα. Όταν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει να εκφράζονται με μηνύματα, με αυτούς τους κωδικούς, με τις λιγότερες λέξεις, κληθούν να μιλήσουν, δεν θα συναντήσουν κάποιες δυσκολίες να εκφράσουν τη σκέψη τους, τα συναισθήματά τους?
2: Όχι, αν έχουν μάθει να καλλιεργούν όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, το μήνυμα ήρθε και η τεχνολογία είναι εκεί για να μας εξυπηρετεί. Το γραπτό μήνυμα είναι για να μας εξυπηρετήσει, δεν είναι για να μας κλέψει κάτι. Αν εμείς αφήσουμε κάτι πίσω, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι το εξισορροπούμε. Σκεφτείτε, ήρθαν τα αυτοκίνητα, σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε άμαξες με άλογα. Δεν ξέρω αν θεωρούμε ότι χαλάσαμε τη ζωή μας γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι? Ναι. Κάπως έτσι γίνεται και
0: μετά. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα άλογα άλλαξαν χρήση. Αλλάξαμε, δεν τα χρησιμοποιούμε πια για να.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Δεν τα χάσαμε τη ζωή μας. Τα χρησιμοποιούμε για ψυχαγωγία, ακριβώς, για αθλητισμό, για οτιδήποτε άλλο, όχι για μεταφορά. Ναι.
2: Ακριβώς έτσι. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να μάθει να υπέβει άλογο θα μάθει. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να μάθουμε όλοι πια.
1: Mm-hmm. Άρα δεν λέτε, κυρία Κατσογιάννη, πω ότι συμβαίνει, πω ότι πάθαμε, χάσαμε τη γλώσσα μας, δεν γράφουμε σωστά τα ελληνικά. Δεν λέτε αυτό εσείς?
2: Σε καμία περίπτωση δεν λέω αυτό, όχι. Ίσα ίσα λέω ότι έχουμε ένα μέσο παραπάνω και ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε.
0: Να πω κάτι.
2: Ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Δίνω στην κουβέντα μας μία παράμετρο, μία άλλη προσέγγιση, γιατί ως διευθυντής ιστοσελίδα στο ενικός.gr
2: ναι,
0: μου έκανε εντύπωση, είχα στυλώσει τα πόδια έναντι σε μία λογική που έλεγε ότι για να είναι πιο ορατό, να σε εισαγωγικά να πουλάει περισσότερο ένα κείμενο, πρέπει να το γράψεις με συγκεκριμένα δεδομένα. Και εξηγούσα, παιδιά, ότι αυτά δεν είναι ελληνικά που γράφουμε, είναι η απέτηση που έχουν οι μηχανές αναζήτησης για να βρίσκουν πιο εύκολα, αλλά δεν είναι ελληνικά. Αυτό αλλοιώνει τον τρόπο, γιατί αλλοιώνει τη γλώσσα, αλλοιώνει τη σκέψη μας, την κουλτούρα μας. Εγώ είμαι, πώς να σου το πω, είμαι πολύ θυμωμένος με όλο αυτό. Ότι μπαίνουμε σε, υποχρεωνόμαστε σε διάφορες διαδικασίες, σε όλα αυτά που μας δίνουν οδηγία ότι πρέπει να γίνει έτσι για να επιτύχεις αυτό και πρέπει να γίνει να γράψεις έτσι για να επιτύχεις αυτό. Και συμβαίνει σε πολλές τεχνολογικές, έτσι, πολλούς τεχνολογικούς τομείς, που στο τέλος χάνεται η ελληνική γλώσσα.
2: Χάνατε επειδή αποφασίζουμε να τη σταθούμε έτσι. Όχι επειδή η ίδια δεν είναι ικανή
0: προφανώς,
2: να μας εξυπηρετήσει.
0: Προφανώς όχι.
2: Να σας δώσω ένα παράδειγμα την καριέρα μου. Εγώ επιμένω να γράφω ελληνικά. Mm-hmm. Να δημοσιεύω δηλαδή τα επιστημονικά μου άρθρα στα ελληνικά. Mm-hmm. Αυτό είναι άποψη, δεν είναι γιατί δεν ξέρω άλλες γλώσσες.
0: Mm-hmm.
2: Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπήρξε η καριέρα μου, γιατί λέει δεν γίνομαι διεθνώς γνωστή με αυτά που γράφω στα ελληνικά. Στον Φοβερό. Χώρο που δουλεύω εγώ. Όλοι γράφουν σε αγγλικά. Όταν λένε ξένες γλώσσες εννοούν μία. Καταρχήν θα αρχίσουμε από αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι εκπληκτικό το ότι οι άνθρωποι επιμένουν να γράφουν σε μία γλώσσα που δεν κατέχουν και καλά. Διότι έτσι λέει θα γίνουν διεθνώς γνωστοί. Και αυτό θεωρείται περίπου υποχρέωση. Μετά η ελληνική γλώσσα φταίει. Ή ο τρόπος που εμείς τη φερόμαστε.
1: Κυρία Κατσογιάννη, μου έλεγε κάποιος που ξέρει καλύτερα από μένα προφανώς την τεχνολογία πίσω από το AI ή την τεχνητή νοημοσύνη. Το λέω για να.
0: Για να προχωρήσει κουβέντα, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, μου λέγει ότι. Γιατί εγώ είχα πάρει τη συνήθεια στα πρώτα βήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Χρησιμοποιούσα την αγγλική γλώσσα, πιστεύοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξέρει περισσότερα στην αγγλική γλώσσα από όσα αν της μιλήσω στα ελληνικά. Μου λέει λοιπόν ένας φίλος, μου λέει δεν κάνει διαφορά. Διότι είτε μιλήσει ελληνικά είτε αγγλικά, αυτή θα σου μιλήσει και θα σου απαντήσει χρησιμοποιώντας και τα μεν και τα δε και θα σου γράψει τη γλώσσα που χρησιμοποιείς. Αυτό κάνει μια τεράστια διαφορά πλέον, γιατί κάποτε το ίντερνετ, έτσι δεν είναι νυφλή, κάποτε ανέβαζες ελληνικά ήταν άλλη αναζήτηση, ενώ όταν έβαζες αγγλικά σου βγάζει άλλα πράγματα το Google. Έτσι δεν είναι, απευθυνόταν σε άλλες πηγές.
2: Ναι.
1: Τώρα όμως και αυτό το εμπόδιο φαίνεται ότι ξεπερνιέται, οπότε...
2: Ξεπερνιέται σιγά σιγά, ισχύει σε ένα βαθμό ακόμη, αλλά σιγά σιγά, ναι, είμαστε στην κατεύθυνση, όντως να το ξεπεράσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Όντως.
1: Ωραία πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσογιάννου.
2: Εγώ
0: να είστε καλά, καλό σας
1: μεσημέρι.
3: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλειψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
12: Κύριε, κύριε!
11: Κωστάκι, για πες μας.
12: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
12: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
11: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
12: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
13: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
14: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
13: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
14: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
13: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
14: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
13: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Να για παράδειγμα, σε σχέση με αυτό που λέγαμε, το γιατί, το γιανά και τα λοιπά, δεν έχει χαθεί η διαφορά του γιατί με το διότι.
1: Απολύτως.
0: Ε?
1: Δεν το χρησιμοποιούμε με το διότι.
0: Το διότι, καθόλου.
1: Το θεωρούμε αρχαΐζουσα, ξέρω εγώ, ναι. Καθαρεύουσα.
0: Μόνο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το χρησιμοποιούσε.
1: Το έλεγε, ναι. Λοιπόν, η κριτική γενικώς, εμένα μου αρέσει πώς μιλάνε. Οι κριτικοί που μιλάνε.
0: Τα βαριά κριτικά, λες.
1: Μιλάνε, ναι, χρησιμοποιούν και λέξεις που σε εμάς εδώ έχουν χάθει. Μιλάνε όμορφα. Μ' αρέσει ο τρόπος.
0: Α, μιλήσει με τον Τερζάκη.
1: Λες,
0: εκτός μικροφώνου.
1: Τώρα μίλαγα μαζί του, έτοιμος είναι.
0: Είχε συνεννοηθεί.
1: Όχι, είναι έτοιμος. Εδώ, είναι έτοιμος. Τώρα θα μπει στο στούντιο και θα τα πει όλα.
0: Ναι, γιατί σήμερα έχει πιστέψει και Σαλαμάρα και είναι όλα καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Για αύριο το πρωί.
0: Για αύριο. Ποιο. Μεσημέρι, ελληνικά θέλω να μιλάμε. Αύριο το μεσημέρι.
1: Αμάν τώρα, μου έγινες πολύ εγκλέζος. Μετά τις 12 είναι όλα μεσημέρι.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
2: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
8: Είναι γκολάρα. Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Real FM.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τη δραστική μείωση των μετακινήσεων λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων και με τις τιμές φωτιάς στα ενοίκια των γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Καλπάζει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς στα 108 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Νέο άλμα για τα καύσιμα στη χώρα μας. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 και 22 το ντίζελ. Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει και την κατανάλωση. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται κάμψη της ζήτησης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης. Θα περιλαμβάνουν απευθείας επιδότηση στην Αντλία και εκπτώσεις από τα διηλιστήρια.
0: Αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ενώ εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής ερευνούν τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δίνουν γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες των Βρετανικών αρχών για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Υποκράτηση παραμένουν 5 άνδρες και οι κάτοικοι γειτονικού χωριού έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το Ιράν, την ώρα που η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να είναι προσεκτικοί.
0: Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Επικράτηση για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 εκτός έδρας για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες στον ομιλό της και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία.
1: Άλμα πάνω από 70% στα ενοίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017, δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
0: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό κοντά στο ωραίο καστρό. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό υλικό εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου στεγαζόταν καφετέρια και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το κτίριο. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI, στο οποίο δίνει κατάθεση ο ιδιοκτήτης. Το κατάστημα εστίασης είχε απασχολήσει την αστυνομία και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε λάβει χώρα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.
0: Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη και Εύρο ΣΠΑΣ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.
1: Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός και χορευτρία.
0: Και στον καιρό, έθριος ο ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα σε ποια σημεία του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του λεωφόρου Ηρακλείου στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κεφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδο της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον αέρα εκτινάσονται οι προϋπολογισμοί των πολιτών από τις αλόγιστες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά, με τις τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης που αναμένονται την Τετάρτη. Το υπέρογκο κόστος τους, ωστόσο, οδηγεί τους πολίτες σε δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, Το τελευταίο οκτάμηνο η κατανάλωση καυσίμων κατέγραψε μεγάλη μείωση και τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης έκαναν βουτιά σύση Σταυροπιεράκου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent κάνει νέο ράλι μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της πρότασης για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οδεύει προς τα $109 το βαρέλι, μία ανάσα από τα $110, ενώ και το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 74 ευρώ η μεγαβατόρα. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί σε όλους τους αναλυτές παγκοσμίως το ενδεχόμενο, είπα, να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να σταματήσουν τις εξαγωγές LNG, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση χθες. Για την Ευρώπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα δηλαδή αμερικανικό μπλόκο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνο για τις ήδη υψηλές τιμές, καθώς εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Όπως ανέφερε Βασίλη, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η τιμή του δίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 2,15 το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς ουσιαστικά να καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρολοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές, όπως καταγράφονται και αυτή τη στιγμή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων της
0: για περαιτέρω άνοδο και όχι αποκλιμάκωση.
4: Ακριβώς. Νέες ανατιμήσεις λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου η κατανάλωση βενζίνης εμφανίζεται μειωμένη κατά 1%. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα υποχωρεί και η κατανάλωση του δίζελ. Πρόκειται για δύο μεταβολές που αποτυπώνουν μια πρώτη αρχή στην αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς και στις συνήθειες των καταναλωτών μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό όμως που χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωση καυσίμων είναι η στέρηση των φορολογικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης το εκτάμινο, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, όπου εισπράχθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης να βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναμένουμε την πρώτη δέσμη των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, όπου θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όμως μόνο για ένα 15ήμερο. Και αυτό γιατί η έντονη μεταπληκτότητα που καταγράφεται στις διεθνείς και τις εγχώριες τιμές των καυσίμων αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις κυριολεκτικά στο παραπέντε. Οι παρατάσεις δηλαδή και τα μέτρα θα γνωστοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής τους.
0: Για την ιδιαίτερα ρευστή η διεθνής κατάσταση.
4: Οπότε την Τετάρτη να αναμένουμε την παράταση της επιδότησης για 15 μέρες. Το βασικό σενάριο προβλέπει επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρα, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται και η συνέχιση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10 έως και 20 λεπτά ανά λίτρα. Εκεί όμως που εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση της τιμής πώλησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Όπως έχουμε πει, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα μείνουν ίδια, αμετάβλητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου ποσού του επιδόματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 100 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και αυτό που λένε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αναγκάσει και οι συνθήκες που δημιουργούνται να ληφθούν έξτρα μέτρα πέρα από αυτά που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
0: Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης και τουλάχιστον 20% είχαμε πτώση της κατανάλωσης τον εφετινό Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
5: Βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17. Η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Οι τιμές έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή την Σαντορίνη 2,70. Την νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται. Έτσι, επιβαρύνεται με τις άλλες μεταφορές. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20% λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει. Ο κόσμος της κινήσης. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει μέχρι την παραλία κτλ.
0: Εάν υπάρξει ρήτρα διαφυγής για τα καύσιμα, θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δήλωσε στο Open ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
6: Είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λέμε ναι στις δαπάνες, στη ροφή δαπανών, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις και συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση στην αντλία, στη θέρμανση, στην κίνηση, τα οποία αναγκαιώνται στις 39 και 14 δεκάτου. Ρήτρα λοιπόν διαφυγής. Για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Πού ισχύει ρήτρα διαφυγής? Για τα αναπτυξιακά, για τις επενδύσεις. Εάν μας επιτρέψουν, και αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, να μην μπούμε στο όριο δαπανών, να μην υπάρχει δηλαδή, να έχουμε στην ουσία μια ρήτρα διαφυγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
7: Εκεί θα κάνουμε
6: πρόσθετη παρέμβαση. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Τα σπίτια των Ελλήνων το χειμώνα θα θυμίζουν Γρυλανδία. Εκτίμηση μιλώντας εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλη.
8: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάω για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται. Το σπίτι του φέτος θα είναι Γρυλανδία. Γιατί είναι Γρυλανδία? Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του. Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες το Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα το στέλεχος της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος.
9: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα.
1: Την ώρα που στα νοικοκυριά εντείνεται η ανησυχία από τη συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενδεχόμενο αυτή να συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα στο ράφι, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις να παρατείνουν την εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο εκείνες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Αυτό, με απλά λόγια, Δημήτρη Χριστούλια, σημαίνει η μπαράζα ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο και μετά.
10: Ελισάβετ, θα σου δώσω το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι τορπιλίζει την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ. Καθότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Όπως έχουμε πει από την περασμένη ήδη εβδομάδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες ακριβότερα θα πωλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως τη φέτα, πρέπει να σου πω.
1: Αυτά είναι τα πιο επίφοβα δηλαδή προϊόντα.
10: Πολύ σωστά. Έως και 2 ευρώ τους επόμενους 2 μήνες. Και τώρα γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο παράζα να τιμήσουν από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Να σου πω ότι σήμερα η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει 1780 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 400 προϊόντα είναι σχολικά. Τώρα, αυτά τα 1380 προϊόντα δηλαδή που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο, τι περιμένουμε να γίνει? Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 τα προϊόντα που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή,
1: είναι σταγόνα στον ωκεανό, Δημήτρη, αν σκεφτούμε και το σύνολο βέβαια των προϊόντων και των κωδικών.
10: Ναι. Έχουμε πει 20, 22, 23.000 προϊόντα διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου 12-13.000 προϊόντα ένα μικρό, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνουν ότι γίνεται, Ελισάβετ, προσπάθεια να φτάσουν τα προϊόντα, τα χίλια, ώστε να μείνουν χίλια το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω το εξής. Η ανησυχία που υπάρχει δεν είναι αν τελικά θα μείνουν 600, 700, 800, 1000, εγώ σου λέω, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αναφορικά με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις το τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενεργειακό κόστος και πώς θα μπορέσουν να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος από αυτό προκειμένου να μην το μετακυλήσουν στα προϊόντα. Ωστόσο, Ελισάβετ, μαθαίνω από πολύ καλές πηγές ότι δυστυχώς θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα τον Νοέμβριο, εάν δεν υπάρχει άμεσα και ραγδαία αποκλιμάκωση των ενεργειακών προϊόντων.
1: Κάτι κυρίως, που δεν βλέπουμε.
10: Λέω, Ταυσίμου, κάτι το οποίο πολύ σωστά, όχι απλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα να τελείωνε ο πόλεμος, δεν θα επανερχόντουσαν οι τιμές των καυσίμων σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Θα έπεφταν λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επανερχόταν η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα μένει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τελικά αν θα υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ανατιμήσει σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τροφιμικά.
1: Το γεγονός είναι ότι δεν αντέχουν άλλο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η σύγκριση του ΦΠΑ στα προϊόντα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έκανε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι μια γενναία μείωση του φόρου θα μπορούσε να περάσει στον καταναλωτή.
7: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%. Όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%. Για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%. Στην Ισπανία είναι στο 7%, στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή, στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%, στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%, στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
11: Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ θα περνούσε η μείωση της τιμής?
7: Κατά τη γνώμη μου, στο σούπερ μάρκετ θα πέναγε, πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι και γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άρχισαν οι αυτοψίες των ειδικών στο διόροφο κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από έκρηξη, παρασύροντας το θάνατο 6 ανθρώπους. Παράλληλα, προχωρούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ αρχίζει το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνηγορούν Θεοδόση Πάνου στο ότι σημειώθηκε διαρροή αερίου και είχαμε την έκρηξη.
5: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό γιατί η σωρός της 77χρονης γυναίκας που διέμενε με τον σύζυγό της στον δεύτερο όροφο, είναι Βρετανός υπήκος, είχαν παντρευτεί πριν από 11 χρόνια και είχαν αποφασίσει να μείνουν στην Πλάκα. Άλλωστε η 77χρονη γυναίκα είναι γέννημα θρέμα της Πλάκας. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί τελείωσε το σχολείο. Βρέθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος, δίπλα στον νηπτήρα και κοντά στην πόρτα, που σημαίνει ότι άνοιξε τον διακόπτη και εκεί σημειώθηκε, όλα δείχνουν, η έκρηξη λόγω της συγκέντρωσης αερίου. Λείπουν δύο βασικά, ωστόσο, πρέπει να σας πω, από τα χέρια των ερευνητών, από το μικροσκόπιο των ερευνητών. Το μπόιλερ, διότι την εγκατάσταση φυσικού αερίου την χρησιμοποιούσαν για ζεστό νερό, λείπει λοιπόν το μπόιλερ, αλλά και η κουζίνα. Αυτό γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο και για τη λειτουργία της κουζίνας όσον αφορά το φαγητό. Παραλλήλως δεν έχει βρεθεί ο εξωτερικός λέβητας. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει εσωτερικός λέβητας και όχι αυτό που ξέρουμε με το λέβητα πετρελαίου και ούτω καθεξής, είναι στο υπόγειο. Και αυτό γιατί στον πρώτο όροφο δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Είχαν παλιότερα, αλλά το είχαν διακόψει και έτσι δεν υπήρχε καν εγκατάσταση. Όλα λοιπόν δείχνουν φυσικό αέριο. Ερωτηματικά υπάρχουν. Υπήρχε βαλβίδα κινδύνου ή ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Μια πρώτη εικόνα που έχουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου οι υπόγειες είναι παλιές. Μην ξεχνούμε ότι στην Πλάκα ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Θα κοιτάξουμε μήπως και εκεί υπήρχε ίσως κάποια διάβρωση. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, ακόμα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν το φυσικό αέριο, συγκέντρωση μέσα στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα με τον παραμικρό σπινθήρα να δούμε αυτή την καταστροφή και την τραγωδία που είδαμε την Παρασκευή. Τώρα υπάρχει και μια οδυνηρή διαδικασία. Μια οδυνηρή διαδικασία για όλους τους συγγενείς.
0: Η οποία ξεκίνησε το πρωί, σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
5: Ακριβώς. Κυρίως για τους τέσσερις τουρίστες. Δύο ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό εντείνει επιπλέον την τραγωδία. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος, οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μένει σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ποτέ όμως δεν περίμεναν ότι θα τους βρει αυτό το κακό.
0: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
12: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι δεθούσε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες, σοβαρές ζημιές, αλλά νομίζω ότι ίσως τη γλιτώσει, ας το πούμε έτσι. Και εκεί σταματάει.
1: Την ίδια ώρα, Θεοδόση, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Φαίνεται λοιπόν ότι επικράτησε αναβρασμός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, χωρίς να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν, είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απεινιδωτή.
5: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι γιατροί, μάλλον έκτακτα περιστατικά, ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν κλήθηκε ο προφυλακισμένος γιατρός και σύζυγος της 56χρονης γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν οξυγόνο. Ως γνωστόν, στα ιατρία, πολλό δε μάλλον τα παθολογικά ή σε ένα ιατρείο που γίνονται και πλασμαφαιρέσεις, οξυγόνο θα έπρεπε να διαθέτουν. Προφανώς και δεν διαθέταν οξυγόνο, εδώ δεν γνώριζαν τη λειτουργία του απεινιδωτή, δεν τον είχαν ανοίξει ποτέ, δεν είχαν φροντίσει να τον φορτίσουν.
1: Ήτανε μέσα στο κουτί και δεν είχαν φορτίσει μπαταρίες, Θεοδόση. Και έψαχναν εκείνη την ώρα τον άνθρωπο που τους είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή για να πάρουν οδηγίες.
5: Ακριβώς, για να μην ανοίξουν το φυλάδιο των οδηγιών και χάσουν ώρα, γιατί δεν ήξεραν οι γιατροί, με ανεφυσαγωγικών η λέξη, να λειτουργήσουν έναν απεινιδωτή. Έναν απεινιδωτή που εάν γνώριζαν, εάν ήξεραν και τον είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό και ο Γιώργος Μαζονάκης να βρίσκονταν σε ζωή. Αλλά εδώ σας είπα ότι εδώ δεν είχαν το πιο απλό. Μια συσκευή οξυγόνου για να βάλουν στον άνθρωπο, μήπως καταφέρουν και κάνουν ανάνυψη. Είναι τραγικά όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αν μη τι άλλο δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, έστω και για ίωση, μια απλή ίωση να πήγαινες, μάλλον θα κατέληγε στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης να πληρώνεις ένα κονδύλι της τάξης από 3.000 έως και 6.000 ευρώ. Τώρα, είναι δυνατόν και όλα δείχνουν ότι θα γίνει, θα επεκταθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευθεί τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, η συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε μαζί του ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης και άλλη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από μια εργαζόμενη που ήταν στο γραφείο από εκεί και έπειτα. Η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών θα επεκταθεί σε όλα τα πρόσωπα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι δυνατόν να του σύστησαν ή να ήταν στο ραντεβού που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης με τον ύπνοθεραπευτή, όπως αυτό αποκαλείται, θα επεκταθούν και εκεί, ώστε να δουν τις ώρες. Τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δικαστικές αρχές που τρέχουν την κύρια ανάκριση ουσιαστικά, που θεωρείται βεβαίως σημαντική ήταν και η προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, γιατί αν δεν είχε γίνει με τόσο μεθοδικό τρόπο ίσως να είχαν χαθεί αρκετά στοιχεία. Με ενδιαφέρον παράλληλα αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να είναι έτοιμες, διότι όπως έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό ο Real FM, οι δύο έμπειροι ιατροδικαστές, ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, τεχνικός πραγματογνώμας οικογένειας, αλλά και ο κύριος Καλογριάς, επίσης πάρα πολύ έμπειρος ιατροδικαστής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, βλέπουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο που προκαλούνται από σταδιακά εξελισσόμενο ισχυμικό επεισόδιο, το οποίο όμως είχε έναν μηχανισμό που ενέτεινε αυτή την εξέλιξή του. Δηλαδή την έκανε να εξελίσσεται με πιο ταχύς ρυθμούς και να οδηγήσει τελικά στην ανακοπή. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο? Ίσως το δείξει οι ιστολογικές εξετάσεις και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή όσον αφορά στις τοξικολογικές, γιατί εκεί θα φανεί εάν έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη. Ακριβώς. Σήμερα με μια δήλωσή της
13: μέσω του δικηγόρου του σε 56χρονου γιατρός προφυλακισμένου στον Κορυδαλό, είπε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στους εργαζόμενους του ιατρίου, όπως είπε.
13: Στο ραντεβού που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης με τον υπνοθεραπευτή, όπως αυτό αποκαλείται, θα επεκταθούν και εκεί ώστε να δουν τις ώρες τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δικαστικές αρχές που τρέχουν την κύρια ανάκριση ουσιαστικά που θεωρείται βεβαίως σημαντική. Σημαντική ήταν και η προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, γιατί αν δεν είχε γίνει με τόσο μεθοδικό τρόπο ίσως να είχαν χαθεί αρκετά στοιχεία. Με ενδιαφέρον παράλληλα αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να είναι έτοιμες, διότι όπως έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό ο Real FM, οι δύο έμπειροι ιατροδικαστές, ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, τεχνικός πραγματογνώμας οικογένειας, αλλά και ο κύριος Καλογριάς, επίσης πάρα πολύ έμπειρος ιατροδικαστής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, βλέπουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο που προκαλούνται από σταδιακά εξελισσόμενο ισχυμικό επεισόδιο, το οποίο όμως είχε έναν μηχανισμό που ενέτεινε αυτή την εξέλιξή του. Δηλαδή την έκανε να εξελίσσεται με πιο ταχύς ρυθμούς και να οδηγήσει τελικά στην ανακοπή. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο? Ίσως το δείξει οι ιστολογικές εξετάσεις, και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή όσον αφορά στις τοξικολογικές, γιατί εκεί θα φανεί

0: οικογένειας, αλλά και ο κύριος Καλογριάς, επίσης πάρα πολύ έμπειρος στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, βλέπουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο που προκαλούνται από σταδιακά εξελισσόμενο ισχυμικό επεισόδιο, το οποίο όμως είχε έναν μηχανισμό που ενέτεινε αυτή την εξέλιξή του. Δηλαδή την έκανε να εξελίσσεται με πιο ταχύς ρυθμούς και να οδηγήσει τελικά στην ανακοπή. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο? Ίσως το δείξει οι ιστορικές εξετάσεις, και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή όσον αφορά στις τοξικολογικές, γιατί εκεί θα φανεί εάν έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα με μια δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της, σε 56χρονη γιατρός προφυλακισμένη στον Κορυδαλό, είπε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στους εργαζόμενους του ιατρείου. Όπως είπε στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια, ασθενής κατέρεαν, όμως ο γιατρός συνέχιζε τις θεραπείες, έδινε τις δικές της οδηγίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στον Αντένα. Ο επιχειρηματίας που είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή το ιατρείο, ο Γιώργος Αδαμόπουλος.
2: 4:26 με κάλεσε η νοσηλεύτρια. Καλησπέρα Γιώργο, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον απεινιδωτή. Κατάλαβα η αλήθεια ότι δεν ήταν ότι απλά δοκιμάζανε κάτι, βλέπανε, υπήρχε κάποια έτσι, σαν να λέμε, ένταση. Και όταν πήγα να ξεκινήσω, αυτομάτως μπήκε και η γιατρός στο κυρία στην επικοινωνία. Ξεκινήσαμε μια σειρά ότι αν έχετε ξεκινήσει, αν έχετε πατήσει το on. Μου είπε το έχω πατήσει, δεν κάνει κάτι. Μετά την προέτρεψα να κοιτάξει ότι είναι όλα εντάξει, πράσινο και ένα κόκκινο παναβοσβήνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο κτλ. Εκεί μου είπε ότι ξέρει, δεν ανάβει κάτι. Οπότε αυτομάτως την πήγα ότι okay, έχει μπαταρία, γιατί εφόσον δεν άναβε εκεί κάτι, υπήρχε θέμα με τι εννοείται κάτι τέτοιο. Εκεί μου είπε ναι, τη βάλαμε τώρα. Και μου λέει ήταν στο κουτί του. Και εκεί μια ανδρική φωνή μου είπε εντάξει κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε. Και έκλεισα την κλίση.
3: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρεία όλης της χώρας μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Υγείας MedWatch φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη, μόνο την τελευταία εβδομάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρεία, με τα 30 εξ αυτών να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή να χρήζουν άμεσο έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Πραγματικά, πάνω από 300 ιατρία και άλλες δομές υγείας και αισθητική σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν μπει στο κόκκινο από το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας MedWatch. Μάλιστα, ανάμεσα στις περιπτώσεις που ελέγχονται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ανέφερες, βρίσκονται και ιατρία στα οποία έκαναν πλασμαθαίρεση. Στην Αττική, ο πιλωτικός έλεγχος του συστήματος εντόπισε 231 δομές στο κόκκινο και 424 στο κίτρινο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι μόνο μία στις τρεις κόκκινες δομές ήταν αμυγός ιατρική. Οι υπόλοιπες περίπου 160 περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις όπως ΣΠΑ, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα, ακόμα και κομμωτήρια, οι οποίες φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων ενέσιμες θεραπείες και μπότοξ. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, το σύστημα εντόπισε περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία που χρήζουν διερεύνησης, ενώ 30 από αυτά περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόκειται να ελεγχθεί και η Μαρία Καριστιανού, που ισχυρίζεται ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Μπροστά λοιπόν στον αυξημένο όγκο των υποθέσεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζει τους ελεγκτές γιατρούς του από 4 σε 12. Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους και στην Αθήνα, που προσπαθούν ουσιαστικά να οργανωθούν, να αυξήσουν δηλαδή τις επιτροπές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των δομών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, βέβαια, τις πιο σοβαρές περιπτώσεις θα διαχειριστεί η Αρχή Διαφάνειας, την οποία πήγανε οι εξειδικευμένοι έλεγκτες από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις Βρετανικές αρχές μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε βαν κοντά στη βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 5 ατόμων και η αντιτρομοκρατική έρευνα αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την απόπειρα για βομβιστική επίθεση. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει τώρα η Τζένι Κρυθαρά.
5: Μέχρι στιγμής 5 άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Έχει κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού στην αεροπορία.

0: πορική βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με το BBC, ομάδες εξουδετέρωσης διακριτικών πραγματοποιούν ακόμη και τώρα ελέγχους σε οχήματα κοντά στη βάση, στο Gloucestershire, και δεκάδες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή έχουν εκενωθεί. Η συγκεκριμένη βάση έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τον Αμερικανικό στρατό και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ως σταθμός αναχώρησης για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι έλαβε κλήση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οι 5 άνδρες συνελήφθησαν αργότερα από αστυνομικούς κοντά στο χωριό Wellford. Η επιχείρηση δεν βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά στο τηλεφώνημα μίας κατοίκου. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους Βρετανούς ομολόγους του για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ οι 5 άνδρες που έχουν συλληφθεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας δεν έχουν κατονομαστεί και η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ούτε καν πού κρατούνται. Το BBC έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία από τη σύλληψη των 5 ανδρών που φέρεται να είναι αυθεντική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε το περιστατικό βαθιά ανησυχητικό και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γιες Τρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα κάνει εικασία σχετικά με τα κίνητρα σε μία ενεξελίξη έρευνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των 5 συλληφθέντων, ενώ η κάτοικος που τηλεφώνησε στις αρχές ανέφερε ότι είδε πολύ περισσότερους άνδρες από αυτούς τους 5 οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να παραμείνουν υποκράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών έως και 14 ημέρες. Η αστυνομία επισημαίνει ότι η έρευνα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την αντιτρομοκρατική να εξετάζει το κίνητρο και τυχόν και συνδέσεις των συλληφθέντων, ενώ παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί και σε άλλες βάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Βρετανία.
1: Και την ίδια ώρα, Τζένι, αυξάνεται στην Ευρώπη η ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξίας. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα του ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία, είναι και ο εθνικός συναγερμός της Λεπέν με τους συμμάχους του, που για πρώτη φορά απέκτησαν κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία της Γαλλίας. Ενώ έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Σερβία μετά την παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου, του Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
0: Και αυτό συνέβη στη Γαλλία, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 10 ευρών για να σχηματίσει η κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία ακροδεξιά. Για την ακρίβεια, η Εθνική Συσπήρωση κατέλαβε 14 έδρες, με την ίδια τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κόμματός της, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζορντάν Μπαντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του θα σχηματίσουν ομάδα με συμμάχους από το κόμμα Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στη Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, παρετήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Επί της ουσίας αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μετατυπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει η κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μέχρι νεοτέρας και για 90 ημέρες θα εκτελεί καθήκοντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας η πρώην Πρόεδρος της Βουλής, η Άννα Μπερνάμπιτς.
2: Αλλάξουμε τελείως θέμα. Θρίαμβος και υπερηφάνεια για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πέτυχε ιστορική νίκη στο Augsburg της Γερμανίας στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε την πίεση και έφυγε με ένα ιστορικό 0-1 με γκολ, το οποίο σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πρώτο θέμα στην UEFA, η επιτυχία της χώρας μας που επέδειξε απίστευτη ψυχή, Δημήτρη Σταυρακάκη, και έκανε τον Κλοπ να κρατά σκυφτό στο κεφάλι του.
3: Παρά την πίεση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα παίζοντας με πάθος και σοβαρότητα πήρε την νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 73ο λεπτό. Είχε περάσει αλλαγή ο Κουρμπέλη στο 51ο λεπτό. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά, όπως είπες Βασίλη, τους κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ελληνική ομάδα έδωσε τα πάντα για να φύγει από το Augsburg με τους 3 βαθμούς. Έτσι, η βαθμολογία, η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία νίκησε στη Σερβία 2-1, στο Βελιγράδι 2-1 την Σερβία. Σημαντικό θέμα, 500 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της γερμανικής ομάδας που παίξαμε χθες το βράδυ. Η εθνική ομάδα είναι τρίτη, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Δημήτρης Κουρμπέλης.
4: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς, με τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
3: Έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα το μάτς με την Ολλανδία και την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα τα εισιτήρια, ικανοποιημένος φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
5: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα, τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι δεν είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας, κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Το βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο.
3: Ο Γιούργια Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δύναται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Κέρβερος για την εθνική μας ομάδα, ο Κωνσταντής Τσολάκης, έκανε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την εξά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017. Σε ποιες περιπτώσεις?
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
9: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
9: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
9: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
9: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
9: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
12: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
13: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
12: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
13: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
12: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
13: Τζοέλ.
12: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
14: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
14: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
15: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
14: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
15: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
16: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
17: να ξεχωρίζει.
16: Διαφημίσου στο Radio.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
1: 84%, ωστόσο φτάνει και το 81% σε ορισμένες περιπτώσεις να πούμε, καταγράφουν οι τιμές στα ενίκια των γραφείων στην Αττική από το 2017 έως σήμερα. Η σημαντική αυτή άνοδος, Βασίλη, αποδίδεται στην έλλειψη σύγχρονων χώρων, λόγω του ότι για αρκετό καιρό είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην ανάπτυξη βιώσιμων, τα λεγόμενα πράσινα κτίρια, τα οποία είναι υπερσύγχρονα, όμως ανάλογο είναι και το κόστος κατασκευής τους, άρα και τα μισθώματα. Έτσι, πλέον η αγορά γραφείων στην Αττική διαμορφώνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Την πρώτη έχουμε τα σύγχρονα, τα πράσινα γραφεία των υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτή την κατηγορία τα μισθώματα έχουν καταγράψει εκρηκτική άνοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ακόμα και υπερδιπλασιασμό στη δεκαετία, με τις τιμές να αγγίζουν και να ξεπερνούν τα 31-35 ευρώ, φθάνοντας ακόμα και τα 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτά βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε κάποιους μεγάλους οδικούς άξονες που έχουν δημιουργηθεί γραφειακές γειτονιές, όπως τις λέμε, η Λεωφόρο Κηφιστίας, η Βασιλής Σοφίας. Εκεί μπορούμε να βρούμε και με 28-30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη κατηγορία ακινήτων έχουμε τα παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα γραφεία με έντονη ζήτηση, άρα και μεγάλες και αυξήσεις τιμών. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα παλαιότερα όμως ή μη ανακαινισμένα γραφεία στις δευτερεύουσες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αρκετά από αυτά δυσκολεύονται να προσελκύσουν μισθωτές, ακόμα και αν τα νίκια τους είναι τα χαμηλότερα από την αγορά, δηλαδή μπορεί να βρίσκεται με 10-15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Όπως είπες και εσύ όμως, όσο και αν φαίνεται παράξενο, τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας σημειώνουν τα παλαιά γραφεία, τα οποία όμως έχουν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την κατηγορία το Κολωνάκι βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης. Σε σχέση με το 2017, τα μισθώματα των γραφείων που διαθέτουν πάρκινγκ στο καλό προάστιο και κεντρικότητα σημείο των Αθηνών σημειώνουν και τη μεγαλύτερη αύξηση που είπαμε, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουν να φτάνουν και το 81%. Και εκεί πάλι ανάλογα σε μισθώματα, ανάλογα είναι και τα μισθώματα για γραφεία που βρίσκονται και περιμετρικά, όπως στο Σύνταγμα και σε κάποιες άλλες γειτονιές. Η Κηφισίας, θα πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο, δημιουργούνται ούτως ή άλλως γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή της έδρας είναι ένας δύσκολος γρίφος και για τους επιχειρηματίες και για τις εταιρείες γραφείας.
2: Και ακριβώς γρίφος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Όδο έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της αστυνομίας. Δεν φτάνει που παρανομούν, Δημήτρη Σιρμάτση. Πλέον καταγράφουν τις πράξεις τους και τις δημοσιοποιούν κιόλας.
4: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλό μεσημέρι από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. 310 χιλιόμετρα την ώρα οδηγά ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Το βίντεο το καταγράφει ο συνεπιβάτης του οχήματος και συνέχεια το αναρτά στο TikTok. Με το βίντεο να έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές, πάνω από χίλιες κοινοποιήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλά σχόλια εντυπωσιάζονται οι χρήστες από την ταχύτητα και κανένας δεν καταδικάζει την επικίνδυνη οδήγηση.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα εντοπίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος διαφήμιζε πάλι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα σκεύασμα το οποίο υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ.
4: After Party No Police ήταν η επωνυμία του σκευάσματος του 59χρονου. Το διαφήμιζε και αυτός μέσω του TikTok. Δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ όταν κάποιος το έπινε μετά την κατανάλωση του αλκοόλ. Το σλόγγαν του «Έχεις πιει ξύδια και θες να μην σε πιάσουν» No Police ρόφημα. Υπήρξε καταγγελία στο gov.gr. Οι αρχές έφτασαν στον 59χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής της σελίδας και της εταιρείας με θυγατρική στη Βουλγαρία. Ενημερώθηκαν άμεσα ΕΟΦ και ΕΦΕΤ. Κλιμάκιο έκαναν ελέγχους, βρήκαν 99 τεμάχια του σκευάσματος και μάλιστα από την έρευνα είχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά.
3: Τι να πει κανείς, προφανώς δεν τους περνάει καν από το μυαλό το να μην οδηγήσουν αφού έχουν πιει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Αθλητικά. Στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις, ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
5: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για το Κάουνας που αντιμετωπίζει αύριο την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ, την απόκτηση 28χρονου γκάρτ Τζορτζ Πάπας ανακοίνωσε η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επίσης, στον Ολυμπιακό εντάχθηκε ο 39χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαν Ντάνστον που επιστρέφει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από 11 χρόνια. Χθες, για 5η συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου, νίξε δύσκολα στο φινάλε 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ, που ήταν και πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων με 25 πόντους. Να ακούσουμε τη δήλωση για τον τίτλο.
6: υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες.
0: Ο καιρός.
3: Μια γεύση από τον χειμώνα που ακολουθεί. Πήραμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Τάσο Αρνιακέ. Τι καιρό να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
7: Μετά τη σημερινή βελτίωση η Ελισάβετ του καιρού με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, από αύριο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές πάλι στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη και Κυκλάδες, τοπικές βροχές, όχι με μεγάλες ραγδαιότητες, αλλά ήπιες θα έλεγα και με μικρή διάρκεια. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει σε χαμηλές πτήσεις όλη την εβδομάδα αυτή και ακόμα και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 26 ή το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 στα ανοιχτά, κυρίως το Νεβοϊκό έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως βροχές. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε περισσότερες βροχές, πάλι Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τοπικές βροχές και στις παράθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες 4 με 6. Στο Αιγαίο όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν πρόκειται να ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
2: Πρώτο θέμα στο real.gr, κυρίες κύριοι, Νέα Ιωνία. Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια, το αιματηρό επεισόδιο το 2023.
3: Και στο ενικός.gr, Μαδρίτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση, εκατοντάδες σκηνές στην Puerta del Sol.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανή, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία λέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός τελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δίκτυο ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις.
15: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, τη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πρωτοπυλών νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Πρόσθετο κόστος στη βιομηχανία προκαλούν τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Σως από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. 200 μέτρα από τα τελευταία σπίτια της Χριστούπολης υψώνεται ο τσιμεντένιος σκελετός του τρίτου data center στα Σπάτα. Οι κάτοικοι που περίμεναν θέσεις εργασίας και τώρα είναι αντιμέτωποι με τον θόρυβο των συστημάτων ψήξης όλο το 24ωρο προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Αντώνης Σαμαράς προέβη σε πολιτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μεσσηνία, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική και τον νόμο για την ισότητα στο γάμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται να ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια της νέας παράταξής του. Στην εκτίμηση ότι η προσπάθεια της Τουρκίας να προμηθευτεί F-35 οδηγείται σε εμπλοκή διαρκείας καταλήγηση Αθήνα. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.693 μονάδες.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
6: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
0: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
0: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
0: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
0: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
5: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
6: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
5: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
6: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
5: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
6: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
5: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες. μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών. Ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
11: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
11: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
11: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
11: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697-2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πρώτο πυλόν νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Πρόσθετο κόστος στη βιομηχανία προκαλούν τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Σώσα από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. 200 μέτρα από τα τελευταία σπίτια της Χριστούπολης υψώνεται ο τσιμεντένιο σκελετός του τρίτου data center στα Σπάτα. Οι κάτοικοι που περίμεναν θέσεις εργασίας και τώρα είναι αντιμέτωποι με τον θόρυβο των συστημάτων ψήξης όλο το 24ωρο προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Αντώνης Σαμαράς προέβη σε πολιτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μεσσηνία, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική και τον νόμο για την ισότητα στο γάμο. Ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται να ετοιμάζει τα ψηφοδέλτια της νέας παράταξής του. Στην εκτίμηση ότι η προσπάθεια της Τουρκίας να προμηθευτεί F-35 οδηγείται σε εμπλοκή διαρκείας καταλήγηση Αθήνα. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.693 μονάδες.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήρ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.

0: Κάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: 93.
1: Τώρα είναι γιαγιά, όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια του μέλλοντος στο διάστημα πιο οικονομικά.
0: Ήταν το Σαν Σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93 FM Radio.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brand για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μία εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες. Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν Λίκ Μελανσόν αναμένεται να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μία εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πάνω από ένα εκατομμύριο ενοικιαστές θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου, ενώ για εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση προβλέπεται επιστροφή διπλού ενοικίου. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας το 16,3% τον Αύγουστο σύμφωνα με τη Eurostat. Η Αίγυπτος είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου για επίθεση της Χαμάς μία εβδομάδα πριν από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγραψε η Wall Street Journal. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες. Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της Προεδρίας Ζαν-Λικ Μελανσόν αναμένεται να φτάσουν στον δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς και στα 5 σενάρια που εξετάστηκαν στο πλαίσιο δημοσκόπησης. Βρετανοί υπήκοοι και οι 5 συλληφθέντες για το συμβάν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
0: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
0: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972-526153.
1: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι τάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα, ξέρετε, έλεγχος υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
4: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
5: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
4: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
5: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι τάση απόλαυσης.
4: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
5: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
4: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.

0: Τραπεζάς.
1: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
1: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
1: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.

0: Μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
1: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
1: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
1: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89 040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quadra.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους.
9: κλείσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
10: Και για το εσωτερικό, ειδικές αποστολές.

0: νεοφυτικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπραθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
4: Γιωργάκη, τελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους. Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
5: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
3: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
5: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά brands. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married tonight. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Τον Email Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
1: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
1: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
1: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
0: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Τώρα είναι γιαγιά, όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, Showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια του μέλλοντος στο διάστημα πιο οικονομικά.
7: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινή.
3: Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
5: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
4: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
5: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
4: Με έκανες χώμα.
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Τώρα είναι γιαγιά, όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άνδρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άνδρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει striptease μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλοιο.

0: Σαρώνη.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
2: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
3: Τώρα είναι γιαγιά, όταν όμως η γεννημένη στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, Μπριζίτ Μπαρντό ήταν νέα, είχε όλους τους άντρες στα πόδια της. Στα πόδια της έχει τους άντρες και η γεννημένη το 1972, σαν σήμερα, Showwoman, Τίτα Φοντής, όταν κάνει στριπτής μέσα σε τεράστια ποτήρια. Στα πόδια του έβαλε φωτιά και ο Κώστας Κεντέρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αφού το 2000, σαν σήμερα, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων. Στον αέρα και συγκεκριμένα στο διάστημα, για το παρθενικό του ταξίδι αναχώρησε την ίδια ημέρα του 2008 το Falcon 1, το πρώτο ιδιωτικό διαστημόπλαιο της ιστορίας. Στόχος της SpaceX που το κατασκεύασε ήταν να γίνουν τα ταξίδια του μέλλοντος στο διάστημα πιο οικονομικά.
4: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. 93FM Radio.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.
1: Ρέντιο Πρέβεζα 93.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνος 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
4: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
4: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
4: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
6: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
6: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
6: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.

Radio Πρέβεζα 93.

0: Μέρι μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
2: 21 Οκτωβρίου 20, ένα δημικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
5: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
4: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
5: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
4: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
5: Τζοέλ.
4: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής.

0: ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
1: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
0: Spot by Huga.
1: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
0: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
1: Spot by Huga.
0: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
1: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
0: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

0: στο ΙΟΠΗ και η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της, οι οποίοι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στον κατηγορούμενο γιατρό σύζυγό της. Εντός του κτηρίου έγινε η διαρροή αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, ενώ το κεντρικό δίκτυο είναι στεγανό, σύμφωνα με τους ελέγχους των αρχών. Οι έρευνες εστιάζονται πλέον αποκλειστικά στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε. Ένα κορίτσι 10 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών λόγω εισπνοής καπνού στη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε στους ορόφους. Τα ευρήματα δείχνουν εμπριστική ενέργεια και την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε νηπιαγωγείο των Νάνο Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Αναφέρει ότι έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με γκολ του Ολίσε στο 88 λεπτό, η Γαλλία κέρδισε στις Βρυξέλλες με 1-0 το Βέλγιο και διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση πέτυχε η Ιταλία με 4-1 επί της Τουρκίας στην Προύσα. Για τη δεύτερη κατηγορία η Σουηδία νίκησε με 3-1 την Πολωνία, ενώ για την τρίτη κατηγορία η Κύπρος ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με τη Λετωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα, 29 έχει πλέον ο μήνας. Παραμονή της τελευταίας ημέρας του Σεπτεμβρίου. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κερκυρία. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Πολύ καλημέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, τα χαιρετήματά μου στον κύριο Λευτέρη και στο επιτελείο του σταθμού.
0: Να είστε καλά.
1: Στο κουφού την πόρτα, όσο θέλει πρώτα χειροβοβίδα να ρίξει, δεν ακούνε αυτοί που είναι πάνω που είναι κουφοί.
0: Όχι, λέτε.
1: Λοιπόν, πάει αυτό. Δεύτερο, άκουσα και την ρεκλάμα του Κακλαμάνη. Αν έχουν κότσει αυτοί οι βέντε, οι καρακλοκέντα τη Βουλή, θα μην του χαρακτηρίζω όπω ξέρω να χαρακτηρίζω. Να σύρουν το χώρο πρώτοι, να πάνε πρώτοι στη μάχη. Αλλά με πιανούς να πας στη μάχη, με τις αηδίες που πετάει ο Θεοχάρης, Κακομύριδους και Νικοκύριδες. Δεν τρέπετε λίγο που παρέλεσε από όλα τα κόμματα από το ποτάμι και κατέληξε εκεί πέρα γλύφτης. Γλύφτης για να πιάσει καρέκλα. Δεν τρέπετε λίγο. Σε ποιον απευθύνεται. Έχει το δικαίωμα να με πει με ένα κακομύρι. Για ποιο λόγο. Η κακομεριά να την εφάει πάνω στο κεφάλι του. Αυτός και ο κάθε αυτός. Αναφερθήκατε για τα αυτοκίνητα, αν έχουμε κανένα πρόβλημα στο αυτοκίνητο, μπορεί να σκοτωθούμε, δεν μου λες. Εκείνος ο Γιάπης ήταν συγγενής του Καραμαλή, κάποτε.
0: Που δεν φοράγε ζωνή.
1: Σε ποιο ζωνή, εκεί πλάσε σπινακί, δεν ζωνή δεν φοράγε.
0: Α, είχε, μπράβο, ναι, είχε.
1: Ζώνη.
0: Όχι, όχι, τη ζώνη θυμάμαι εγώ. Ποιο δεν φοράγε ζώνη.
1: Πόσο παρολογεί τώρα, τη ζώνη του πρόβλημα, αυτός φόραγε την κρυβόρα και με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες.
0: Ναι.
1: Με φλασσές πινακίδες. Το ξέχασες ή κανείς πώς το ξέχασε.
0: Ναι, πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι το περιστατικό ακριβώς, αλλά ναι. Θυμάμαι ότι είχε εντοπιστεί, τον είχαν σταματήσει για έναν έλεγχο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το περιστατικό, τι είχε γίνει.
1: Ήταν φλασσές ή πινακίδες, αγαπητέ Μάνο. Είσαι μαμά μοντέλο. Ξέρω που μπορεί να έχει κανένα μέσο άλλο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, λέμε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα λαμβάνουμε μέτρα και ελέγχους ότι θα γίνει ένα βαρύ ατύχημα μετά το ατύχημα. Δεν υπάρχει πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στα εργατικά ατυχήματα. Θα το έχεις υπόψη αυτό το πράγμα.
0: Πρωταθλήτρια δεν ξέρω αν είναι, αλλά έχουμε πολλά. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Πέρυσι αγόρανε 0 στα ατυχήματα.
0: Χώρα που να είναι 0, όχι, δεν ξέρω.
1: Σχεδόν 0.
0: Όχι, δεν ξέρω. Ποια είναι.
1: Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, Σιγκαπούρη.
0: Είναι 0 ή έτσι δηλώνουν.
1: Το ψήφισα. Σχεδόν 0. Ας πάρει ένα τηλέφωνο κάνουν αυτοκός, θα έχει πάει η Ιαπωνία και να δεις τις πορτοφορδώσεις στη μέτρα ασφαλείας παίρνουν. Και τι έλεγχους κάνουν. Εδώ πέρα έχουν τα προσδιοπλία συγκέκρια και αδειάζουν τους βόδους το λιμάνι και δεν μιλά κανένας, ας πούμε. Κατάλαβε σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Αδειάζουν τα βιολογικά το λιμάνι συγκέκρια. Μιλά κανένας.
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
1: Ωραία.
0: Δεν το ξέρω λέω αυτό που μου λέτε.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Ξέρω για τα σκουπίδια, ας πούμε, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αλλά για αυτό που μου λέτε.
1: Άκουσα κάποια δύο που αξιολογούν την ανάπτυξη. Έχουμε 1,8 ανάπτυξη εφέτος, 1,8 ανάπτυξη. Εδώ Κέρκυρα, στα πιο βαριά τουριστικά μέρη, παίρνει και καλό τουρισμό και καλά σπίτια και σε καλές παραλίες, θέλεις πρακτέρ να κυκλοφορείς στους δρόμους. Πρακτέρ. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, μάλλον μου είναι το εξής. Βλέπω για την ακρίβεια. Αυτά που βλέπουμε τώρα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Έχεις υπόψη να γίνει κανένα βαρύ lockdown επικοινωνιακό τροποδοσίας και να σταματήσουν τρένα, φορτηγά και τέτοια.
0: Όχι.
1: Η Ελλάδα για πόσο καιρό έχει εφοδία.
0: Α, να γίνει κάτι. Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά και γιατί να γίνει κάτι τόσο βαρύ που περιγράφεται. Γιατί να γίνει κάτι τόσο βαρύ που περιγράφεται.
1: Γιατί εύχομαι να βγω τρελός και ψεύτης, έτσι. Πλησιάζει η ώρα που δεν υπάρχει ούτε από το μυαλό σου ούτε από φαντασία. Θα σου περάσει από το μυαλό τι πρόκειται να γίνει με την τροφοδοσία. Η Ελλάδα είναι κάτω από τη βάση, κάτω από το μηδέν, στον πρωτογενή τομέα. Από την Ελλάδα έχει τα λεμόνια, το χρυσάφι, και τώρα μας φέρουν μια σεντιλίνη λεμόνια από την Αργεντινή. Υπάρχει στην Αθήνα λεμόνι χωρίο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Πάντως γενικά και εγώ εισαγόμενα βρίσκω. Τώρα στη λαϊκή μπορεί να βρεις, φαντάζομαι. Εγώ δεν πηγαίνω στη λαϊκή για να μην ειλικρινείς.
1: Άκουσα και κάτι άλλο. Ένας στους τρεις οδηγούς πήρε στα τρένα, στα τραμ και τέτοια, έχουν χάσει το δίπλωμά τους, διότι τους έχει γίνει το μυαλό κουρκούτι από το τηλέφωνο.
0: Αυτό δεν το έχω δει, εγώ δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρει.
0: Όχι.
1: Τι λέω ψέματα.
0: Όχι, δεν λέω ότι λέτε ψέματα. Απλά δεν έχει τύχει εγώ να δω τέτοια είδηση, δεν την ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου. Εγώ έχω ραδιόφωνο. Πολλά χρόνια, λοιπόν. Και ένα άλλο. Εκείνο που συγχάθηκα προχθές ήταν. Εκλείσανε όλου του δρόμου στην Αθήνα για να πάει ο Κοσμάκη στην αναβίση. Τη συγκέντρωση του ΚΚΚ. Τα λεπεντόπαιδα, οι φελοί δημοσιογράφοι ούτε καν δείξανε τίποτα. Τίποτα. Λέμε τώρα, κουβέντα κάνουμε.
0: Καλά, δεν κλείσανε και ιδιαίτερα δρόμους. Μη φανταστείτε.
1: Για το Ολυμπιακό Στάδιο μιλάμε.
0: Ναι, δεν κλείσανε.
1: Δεν κλείσανε.
0: Όχι.
1: Από τότε εγώ στον ύπνο μου.
0: Δεν ξέρω τι είδατε, γιατί εγώ πήγα και πήρα το γιο μου που είχε πάει κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με την παρέα του και δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Ούτε με κλειστούς δρόμους. Εντάξει, είχε λίγο κίνηση, αλλά λογικό σε μια μεγάλη συναυλία να έχει κίνηση. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικά αυτά τα κλείνουμε τους δρόμους και τέτοια. Εγώ πάντως δεν τα είδα.
1: Τα κλείνουνε. Όταν ήρθε η Κίμπερλι και η κυκλοφόρηση για ασφάλεια, τα κλείσανε.
0: Άλλο η Γκυλφόιλ είναι άλλο πράγμα. Αυτή ρίχνουν και κυβερνήσεις. Δεν είναι άλλο πράγμα.
1: Όταν ήρθε ο δολοφόνος ο Ζελεύσκι που τον παρουσιάσανε και στη Βουλή. Τα κλείσανε. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Με ποιο δικαίωμα να μου κλείσει μετά το δρόμο, γιατί δεν περάσει.
0: Καλά, εντάξει. Έχει δικαίωμα να κλείσει το δρόμο για λόγους ασφάλειας. Μην λέτε. Μπορεί να κρίνει ότι θα κλείσει το δρόμο. Δεν απαγορεύεται.
1: Σοβαρό πρόσωπο φέρει το πλήρω.
0: Δεν είναι το σοβαρό. Το σοβαρό για εσάς που δεν είναι, για την πολιτεία είναι.
1: Α, για την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Καλά κρασιά.
0: Καλά κρασιά.
1: Εγώ προσωπικά τώρα που σου μιλάω μετά από τη θεραπεία που έκανα, είμαι πολύ καλύτερα. Το έχω αλλάξει η ρότα. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν μου καίγεται καρφί, δεν με απασχολεί.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Κατάλαβε σου λέω τώρα.
0: Κατάλαβα τι μιλάτε.
1: Δεν αγχώνομαι για τίποτα.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, ξέρεις στην Αθήνα κανένα κέντρο λήφτη να πάω να κάνω ότι ένα
0: γύρω
1: να
0: πάω
1: νεοδερό.
0: Δεν, αυτά δεν επιτρέπονται.
1: Α, δεν επιτρέπονται.
0: Τώρα θα τους πιάσουν όλους τώρα.
1: Τώρα, κατά κρασιά μετά από 50 χρόνια, θα αποκαλούνταν όλοι. Τι στο γύρω είναι. Ο Κοσμάκης, αγαπητέ Μάνο, δεν πρόκειται να συγκινηθεί. Θα συγκινηθεί πότε όταν έρθει ο κόμπος το ξένει και θα είναι πολύ αργά. Εγώ αυτό προβλέπω. Βλέπω τώρα κάτι παιδιά που είναι ξενοδοχοπάλι. Το πρώτο μέλημά του που σκολλάνε από το ξενοδοχείο, ξέρεις τι κάνουνε.
0: Τι κάνουνε.
1: Πάνε να πάρουν ένα καινούριο iPhone που κάνει 1000 ευρώ. Τα μισά λεφτά τα τρώνε στα τηλέφωνα.
0: Αν το καινούριο iPhone δεν κάνει 1000, κάνει 2000.
1: Δεν με απασχολεί. Εγώ έχω τηλέφωνο με
0: 2000. Όχι, το λέω απλά.
1: Καντερπίλια. Που έχει πέσει και σε δόλα σε δύο φορές.
0: Μια χαρά. Ξέρει και κολλήνει.
1: Εμένα δεν με παρακίνησε ούτε το ίντερνετ, ούτε το TikTok, ούτε το σύστημα. Εμένα προσωπικά είμαι παλιά σκοπή, δεν με ενδιαφέρει. Ας με πάρουνε, ας μην με κάνουν συμπέθρο. Δεν με απασχολεί το θέμα, δεν παρασύρωμαι εγώ από την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Τώρα πηγαίνω για ψάρωμα κάπου. Για καλά κρασιά.
0: Καλά κάνεις.
1: Λοιπόν. Έτσι που λες, κύριε Λευτέρη, στο κουμπού την πόρτα ρίξει γυροβοβίδα, δεν ξυπνήσει κανένας. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, κύριε Δημήτρη.
1: Το φάκελο δεν κάνει αντίστοιχο για 100 κιλά βάρος, αν έχει μυαλό. Για να δει λίγο χαραμάδα από το καπάκι του βαρελιού που θα κλείσουν τον κόσμο μέσα. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Μυρμηδόνας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Είναι απολαυστικός ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, τον ακούω χρόνια. Εντάξει, λοιπόν, έκανα σηκώτη, νέο σηκώτη, με την καλή έννοια να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Πάντα τέτοια. Πάντα έτσι ήταν.
0: Και έτσι είναι πάντα, ναι.
2: Και τώρα μπορώ να πω, όπως το είπε και μόνος του, επειδή τα, όπως το είπε, δεν δίνω λέει σημασία τώρα, όπως το είπε.
0: Ναι, το γυρίσει στην τρέλα ακόμα πιο πολύ. Φράβο. Καλά κάνει. Εντάξει.
2: Τώρα φαίνεται η διαφορά. Ήταν που ήταν απολαυστικός, τώρα έχει γίνει επί 10. Φαίνεται αυτό που είπε. Φαίνεται. Λοιπόν, έκανα σηκώτια. Κάθε φράση που λέγει γέλαγα. Δεν ξέρω, επειδή ήταν ανοιχτή γραμμή, ακουγόταν μέσα στον ηχοσύστημα.
0: Όχι.
2: Γιατί άμα ακούγατε τα γέλια μου θα
0: είχατε... Εντάξει, καλό είναι, άμα γελάτε καλό είναι.
2: Ναι, να γελάς με την
0: αυτό
2: έννοια...
0: Αυτό είναι το ζητούμενο να...
2: Δικαίω, αυθόρμητο, πώς το λένε, αυτό που περιγράφω, όχι τα γνωστά που λέμε τα ειρωνικά και τέτοια, τίποτα. Ναι, ναι. Ωραίο γέλιο γνήσιο. Με αυτά που λέγει και ο τρόπος που τα λέει, ήταν καλά ο άνθρωπος. Αγρότης, δεν μας έχει πει ότι
0: είναι. Ναι, αγρότης είναι ο άνθρωπος. Παραγωγός. Είναι όμως κάνει και ξυλογλυπτική, από ό,τι ξέρω. Από ό,τι μας έχει πει δηλαδή.
2: Είπε πάει και για ψάρεμα που και πού. Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, τώρα εντάξει, αποσυντονίστηκα, όχι από τον κύριο Δημήτρη, γενικά άλλα ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σημερώνει 29, ξημέρωση 29, πάμε, μπήκαμε 29.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, δεν τον ήξερα αυτόν τον Άγιο μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια, είναι του Αγίου, ο τόνος είναι στη Λίγουσα, Άγιος Κυριακός. Κυριάκος, δηλαδή ο Κυριακός, τον λένε Άγιος Κυριακός, ο Αναχωρητής.
0: Ούτε εγώ τον έχω ξανά, τώρα από εσάς θα ακούω.
2: Λοιπόν, οι κυρίες που λέγονται Κυριακές γιορτάζουν Ιούλιο, 7 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Η Αγία Κυριακή.
0: Η Αγία Κυριακή, ναι.
2: Ναι, μεγαλομάρτης, 21 ετών μαρτύρης. Ήταν εκεί του 3ου αιώνα μετά Χριστόν η Αγία Κυριακή, 270 τόσο. Λοιπόν, ενώ εδώ τώρα ο Άγιος Κυριακός,
0: ναι,
2: είναι στο 448, έζησε 109 χρόνια, δηλαδή πήγε μέχρι το 550.
0: Α, μάλιστα.
2: Ήταν από την Κόρινθο, ήταν από ιερατική οικογένεια, είχε δηλαδή συγγενείς που ήταν ιερείς, είχε θείο που ήταν επίσκοπος στην Κόρινθο, την εποχή που είπαμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Και πήγε στην Παλαιστίνη και μόνασε και άφησε εποχή. Δεν τον ήξερα. Τυχαία μου συστήθηκε ένας άνθρωπος
0: ως Κυριακός.
2: Ως Κυριακός, ναι. Ναι, γνωριμία πριν από κάνα δύο χρόνια και τον ρώτησα δύο πραγματάκια. Κάτι ήξερε να πει και ο άνθρωπος για το όνομά του. Μετά πήγα το ψάξα και από κάθε χρόνο έχω πει... Έχω έννοια πότε θα έρθει 29 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πήγα σήμερα, με έφερε ο δρόμος σήμερα στον Άγιο Αντώνιο, στο μετρό, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Περιστέρι, δεν είναι Περιστέρι. Λοιπόν, εκεί είναι ο ναός, ο Μητροπολιτικός ναός, Αγίου Αντωνίου και Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι.
2: Ο ναός είναι εκεί. Και μπήκα μέσα να ανάψω ένα κέρι. Και επειδή ήταν η ώρα που πλησίαζε ο Εσπερινός, είχαν βγάλει την εικόνα που είναι για σήμερα, του Αγίου Κυριακού λοιπόν. Και σκύβοντας να φυρίσω την εικόνα, βλέπω που είχε και ένα λιτάριο στο χέρι του ξεδιπλωμένο με δύο φρασούλες, τρεις, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Που έχουν κάποιοι Άγιοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που χαρακτηρίζει δηλαδή τον Άγιο, κάτι που έχει πει, ναι, κάτι που έχει γράψει.
0: Κάτι που αφορά το βίο του, ναι.
2: Που αφορά το βίο του ακριβώς. Και συγκλονίστηκε.
0: Για πείτε.
2: Έλεγε επιλέξει. Ιδιαζευκτικό, έτσι. Ή φεύγον φεύγε. Φεύγον με το χ. Ή φεύγον φεύγε και μετά προστακτική. Ή φεύγον φεύγε. Ή εμπέζον, έμπεζε. τον μάταιον και απατεώνα κόσμο. Αναχωρητής ήταν. Δηλαδή μπήκε στην έρημο της Παλαιστίνης και όσο τον πλησίαζαν λέει οι άνθρωποι, τόσο πιο βαθιά στην έρημο πήγαινε.
0: Ναι.
2: Για να, αυτό που λέμε, φεύγον φεύγε. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό τον χαρακτηρίζει αυτό που σας είπα τώρα. Μπορεί να το είχε πει, να το δίδασκε, ξέρω εγώ, να το είχε γράψει ή κάποιοι που τον... ή κάποιοι που γράψαν το βίο του να το συνοψίσαν έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και πήγα να ψάξω λίγο εκεί τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Βρήκα, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω, σας άρεσε αυτό τώρα.
0: Ναι.
2: Λέει, φεύγον φεύγε αποτελεί την υπέρτατη προτροπή του μοναχισμού για φυγή από τα εγκόσμια, εντάξει. Δεν σημαίνει δειλία, αλλά τη συνειδητή απομάκρυνση από τους πειρασμούς, τη ματαιοδοξία και το θόρυβο της καθημερινότητας. Με σκοπό την έβρεση της εσωτερικής ειρήνης και της ένωση με το Θεό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα το εμπέζον έμπαιζε. Εμπέζον με το χ ενεργητική και το έμπαιζε δηλαδή προστακτική.
0: Ναι.
2: Τον μάταιο και απατεώνα κόσμο. Ο Άγιος Κυριακός έβλεπε τις υποσχέσεις του κόσμου, πλούτο, δόξα, απολαύσεις, ως μια μεγάλη απάτη και ψευδέστηση. Μάτιος κόσμος, αυτό λέει το μάτιος κόσμος. Το να εμπέζει κανείς τον κόσμο σημαίνει ότι περιφρονεί τις σιρήνες του, δεν παίρνει στα σοβαρά τις εφήμερες τιμές του και επιλέγει να ζει σαν ξένος σε εισαγωγικά επί της γης. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω, ελπίζω και οι ακροατές και οι ακροάτρες τώρα να τους άρεσε αυτό που τους είπα.
0: Ενδιαφέρον.
2: Ναι, όσοι είναι Κυριάκοι λοιπόν, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα οι κυρίες είναι 7 Ιουλίου και οι Κυριάκοι οι άντρες είναι σήμερα
0: 29 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι. Θα μου πεις τώρα Μυρμηδόνα, αυτά είχες να μας πεις.
0: Τι είπα να πει.
2: Εντάξει, είχα να πω για τον Άγιο Κυριακό τον αναχωρητή. Πολλούς Αγίους αγαπάω, καθένας δεν έχει μερικούς αγαπημένους Αγίους. Όλοι δεν έχουμε από κανένα δυο αγαπημένους, ρε παιδί μου. Έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους μου. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω το εξής. Κατά τύχη ζούμε, έτσι, συμφωνούμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, συμφωνήσαμε.
0: Από τύχη.
2: Κατά τύχη, ναι. Από τύχη, ναι. Να σας πω γιατί. Τώρα, με αυτό που γίνεται, την έκρηξη. Το σκέφτεστε, το έλεγα σε μια φίλη και μας πιάσανε τα γέλια με την έννοια... νευρικό γέλιο, καταλάβατε. Ναι. Λέω, φαντάζεσαι, τους λέω, γιατί εκεί είναι η στάση Ακρόπολης κοντά. Με το μετρό, ρε παιδί μου, δεν κατεβαίνεις εκεί, η Μακρυγιάννη εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Η οδός, πώς λέγεται εκεί πέρα, Διονυσίου Αεροπαγίτου, έτσι δεν είναι εκεί τριγύρω.
0: Ναι, το κοντά είναι.
2: Ναι.
0: Καλά, πολύ κοντά δεν είναι η Διονυσίου Αεροπαγίτου, ναι, εντάξει.
2: Ναι, 200 μέτρα από εκεί που είναι η έκρηξη θα είναι, τόσο. Ωραία. Παίρνεις που λέει ο λόγος, περπατάς, ας πούμε, πεζόδρομοι είναι εκεί όλα, κάνεις τη βόλτα σου. Το φαντάζεις, λέω, να έχει πάρει κάποιος ένα σουβλάκι για βόλτα και να περνάει απ' έξω και να γίνεται έκρηξη και να τον παίρνουν τα
0: γιατί θα όποιος ήταν έξω σκοτωνόταν. Δεν είδατε και στην αρχή οι τρεις γυναίκες που, νομίζω γυναίκες ήταν και τρεις, που μεταφέρθηκαν τραυματισμένες.
2: Ναι.
0: Από τα γύρω.
2: Ναι. Βέβαια ακούστηκαν διάφορα. Ακούστηκαν διάφορα ότι στην αρχή είπαν ότι μπορεί να ήταν στόχος η ηλικιωμένη κυρία. Μετά είπαν ότι μπορεί να ήταν...
0: Τι στόχος, από πού...
2: Λέγανε κάτι τέτοια.
0: Αχ,
2: λέω εγώ ότι ακούστηκε. Η κυρία ήταν παντρεμένη με έναν Βρετανό κύριο.
0: Μεγάλοι άνθρωποι.
2: Οι μεγάλοι άνθρωποι, Ελληνίδα η μία, η κυρία, Βρετανός ο σύζυγος.
0: Η γυναίκα, η ηλικιωμένη, ναι. Ήταν Ελληνίδα, ο σύζυγός της Βρετανός. Και ζούσαν χρόνια εκεί.
2: Ναι. Και είπαν, στην αρχή βγήκανε κάποιοι και είπαν ότι στόχος ήταν η κυρία αυτή.
0: Καλά.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Μετά τα άλλα τα τέσσερα τα παιδιά, τα πιο νέα, οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής. Τα δύο ήταν αδέρφια, ένα κορίτσι, ένα αγόρι,
0: Αμερικανοί πολίτες ήταν όλοι.
2: Αμερικανοί πολίτες ήταν, μου φαίνεται και η κυρία είχε, και η ηλικιωμένη μου φαίνεται είχε και αυτή διαβατήριο Αμερικανικό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Μου φαίνεται όλοι είχαν Αμερικανικά διαβατήρια. Απλά λέω, ο γνήσιος Αμερικάνος ήταν ένας από τους τέσσερις πιο νέους. Ο White Anglo-Saxon Protestant που λέμε, ο WASP. Οι υπόλοιποι ήταν από διάφορα. Είπαμε, αλβανικής καταγωγής, Ελληνίδα, Βρετανός, όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, το τι έγινε εκεί, ακόμα δεν έχει βγει πόρισμα κανονικό, όχι.
0: Όχι.
2: Γι' αυτό σας λέω. Κατατύχει. Λοιπόν, ζούμε. Πολλά γίνονται, ρε παιδί μου, απότομα. Λοιπόν, έβγαλε η Κομισιόν, λέει, πάλι προτροπή. 27 χώρες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσουν να κάνουν οικονομία, να γίνονται οικονομίες, λέει, περικριστό δημόσιο φωτισμό. Καταλάβατε τώρα, έρχονται σκοτάδια. Λοιπόν, για να εξοικονομηθούν.
0: Για να εξοικονομηθούν πόροι για ενέργεια και τέτοια.
2: Ναι, ναι, για να εξοικονομηθεί εν όψη του χειμώνα σου επερχόμενου.
0: Αυτό, ναι, να σβήνουν τα φώτα στους δρόμους, να μην βλέπουμε που πηγαίνουν.
2: Γι' αυτό σας λέω. Να δούμε πολλά. Να πέσει κρύο. Μετά θα λένε σβήστε τα φώτα και στο σπίτι, θα λένε σιγά-σιγά.
0: Αυτό, εντάξει, δεν μπορούν, αλλά το έχει να πέσει κρύο, θα δούμε την τιμή.
2: Ναι.
0: Εγώ εθαλομίχλη βλέπω πολύ να έχει.
2: Εθαλομίχλη, τι εννοείτε δηλαδή?
0: Ότι θα καίμε ό,τι βρούμε.
2: Α, μπράβο, θα ρίχνουν πάλι στα τζάκια, ναι, μπράβο. Κοντραπλάκια, ό,τι βρούμε.
0: Ξύλωσα προχθές ένα έπιπλο παλιό που είχε πάρει και υγρασία που είχαμε έξω. Τι αν το πετάξεις, θα το κόψουμε λωρίδες, να το ρίξουμε μέσα.
2: Σαγιονάρες, ναι, ό,τι να είναι, ναι. Λοιπόν, οι Γερμανοί μας πιάσαν στο βρυσίδι πάλι.
0: Όχι, εντάξει, build τώρα.
2: Κάτι λέγατε εκεί με τον κύριο.
0: Για τους να, ναι, ότι είναι η ομάδα Νάνος. Εντάξει, τώρα η build.
2: 1-0 χάσανε. 1-0.
0: Ναι, 1-0.
2: Και το φέρνουν τόσο πολύ βαρέως, δηλαδή.
0: Εντάξει, και στην έδρα τους. Και το πρώτο παιχνίδι του Κλόπ στην έδρα τους.
2: Να μην ήταν αδιάφοροι, να ήταν σοβαροί, να παίζανε.
0: Όχι, σοβαροί ήταν, αλλά ήμασταν και εμείς πολύ σοβαροί.
2: Ωραία. Δεν κακό.
0: Όχι, βέβαια.
2: Να μάθουν να χάνουν και κάτι.
0: Εξάλλου, γι' αυτό βλέπουμε τα αθλήματα, γι' αυτό τα παρακολουθούμε, γιατί έχουν μέσα και το στοιχείο της αβεβαιότητας και της αγωνίας. Άμα ξέραμε πάντα ποιος θα κερδίσει,
2: βέβαια,
0: δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον.
2: Όταν υπάρχει και κάποια έκπληξη, είναι μένει και στη μνήμη μας.
0: Βέβαια. Βέβαια, και αν είναι και υπέρμαση έκπληξη, ακόμα καλύτερα.
2: Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, την κυρία Λευκή, την αγάπη μου. Το γενικό, σε όλους δηλαδή, ναι. Αλλά την κυρία Λευκή, ξέρετε, έχουμε αδυναμίες.
0: Ναι, ναι.
2: Τι άλλο, ο κύριος που του είπε, ο Αυγολέμονος, είναι καλύτερα.
0: Καλύτερα είναι, ναι.
2: Άμα ακούει, περαστικά, ρε Αυγολέμονε, να σε καλά κραταγερά, να πούμε κι εσύ. Γενικά όλοι οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατάσταση αναρρώνουν το να τ' άλλο, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να πάρουν λίγο τα πάνω τους.
0: Σωστό.
2: Αυτά, αν
0: αυτά. Τα σκούρασα. Καθόλου. Καλό ξημέρωμα, Μερμηδόνα, να είστε καλά.
2: Επίσης και τα χρόνια, πώς το λένε, τις ευχές μας τους εορτάζονται.
0: Ναι, και μου είχε στείλει εδώ και η κυρία Μαρία ένα μήνυμα. Όταν βαπτίστηκε ο γιος μου Κυριάκος, ο ιερέας μας είπε ότι θα τον γιορτάζετε στις 29 Σεπτεμβρίου και όχι της Αγίας Κυριακής. Ενδιαφέροντα όλα, είπε ο Μυρμηδόνας, έμαθα το βίο του Αγίου Κυριακού, έστω και εν περιλήψη. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Έπιασε τόπο.
0: Είδατε.
2: Να χαίρετε και το γιο του. Λοιπόν, έπιασε τόπο. Λοιπόν,
0: βέβαια, γιορτάζει και ο γιος της.
2: Τη βοήθεια του Αγίου να έχουμε σήμερα όλοι. Λοιπόν, έτσι που αλήθεια το εννοώ. Δηλαδή, το πρωί που ξυπνάω, κάνω το σταυρό μου. Παλιά δεν τα έκανα αυτά. Τώρα φαντάσου τι ζούμε. Κάνω το σταυρό μου, λέω ευχαριστώ Θεέ μου που ξύπνησα. Καλά, πιστεύω το κάνουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Εντάξει, εγώ δεν το έκανα.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό το πρωί και το βράδυ που βγάλαμε τη μέρα και βασικά που ξυπνήσαμε είναι το θέμα.
2: Ναι, μπράβο, αυτό λέω. Έφτασα σε σημείο να λέω ευχαριστώ Θεέ μου που ξύπνησα. Εγώ ενώ δεν το έκανα, φανταστείτε, για να έχουμε φτάσει σε τέτοια κατάσταση, γι' αυτό σας λέω κατά τύχη ζούμε και πλέον λέμε και ευχαριστώ Θεέ μου που μας ξημέρωσες μια ακόμα μέρα. Διότι δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ισχύει.
2: Λοιπόν, οπότε τη βοήθεια των Αγίων να έχουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Σας λέω, θα περπατάμε στον δρόμο και γίνονται διάφορα. Πέφτουν σοβάδες από μπαλκόνια, χτυπαξίλο. Έχουν γίνει αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν,
0: και μπαλκόνι ολόκληρο έχει πέσει, κομμάτι δηλαδή.
2: Λοιπόν, πολυκατοικίες πέσανε τις προάλλες. Δεν έπεσε πολυκατοικία ολόκληρη τις προάλλες?
0: Όχι, λοιπόν, στα Πετράλωνα. Έχει λίγο καιρό. Και άμα δεν φτιάχνει και ο Δήμος ή η πολιτεία το σχολείο τη στέγη, έρχεται ο Χριστιαρής και δίνει λεφτά. Γίνεται και αυτό.
2: Δεν λέμε υπερβολές πλέον. Αυτά είναι μέρος της καθημερινότητας.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Γι' αυτό λέω ότι λοιπόν, το σταυρό μας να κάνουμε όλοι πριν βγούμε. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και να ματήχει ο Θεός καλά και να γίνει.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας. Σε πολύ σύντομη διακοπή, ένα λεπτό, ο κύριος Σωκράτης αμέσως από την Κόρινθο.
3: Radio Prefesa 93.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
7: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
6: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
6: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
7: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
6: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057, www.quadra.gr.
7: Το μέλλον στο σπίτι σας.
8: Έχει το ένα παρεκκλήσιο στην ανατολική είσοδο του περίβολου του Αποστόλου Παύλου, που είναι ο καθεδρικός ναός της Κορίνθου. Να, μια πληροφορία για σήμερα.
0: Ναι.
8: Και όσο αφορά το περιστατικό που μας ανέφερε ο κύριος Δημήτρης, το οποίο δηλώνω και θαυμαστής και ο παθός, μου αρέσει ο αυθεντικός τρόπος που εκφράζεται. Μας μίλησε για ένα περιστατικό του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Εθναρχικού Ανιψιού κ. Λιάπη, ο οποίος επειδή προφανώς τα οικονομικά του δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά, είχε καταθέσει τις πινακίδες για το πολυτελείες αυτοκίνητό του, και είχε τις είχε αντικαταστήσει, για να μην πληρώνει βέβαια τα τέλη, και τις είχε αντικαταστήσει με πλαστές πινακίδες, όπου κατελήφθη από όργανα της τροχέας και χρειάστηκε να αποδεχθεί ότι είχε προβεί σε αυτή την πράξη. Κάτι που δυστυχώς του στήχησε την πολιτική του καριέρα μετέπειτα. Και το άλλο περιστατικό είναι αυτό που μάλλον εσείς θυμάστε, ότι δεν φορούσε ζώνη.
0: Ο Καραμαλής δεν φορούσε ζώνη.
8: Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέως.
0: Ναι, ναι, ο πρώην υπουργός.
8: Ήταν
0: ναι. Και είχε νομίζω μαζί του και την την κυρία Βόζενμπεργκ, ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Με κάποιον ήταν.
8: Κυρία Βόζενμπεργκ.
0: Νομίζω.
8: Βέβαια. Ναι. Όπου βέβαια δεν του στήχησε. Με την κυρία Βόζενμπεργκ ήταν.
0: Ναι, είχε βάλει.
8: Καλή στιγμή, έτσι ήταν.
0: Ναι, είχε βάλει εκεί στο. Στη θηρίδα που μπαίνει αυτό που και ασφαλίζει η ζώνη, είχε βάλει αυτό που πουλάνε και κακώς βέβαια το πουλάνε, που βάζει για να μην χτυπάει ο συναγερμός του αυτοκίνητου.
8: Ναι, γιατί εντάξει, ήταν και υπουργός μεταφορών, οπότε δεν Δεν το χρειαζόταν. Προφανώς την ίδια
0: ασφάλεια. Μου στείλανε τώρα εδώ δύο ακροατές.
8: Θα πήγαινε προς πίσω όπου πήγαινε και αυτός δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Ναι, μου στείλανε δύο ακροατές τώρα ότι ο κύριος Λιάπης είχε παραβιάσει stop. Γράφει και το. Εντάξει, το αυτοκίνητο.
8: Είχε καταθέσει τις πινακίδες.
0: Ναι, είχαν παραδοθεί.
8: Για να μην πληρώνει τα τέλη
0: κυκλοφορίας. Ναι, και στη θέση τους είχαν τοποθετηθεί καθιστές. Φοβερό.
8: Ναι.
0: Και ήταν και υπουργός, είχε χρηματίσει υπουργός μεταφορών παλαιότερα.
8: Αυτός πρόκειται για πρώην υπουργός. Είχε χρηματίσει.
0: Ναι.
8: Βέβαια, αυτού του στήχησε την πολιτική του καριέρα, όπως θυμόμαστε, δεν ξαναεξελέγει. Κάτι που δεν συνέβη με τον άλλο, τον Καραμαλή, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο του Αχιλλέως, ο οποίος είχε αυτή την ατυχία με τα Τέμπη και του στήχησε την πολιτική του καριέρα. Όχι, βέβαια, γιατί είχε και πρώτος βουλευτής με διαφορά.
0: Ναι, μιλάμε ατυχία.
8: Στις αίρες, όπως ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ήταν ατυχία.
8: Όχι, όχι. Εσείς αντιλαμβάνεστε τον τρόπο
0: κατάλαβα
8: που το εκφράζω,
0: ναι,
8: μάλλον το έχετε καταλάβει.
0: Ναι, το κατάλαβα.
8: Ότι δεν του στήχησε στην πολιτική του καριέρα.
0: Δεν ξέρω τελικώς αν του στήχησε.
8: Και είχε αυτή την τεράστια πολιτική ατυχία.
0: Ναι, δεν ξέρω αν του στήχησε.
8: Βγήκε πρώτος με διαφορά στις ΣΕΡΕΣ από ότι.
0: Ναι, βγήκε πρώτος, αλλά δεν ξέρω.
8: Αυτό θα το δείξει το μέλλον, βέβαια.
0: Ξέρετε τι γίνεται.
8: Όπου βέβαια δεν του τύχησε. Με την κυρία Βόζεμπερκ ήταν.
0: Ναι, είχε βάλει.
8: Καθαρή στιγμή, έτσι ήταν.
0: Ναι, είχε βάλει στη θηρίδα που μπαίνει το αυτό που και ασφαλίζει η ζώνη. Είχε βάλει αυτό που πουλάνε και. Κακώς βέβαια το πουλάνε. Που βάζει για να μην χτυπάει ο συναγερμός
8: του αυτοκινήτου. Ναι, γιατί εντάξει, ήταν και υπουργή. Ήταν και υπουργός μεταφορών, οπότε δεν το χρειαζόταν. Άλλωστε, προφανώς την ίδια
0: ασφάλεια. Μου στείλανε τώρα εδώ δύο ακροατές.
8: Θα πήγαινε προς πίσω όπου πήγαινε και αυτός δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Ναι, μου στείλανε δύο ακροατές τώρα ότι ο κύριος Λιάπης είχε παραβιάσει stop. Γράφει και το. Εντάξει, το αυτοκίνητο.
8: Είχε καταθέσει τις πινακίδες.
0: Ναι, είχαν παραδοθεί.
8: Για να μην πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας.
0: Και στη θέση τους είχαν τοποθετηθεί καθιστές. Φοβερό.
8: Ναι.
0: Και ήταν και υπουργός, είχε χρηματίσει υπουργός μεταφορών παλαιότερα.
8: Αυτός πρόκειται για πρώην υπουργός. Είχε χρηματίσει.
0: Ναι.
8: Βέβαια, αυτού του στήχησε την πολιτική του καριέρα, όπως θυμόμαστε, δεν ξαναεξελέγει. Κάτι που δεν συνέβη με τον άλλο, τον Καραμαλή, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο του Αχιλλέως, ο οποίος είχε αυτή την ατυχία με τα Τέμπη και του στήχησε την πολιτική του καριέρα. Όχι, βέβαια, γιατί είχε πρώτος βουλευτής με διαφορά.
0: Ναι, μιλάμε ατυχία.
8: Στις αίρες, όπως ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ήταν ατυχία.
8: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Εσείς αντιλαμβάνεστε τον τρόπο
0: κατάλαβα
8: που το εκφράζω,
0: ναι,
8: μάλλον το έχετε καταλάβει.
0: Ναι, το κατάλαβα.
8: Ότι δεν του στήχησε στην πολιτική του καριέρα.

0: παραβιάσει stop. Γράφει και το. Εντάξει, το αυτοκίνητο.
1: Είχε καταθέσει τις πινακίδες.
0: Ναι, είχαν παραδοθεί.
1: Για να μην πληρώνει τα κυκλοφορία.
0: Ναι, και στη θέση του είχαν τοποθετηθεί καθιστές. Φοβερό.
1: Ναι.
0: Και ήταν και υπουργός, είχε χρηματίσει υπουργός μεταφορών παλαιότερα.
1: Αυτός πρόκειται για πρώην υπουργός. Είχε χρηματίσει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτού του στήχησε την πολιτική του καριέρα, όπως θυμόμαστε, δεν ξανά εξελέγει. Κάτι που δεν συνέβη με τον άλλο, τον Καραμαλή, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο του Αχιλλέως, ο οποίος είχε αυτή την ατυχία με τα Τέμπη και του στήχησε την πολιτική του καριέρα. Όχι, βέβαια, γιατί είχε και πρώτος βουλευτής με διαφορά.
0: Ναι, μιλάμε ατυχία.
1: Στις αίρες, όπως ξέρουμε.
0: Ναι, δεν ήταν ατυχία αυτό.
1: Όχι,
0: ήταν,
1: όχι. Ναι. Εσείς αντιλαμβάνεστε τον τρόπο
0: κατάλαβα
1: που το εκφράζω,
0: ναι,
1: μάλλον το έχετε καταλάβει.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ότι δεν του στήχησε στην πολιτική του καριέρα.
0: Αυτό το μικρό παράπτωμα. Δεν ξέρω τελικώς αν του στήχησε.
1: Και είχε αυτή την τεράστια πολιτική ατυχία.
0: Ναι, δεν ξέρω αν του στήχησε.
1: Βγήκε πρώτος με διαφορά στις ΣΕΡΕΣ από ότι θυμάστε.
0: Ναι, βγήκε πρώτος, αλλά δεν ξέρω.
1: Αυτό θα το δείξει το μέλλον, βέβαια.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Οι άνθρωποι.
1: Θα το δείξει το μέλλον,
0: όλοι,
1: αυτό θεωρώ. Αυτό θα φανεί στο μέλλον.
0: Νομίζω ότι όλοι μας τώρα, κακά τα ψέματα, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε προφανώς για να περνάμε καλά, για να περνάμε με άνεση, να έχουμε υγεία. Αλλά έχουμε και την υστεροφημία μας στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δηλαδή. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν θα ήθελε να συζητάνε το όνομά του για κάτι, λέω εγώ τώρα, αρνητικό. Και για κάτι δηλαδή αυτού του είδους, έτσι. Νομίζω. Εκτός αν είσαι ασυνείδητος, οπότε δεν...
1: Εξαρτάται από το τι θέση έχουμε.
0: Ναι, εκτός λέω, δεν ξέρω, σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο. Εκτός αν είσαι ασυνείδητος, οπότε δεν σε νοιάζει.
1: Ένα εκατομμύριο το 100 μαζί σας.
0: Δεν σε νοιάζει, αν είσαι ασυνείδητος. Σας λέω καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι, άρα μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε ερμηνεία θέλουμε, έτσι, ανάλογα με την περίσταση ή το πόσο συμπαθούμε τους συγκεκριμένους. Επίσης, μια χαρακτηριστική εικόνα που είχα χθες, εμφανίζομαι εικόνες των προηγούμενων ομιλητών ως ώρας και λέω λοιπόν στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, όπως πολλοί από εμάς, παρακολούθησα τον αγώνα από την αρχή, από τους εθνικούς ύμνους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν ανακρούεται ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας, έχουμε τον κάμεραμαν ο οποίος δείχνει έναν προς ένα τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Όπου για να φτάσουμε στον πρώτο λευκό παίχτη, περάσαμε γύρω στους 8. 8 έγχρωμους. Και εκεί έκανα μια εικόνα
0: των Ολυμπιακών
1: Αγώνων του 1936.
0: Το σκέφτηκα και εγώ εκείνη τη στιγμή. Ότι που τους έβλεπα
1: ο Αδόλφος θα είχε αποχωρήσει ήδη.
0: Θα είχε κάνει χαρακίρι.
1: Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, εννοείται.
0: Όχι, καλά, λίμαν. Οι
1: άνθρωποι, μια χαρά να είναι καλά, να έχουν την υγεία τους, να παίζουν και να εκπροσωπούν τη χώρα τους. Γιατί όλοι πρέπει να. Ο καθένας μας, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χώρα του.
0: Από εννοείται, ποιανέ, όχι, εγώ το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό λέω ήταν το καλό της αποικιοκρατίας.
0: Εγώ το σκέφτηκα, λέω, εκείνη τη στιγμή. Στη λογική του ότι πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μέσα σε περίπου 80 χρόνια. Γιατί για τόσο μιλάμε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι δηλαδή πολλά βήματα μπροστά.
1: Βέβαια, εντάξει. Αυτό που...
0: Λέτε.
1: Διαπιστώσαμε βέβαια ότι λίγα έχουν αλλάξει όσο αφορά την θεώρηση των με πολλά εισαγωγικά καθαρών Γερμανών σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι η δήλωση της Bild, ας πούμε, ότι ο ποδοσφαιρικός νάνος έφερε σε δύσκολη θέση ούτε καν να πει τη Γερμανία, γιατί αν έλεγε η Γερμανία θα ήταν πολύ υποτιμητικό, είπε τον προπονητή της Γερμανίας. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν 80 χρόνια, ναι, μεν έχει αλλάξει ο κόσμος, αλλά μπορεί και να μην έχει αλλάξει τόσο πολύ.
0: Εντάξει, η κριτική τώρα στον Γκλοπ θα επικεντρωθεί στην παρούσα φάση. Γιατί ο Γκλοπ είναι που πάει να φτιάξει τη Νέα Γερμανία.
1: Λέω όμως ότι η έκφραση, μόνο η διατύπωση μάλλον,

0: έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό Νάνο σε σχέση με τον,
1: με τον Γκλοκ,
0: όπου δεν υπάρχει πουθενά Γερμανία.
1: Ναι, ο τίτλος αυτός.
0: Καταλάβατε τι.
1: Ναι, ο τίτλος είναι ιντριγκαδόρικος. Είναι τίτλος «Αγόρασέ με». Απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο
0: αυτό
1: κοινό.
0: Αυτό που προσπαθώ να... βεβαίως. Είναι αυτό που σας είπα προηγούμενα, ότι ένα κομμάτι μεγάλο της Γερμανίας κάποιοι από αυτούς, όπως είδαμε και όλες τις πρόσφατες εκλογές, είναι διάκειται νοσταλγικά. Ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι, νοσταλγία.
0: Σε κάποια τάση, σε κάποιο παρελθόν.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι νοσταλγία ή είναι στροφή διαμαρτυρίας. Με την οποία δεν συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ αυτό να το ξέρω.
0: Δεν ενδεχόμενα, ναι.
1: Γιατί και στην Ελλάδα...
0: Όταν... Αυτό και στην Ιταλία.
1: Ναι, όχι, και στην Ελλάδα όταν βγήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Με περίπου 400.000 ψήφους.
0: Σωστά.
1: Δεν ήταν 400.000 ακροδεξιοί, φασίστες, ναζιστές. Ήταν η πλειονότητα των ψηφοφόρων. Ήταν άνθρωποι που εγώ πιστεύω ότι εξαπατήθηκαν και ιδελεάστηκαν με διάφορες κινήσεις της Χρυσής Αυγής. Το ποσοστό της Χρυσής Αυγής ούτε έχει αστείο, δεν είναι αυτό.
0: Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ναι. Και ήθελα πάλι να σας πω, ο λόγος που πήρα το θάρρος να τηλεφωνήσω ήταν ο εξής. Μπήκα στα social και διάβασα την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μια ενθουσιασμένη ανακοίνωση, ενθουσιώδη ανακοίνωση που λέει ότι είμαστε έτοιμοι όλοι οι εθελοντές για να είμαστε στην συναυλία της Άννας Βύση και το τμήμα, το νοσηλευτικό τμήμα του Ελευθερού Σταυρού θα βρίσκεται εκεί για όποιους ανθρώπους μας χρειαστούν. Και όντως ήταν εκεί και πράγματι δεν ξέρω αν χρειάστηκαν ή δεν χρειάστηκαν. Το δικό μου ερώτημα και το καταθέτω και όλα σαν ερώτημα είναι το εξής. Από ό,τι ξέρουμε οι περισσότεροι, ο Ελευθερός Σταυρός είναι μια οργάνωση εθελοντική, εθελοντών, ή έχω κάνει λάθος?
1: Είναι, ναι. Στηρίζεται στον εθελοντισμό, εν πάση περιπτώσει.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Στηρίζεται, ή τουλάχιστον είναι. Εντάξει. Ναι. Λέω λοιπόν ότι.
1: Σε όλες τις μεγάλες. Σε όλες τις μεγάλες.
0: Στην συναυλία της Άννας Βύση, προφανώς.
1: Σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις συνδράμει.
0: Ναι. Ναι, το σκεπτικό μου είναι το. Βεβαίως και πολύ καλά κάνουν. Και γιατί το λέω αυτό? Λέω λοιπόν, μάλλον αυτή η λαμπρή εθελοντική οργάνωση, και το θέτω ως ερώτημα γιατί δεν το ξέρω πραγματικά, γι' αυτό και...
1: Τι, για πείτε.
0: Αυτό είναι ένα διάβημα απόγνωσης, για να καταλάβω και εγώ τι γίνεται. Λέω λοιπόν, είναι αυτή μια κίνηση συνδρομής στους επιχειρηματίες που έχουν τα λεφτά τους για να πάει καλά μια συναυλία? Αν θα θέλετε να τελειώσω.
1: Ναι,
0: το σκεπτικό μου, όχι, να μην το τελειώσω.
1: Όχι, ναι, να το τελειώσετε.
0: Να το τελειώσω.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και λέω λοιπόν, είναι μια γενναιόδορη συνδρομή μιας εθελοντικής οργάνωσης σε επιχειρηματίες και χορηγούς που τρέχουν μια εκδήλωση, γλιτώνοντάς τους από το να προσλάβουν επαγγελματίες της υγειονομικού τομέα και φύλαξης, έτσι ώστε να προκύψουν κάποια καλύτερα έσοδα για τους εμπλεκόμενους. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, μάλιστα έχει τύχει, από κουτσομπολίστικη διάθεση, άντε να το εξομολογηθώ και αυτό, να δω φωτογραφίες γνωστών μου που είναι εθελοντές στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτοί έχουν περάσει καταπληκτικά εκεί με διάφορο selfie με τον κόσμο, με τους κι αν είναι τυχεροί να έρθουν και πιο κοντά στον καλλιτέχνη και αυτά. να κάνω μια τολμηρή, ένα τολμηρό χαρακτηρισμό, όπως θα τους έλεγα εγώ. Ή όχι καλύτερα.
1: Δεν ξέρω τι εννοείται όταν λέτε τολμηρό χαρακτηρισμό.
0: Να μην το πω καλύτερα.
1: Εσείς ξέρετε, δεν μου έρχεται όχι, κάτι στο μυαλό.
0: Ένα χαρακτηρισμό είναι κάποιες φορές. Έχουμε πάει σε μια συναυλία με την κόρη μου, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να πάω να δούμε τους UB40. Όπου μέσα είδαμε και πάρα πολλούς. Πριν από τρία χρόνια, τέσσερα ήταν. Ναι. Είχαν έρθει στην πλατεία νερού.
1: Ναι.
0: Είδαμε πάρα πολλούς ερυθροσταυρίτες.
1: Ναι.
0: Και λέω, κοίταξε να δεις. Η καλύτερη ποζεράδε που υπάρχει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι αυτός που.
1: Ναι, ξέρω, κατάλαβα. Δεν είναι. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι τα καλά
0: του. Δεν είναι φυσικά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν το καλό και να βοηθήσουν.
1: Κοιτάξτε, είναι. Όχι, μισό λεπτό. Όχι. Δεν είναι αυτό που πείτε. Είναι τα καλά του επαγγέλματος και τα κακά του επαγγέλματος.
0: Εγώ το θέτω σε ερώτημα. Έχω
1: γι' αυτό σας απαντώ. Σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις, είτε είναι μουσικές, είτε είναι αθλητικές, είτε είναι πολιτικές, είτε εγώ δεν ξέρω τι είναι. Πολιτιστικές δηλαδή κτλ. Πρέπει να υπάρχει και σταθμός του ΕΚΑΒ.
0: Σε συλλόγους και σε σωματεία θα έπρεπε να πηγαίνουν.
1: Ναι, υπάρχει λέω και σταθμός.
0: Αυτοί είναι οι επαγγελματίες της υγειονομικής κάλυψης, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει και σταθμός του ΕΚΑΒ. Με την ίδια λογική θα μπορούσατε να πείτε γιατί να έχει σταθμό του ΕΚΑΒ και να μην έχει ιδιωτικό ασθενοφόρο. Γιατί ο σταθμός του ΕΚΑΒ είναι αυτός ο οποίος έχει το εξειδικευμένο προσωπικό και.
0: Βέβαια. Με αυτή τη λογική σας το λέω.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη λογική
1: όταν
0: σας
1: μία,
0: το λέω.
1: Όταν μία. Όταν...
0: Γιατί εγώ που είμαι επιχειρηματίας.
1: Γιατί στα γήπεδα μέχρι και ακόμα και τώρα πέραν των security υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις.
0: Δεν έτσι. Υπάρχουν πια.
1: Τι λέτε.
0: Δεν πηγαίνει αστυνομία. Μόνο εάν συμβεί κάποια εκτροπό.
1: Είναι απ' έξω.
0: Ξέρω ότι είναι απ' έξω. Ποια... υποχρεούνται.
1: Ναι, είναι απ' έξω και πια δεν μπαίνουν μέσα διότι δεν υπάρχει ανταλλαγή. Τι. Μπαίνουν και μέσα. Μπαίνουν και μέσα. Αλλά πια δεν μπαίνουν τόσο μέσα γιατί δεν υπάρχει. Απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών. Απ' έξω, δείτε τι γίνεται σε κάποια γήπεδα. Χαμό.
0: Έχω την εντύπωση ότι. Ναι, συγγνώμη.
1: Απ' έξω, αστυνομία
0: έχω
1: υπάρχει.
0: Έχω την εντύπωση ότι οι ομάδες, οι επαγγελματικές ομάδες, ναι, απ' έξω έχω δει. Αυτό έχει να κάνει με επαγγελματική. Μάλλον οι αστυνομικοί είναι επαγγελματίες. Μάλλον.
1: Είναι.
0: Οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Δεν πληρώνονται για να, για να φυλάνε.
0: Οι ομάδες, από ό,τι γνωρίζω, πληρώνονται για να τους στείλει η υπηρεσία τους να πάνε εκεί. Μήπως με τον φόβο εκτρόπων. Για τον φόβο εκτρόπων.
1: Όχι για μόνο αυτό για τον φόβο, για τη διαφύλαξη της τάξης.
0: Στο εσωτερικό, αν δεν έχω κάνει λάθος.
1: Αν γίνει κάτι.
0: Για τον φόβο.
1: Όχι. Αν γίνει κάτι, η αστυνομία θα μπει. Αν γίνει κάτι μέσα σε γήπεδο, η αστυνομία θα μπει.
0: Θα παρέμει η αστυνομία.
1: Βέβαια.
0: Που είναι οι επαγγελματίες.
1: Βέβαια.
0: Είναι επαγγελματίες.
1: Είναι. Ναι, τι το συζητάμε.
0: Και λέω λοιπόν ότι στο εσωτερικό έχουμε δει. Στο εσωτερικό των γηπέδων έχουμε δει τα παιδιά με τα κίτρινα γυλαίκα.
1: Τα παιδιά με τα κίτρινα γυλαίκα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Τις ομάδες τους οποίους τους πληρώνουν.
1: Δεν έχουν αρμοδιότητα να κάνουν τίποτα, ούτε δικαιοδοσία. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν.
0: Και δεν έχουν. Βεβαίως δεν έχουν δικαιοδοσία για να κάνουν αστυνομικό έργο.
1: Άρα.
0: Φυσικά όχι. Είναι όμως, ας πούμε, ότι είναι security. Είναι security.
1: Ας πούμε, δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι security.
0: Υπάρχει κάποια security ποτέ που θα μπορούσε να έχει. Έτσι γράφουν τουλάχιστον αυτό.
1: Τι πράγμα. Τι.
0: Ή γράφουν steward, ξέρω εγώ, κάπως απάνω.
1: Τι.
0: Επίσης, αυτοί που είναι με τα κίτρινα γυλαίκα,
1: ναι.
0: Έχω προσέξει, γράφει πίσω στο πίσω μέρος του γυλαίκου, ναι. Γράφει steward, ναι. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Σαν security πάντως, κάτι τέτοιο γράφει. Το έχω δει τώρα, μιλάμε τώρα για Champions League που γράφει πίσω steward.
1: Ναι, δεν έχω καταλάβει τι συζητάμε.
0: Που σημαίνει συνοδός, υπηρέτη.
1: Ναι, τι συζητάμε δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, θα επανέλθω. Εγώ συγγνώμη, εγώ το. Ναι, συζητάμε το ότι να γυρίσω στο αρχικό που είπα.
1: Είπατε για τον Ερυθρό Σταυρό και σας απάντησα. Ο Ερυθρός Σταυρός καλώς κάνει και βρίσκεται εκεί. Απολύτως. Πρέπει να βρίσκεται
0: αυτό. Εντάξει, μου έφυγε και εμένα η απορία.
1: Ναι, πρέπει να βρίσκεται εκεί.
0: Το έκαναν περισσότερο για να.
1: Αυτή είναι η δουλειά του Ερυθρού Σταυρού, μεταξύ άλλων είναι και αυτή.
0: Άρα είναι προτιμότερο να βρίσκεται ο Ερυθρός Σταυρός. Είναι προτιμότερο να βρίσκεται ο Ερυθρός Σταυρός από το να προσλάβει ο επιχειρηματίας.
1: Γιατί το βάζετε. Όχι, το έχετε λάθος. Το έχετε λάθος, κύριε Σοκράτη. Το έχετε λάθος στο μυαλό σας.
0: Εντάξει.
1: Το έχετε λάθος στο μυαλό σας. Σε μία δημόσια εκδήλωση, εντάξει, ακόμα και αν έχει. Σε μία δημόσια εκδήλωση, ακόμα και αν έχει εισιτήριο, έχει μερίδιο ευθύνης και η πολιτεία.
0: Ναι.
1: Πάει και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αμέτωχη η πολιτεία.
0: Αυτό η πολιτεία έχει μερίδιο. Η πολιτεία εκφράζεται και είναι, συμπεριλαμβάνεται και τους, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.
1: Γιατί δεν είναι μέρος της πολιτείας του Ερυθρού Σταυρός. Τι είναι?
0: Όλοι είμαστε μέλη της πολιτείας. Όλοι είμαστε μέρη της πολιτείας.
1: Για τον Ερυθρό Σταυρό μιλάμε τώρα.
0: Όλοι μας.
1: Το ΕΚΑΒ είναι μέρος της πολιτείας.
0: Όχι, εσείς είμαστε.
1: Το ΕΚΑΒ είναι μέρος της πολιτείας. Η αστυνομία είναι μέρος της πολιτείας.
0: Είναι όργανο.
1: Όχι, όργανο είναι το μπουζούκι.
0: Είναι όργανο.
1: Όργανο είναι το μπουζούκι. Δεν είναι ούτε ο αστυνομικός ούτε το ΕΚΑΒ. Μα τώρα δεν είναι κουβέντα αυτή. Είναι όργανο, τι πάει να πει είναι όργανο.
0: Όχι.
1: Εσείς αν σας συμβεί κάτι, καλείτε όργανα.
0: Η αστυνομία.
1: Αν σας συμβεί κάτι, θα καλέσετε όργανο.
0: Συγγνώμη. Θα καλέσω κάποιον αρμόδιο που είναι η
1: όργανο.
0: Αστυνομία ή το ΕΚΑΒ, αν μου έχει συμβεί.
1: Ναι, δεν είναι όργανα, το ΕΚΑΒ είναι και αστυνομία.
0: Δεν θα καλούσα, ας πούμε. Λέω, επιτρέψτε μου να πω, είναι εργαλεία. Εργαλεία, σας
1: εργαλεία, τι, το ακόμα χειρότερα.
0: Τι πάνε εσείς μια ερμηνεία.
1: Ο αστυνομικός είναι αστυνομικός. Ο νοσηλευτής είναι νοσηλευτής. Ο εκαβίτης είναι εκαβίτης. Και ο ερυθροσταυρίτης είναι ερυθροσταυρίτης.
0: Ναι.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Άρα λοιπόν, για να βάλουμε ένα.
1: Να βάλουμε μια τελεία, γιατί περιμένει η κυρία Μαύρη.
0: Είναι πολύ σωστό που οι ερυθροσταυρίτες. Ζητώ χίλια συγγνώμη που την καθυστερώ. Καταθέτω και τη συμπάθειά μου.
1: Έλατε.
0: Και σε εσάς που με ακούτε τόση ώρα.
1: Ναι, να σας πω, πολύ καλά κάνουν και οι ερυθροσταυρίτες και πρέπει εμένα. Καθόλου δυσκολή. Καμία δύσκολη θέση. Σας απαντώ ευθέως από πριν σας έχω απαντήσει. Και πολύ καλά κάνουν, πρέπει να είναι εκεί.
0: Η εμπειρία σας είναι τέτοια που δεν θα έρθει.
1: Δεν είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα κοινής λογικής.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι, τι εμπειρία.
0: Οπότε βρήκαμε ποιο είναι το σωστό.
1: Ευχαριστώ κύριε Σοκράτη, καλό βράδυ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Okay. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τη λύση που δώσατε.
1: Καλό βράδυ, δεν έδωσα καμία λύση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Τι να κάνω κύριε Παύλο. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις συναυλίες και εκεί που έχει μεγάλη συνάφρηση κόσμου. Σαφώς ο Ερυθρός Σταυρός πηγαίνει, γιατί μπορεί να δράσει μέσα στον κόσμο καλύτερα και αν κάποιος συνάνθρωπός μας έχει πρόβλημα, τον μεταφέρει εκεί στα κέντρα τα υγειονομικά που είναι απ' έξω το ασθενοφόρο ή ιδιωτικά ασθενοφόρα ή του ΕΚΑΒ.
1: Ναι, υπάρχουν και ιδιωτικά.
2: Ναι, αλλά
1: υπάρχει πάντα και σταθμός
2: του ΕΚΑΒ,
1: ο οποίος είναι stand-by εάν χρειαστεί κάτι.
2: Να χρειαστεί,
1: Ναι, γιατί έχει στείλει εδώ Μπάμπης τώρα ένα μήνυμα. Είμαι μέλος εθελοντικής ομάδας που πάμε σε μεγάλες συναυλίες στο ΑΚΑ. Δεν υπάρχει ΚΑΒ, υπάρχουν ιδιωτικά ασθενοφορεία που οργανώνει, δεν μπορεί να πάρει δημοσίους υπαλλήλους ούτε για φύλαξη ούτε για πρώτες βοήθειες.
2: Όχι, όμως το ΑΚΑ, παραδείγματος χάρη, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ο χώρος και έχει και τμήμα και αστυνομίες και λοιπά, όλα αυτά. Έχει λοιπόν ένα σχεδιασμό που είναι. Το ΕΚΑΒ, τα ιδιωτικά ασθενοφόρα, ο Ερυθρός Σταυρός που μπορεί να είναι πιο εύκολο στον κόσμο μέσα ανασταθμούς που έχει,
1: στις
2: κερκίδες και διασπορά, και φέρνουν τον αυτόν που έχει το πρόβλημα
1: ο
2: στο ασθενοφόρο.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός υπήρχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και υπάρχει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.
2: Μα τώρα πλάκα, στο Μαραθώνιο της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, είσαι μεγάλα τέτοια event.
1: Και το ΕΚΑΒ το ξέρω ότι έχει σταθμό. Προφανώς ο σταθμός δεν καλείται από τον διοργανωτή. Είναι μέσα,
2: είναι στα, μέσα μέτρα, στα μέτρα που βγάζει η αστυνομία για τέτοιες καταστάσεις.
1: Και η πυροσβεστική.
2: Όπως και η πυροσβεστική. Δηλαδή, εγώ στην Ευρωλίγκα, εδώ που έγινε, είχε πυροσβεστική. Είχε την αστυνομία. Εννοείται. Που είχε πρωταρχικό ρόλο.
1: Εννοείται.
2: Είχε τους εθελοντές, τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού. Συν του security κλπ.
1: Γιατί μιλάμε για συνάθρηση πολλών πολιτών.
2: Συνάθρηση
1: πολλών
2: πολλοί κόσμου. Μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Επίσης, η νομοθεσία στην Ελλάδα, μην βάζετε στο μυαλό σας security που βλέπετε στα γήπεδα στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία. Άλλη νομοθεσία έχει στην Αυστρία ο security που ρίχνει και δύο φάπες. Να το πω εγώ απλά.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει security.
2: Στην Ελλάδα ο security είναι βοηθητικός, συνεργάσιμος σε θέματα ασφαλείας με την αστυνομία. Στα παιχνίδια του Champions League ή του Europa, όπου πηγαίνουν και φύλαφλοι των άλλων ομάδων, όπως ο ΙΑΕΚ με τελευταία, με ποιον έπαιξε, με την Λεύσκη και άλλη με άλλη, ποια ήταν που κέρδισε. Και είχε 2.000 φιλάθλους, την ΛΑΣΚ δεν είχε,
1: ναι.
2: Αυστριακούς. Εντάξει, πάνω στην εξέδρα, όπως κοιτάνε το γήπεδο αριστερά, πάνω που ήταν οι φύλαφλοι των Αυστριακών, αριστερά-δεξιά έχει φραγμούς με δημιουργίες φραγμούς.
1: Mm.
2: Εντάξει, διότι αν δείτε στη Γαλλία που γίνεται ο κακός χαμός από επεισόδια και πάνε και φύλαφλοι και των δύο ομάδων, τι να κάνουν οι security, κρύβονται την ώρα που γίνεται αυτό και προσπαθεί να μπει η αστυνομία κατόπιν εορτής. Λοιπόν, όταν υπάρχει συνάθρηση.
1: Δεν θα προλάβει να αναπνεύσει.
2: Όταν υπάρχει συνάθρηση, είναι λογικό. Να υπάρχει και αστυνομία και security και όλα τα μέτρα, γιατί μετά αν δεν γίνουν αυτά θα λέμε όλοι αυτοί εδώ που είναι το ΕΚΑΒ,
1: ναι,
2: που είναι
1: θα
2: η πυροσβεστική.
1: Ναι, και θα βγει κάποιος και θα πει, α κοίτα, ο ιδιώτης, ναι, δεν πλήρωσε.
2: Ναι,
1: διότι
2: εντάξει, δεν είναι, είναι κάποια πράγματα.
1: Πρώτα απ' όλα για να κάνει την αυλή έχει πάρει άδεια.
2: Φυσικά.
1: Έχουν συζητήσει
2: τη
1: μέρα, την ώρα, εισόδους, εξόδους.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει,
2: είναι ένα σχέδιο.
1: Πρωτόκολλα ασφαλείας.
2: Πρωτόκολλα ασφαλείας, ένα σχέδιο.
1: Ασχέτως το αντιρούνται.
2: Ναι, και ανάλογα φυσικά και την εγκατάσταση.
1: Καλά,
2: πολύ μεγάλη σημασία έχει και η εγκατάσταση.
1: Ανοιχτό κλειστό κτλ.
2: Ανοιχτό κλειστό κλπ. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι.
1: Έχει μία ερώτηση εδώ ο Μάρκος από την Ελβετία.
2: Ότι.
1: Η πεθερά μου λείπε σήμερα, καλή κουβέντα για μένα και έκπληκτος τη ρώτησα. Πεθερά, μήπως χάπνισες κανένα μπάφο.
2: Ναι.
1: Τι πιστεύεις ότι έχει συμβεί.
2: Εντάξει, τώρα η πεθερά του κυρίου έχει πρόβλημα. Ας το κοιτάξει. Όχι εμείς, εγώ δεν μπορώ να το κοιτάξω την πεθερά του κυρίου. Ας το κοιτάξει.
1: Λοιπόν, στη συναυλία των Coldplay, μας λέει ο Μπάμπης, μου έτυχε έμφραγμα. Τον πήγα στον ιατρικό σταθμό και μετά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
2: Είναι.
1: Στον εθελοντή.
2: Ναι, ο εθελοντής όμως δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι εθελοντές που έχουν πάρει έτσι μια πιστοποίηση. Έχουν πάρει συγκεκριμένη πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό ή από τις εθελοντικές ομάδες. Μπορούν να δράσουν σαν διασώστες. Αυτό, ναι, γιατί.
1: Δεν μπήκε εθελοντής για να πηγαίνει να βλέπει συναυλίες.
2: Ναι, προφανώς. Εντάξει, είναι μια. Όπως επίσης και στο ποδόσφαιρο, στο Champions League υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Όταν λοιπόν σε ένα γήπεδο έχει 5.000 από τους άλλους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας. Και έχει και κάποιους, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι ομάδες αυτές.
2: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να έρθει η Παρτιζάν, σου λέω εγώ, στο Καραϊσκάκι.
1: Οι ομάδες αυτές των διασωστών έχουν ιατρικό kit μαζί τους. Που αποτελείται μέχρι και, και από απεινιδωτή.
2: Έχουν. Πάρα πολλά έχουν. Για τους εθελοντές και του ιατρικού συστήματος.
1: Δηλαδή, έχουν ιατρικό kit πάνω τους, το οποίο έχει μαζί τους, το οποίο έχει και ένεση αδρεναλίνης, έχει και ένεση για αλλεργία, έχει χίλια δύο πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, για την πρώτη βοήθεια που θα δώσουν μέχρι να.
2: Να το μεταφέρουν στο σταθμό.
1: Να
2: τρελαθούμε
1: τώρα.
2: Εντάξει, γι' αυτό είναι πολύ. Και είναι λογικό όταν έχει μια συναυλία 50 και 60 και 100.000, είναι λογικό. Να γίνονται αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι τους κάλυψα όλα
1: γιατί
2: τα.
1: Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν συμβεί κάτι, η αστυνομία είναι αυτή που θα την πληρώσει.
2: Όχι μόνο η αστυνομία, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒΟ.
1: Η αστυνομία ενός άρχουσα τάξη που βγάζει το συνολικό σχεδιασμό.
2: Γιατί υπάρχει και η νομοθεσία που λέει ότι την ευθύνη την έχει η αστυνομία σε τέτοιες εκδηλώσεις στο τέλος της βραδιάς.
1: Εντάξει,
2: γι' αυτό. Είναι λίγο τα πράγματα, μην τα βλέπουμε έτσι όλα.
1: Συμφωνώ πολύ.
2: Πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση. Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο, να το πω έτσι εγώ, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Μία η ώρα. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά.
3: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία. Radio Preveza 90,3.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
5: Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι. Το εκάβλιο ερθρό σταυρό σε αστυνομία δεν πάνε για τη συναυλία, πάνε για τον κόσμο. Ναι, προφανώς. Ξενομερίτη, γεια σου, ξενομερίτη μου. Όχι, δεν είναι υπάλληλοι των διοργανωτών, είναι το του καλλιτέχνη. Αλλά έχουν το... την έννοια, όπως λες. Δεν είναι... δεν... την ευθύνη. Για να μην συμβεί κάτι με τον κόσμο. Κυρία Μαύρα, από την Ανελίουπολη, ελάτε. Κυρία Μαύρα. Για καλέστε, κυρία Δέσποινα, την κυρία Μαύρα, γιατί κουράστηκε, βαρέθηκε, δεν ξέρω. Απ' την άλλη λέει... Λοιπόν, ναι, Γιάννη, κάτσε τώρα, επειδή το είχα βρει. Λοιπόν... Λοιπόν... Ο Γιώργος Αυτιάς ψήφισε μια ευρύτερη ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούσε τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές για τη σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων. Όχι δηλαδή για έντομα στα τρόφιμα, θα σας διαβάσω. Ορισμένοι Έλληνες Ευρωβουλευτές, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Αυτιάς, καταγράφηκαν να υπερψηφίζουν διατάξεις που αφορούσαν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα νέας γενιάς και τις υποχρεώσεις σήμανσής τους. Στο διαδίκτυο και σε διάφορες αναρτήσεις, η συγκεκριμένη ψηφοφορία για τα μεταλλαγμένα τσουβαλιάστηκε και παρουσιάστηκε λανθασμένο σε έγκριση για έντομα, σκουλίκια και τεχνητό κρέας χωρίς αναγραφή στις ετικέτες. Η πραγματικότητα για τα έντομα, η γκρίζα για την κυκλοφορία συγκεκριμένων εντόμων όπως ο λευροσκόλικας ή ο γρύλος, ως καινοφανή τρόφιμα, novel foods, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δοθεί σταδιακά από το 2021. Επιπλέον, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει αυστηρά την αναγραφή των εντόμων με την επιστημονική και την κοινή τους ονομασία στις ετικέτες των προϊόντων για λόγους αλλεργιών. Το 2026, το Μάρτιο, οι εφημερίδες γράφουν ότι τα εδόδημα έντομα μπορεί να είναι ένα από τα σύγχρονα διατροφικά θέματα και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα, με αφορμή τη δημιουργία μονάδας και στην Ελλάδα, όπου μονάδας εκτροφής και καθετοποιημένης παραγωγής εδόδημων εντόμων με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση. Σε αυτή τη φάρμα, λέει, όπως έχουν αναφέρει υπεύθυνοι, έχουν επιλεγεί δύο είδη εντόμων, το τενέμπριο μόλιτορ, κίτρινος αλευροσκόλικας, και το αχέτα ντομέστικους, κοινός γρύλος.

0: Ο κύριος Αυτιάς δεν ψήφισε για τα έντομα, ψήφισε για το, πώς το είπα, για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τη σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων. Εντάξει, είμαστε Γιάννη τώρα. Εντάξει, είμαστε. Φαντάζομαι. Τα μηνύματα που διαβάζω, τα διαβάζω επειδή θέλω να τα διαβάσω. Επειδή μου φαίνονται και έξυπνα και αστεία ή σε ορισμένες περιπτώσεις επειδή θεωρώ ότι είναι μηνύματα που πρέπει να διαβαστούν. Όταν θα έρθεις Γιάννη να κάνεις εσύ εκπομπή, θα διαβάζεις τα μηνύματα όπως θες εσύ. Η κυρία Μαύρα, ελάτε.
1: Καλημέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κυρία Μαύρα.
1: Από πού να αρχίσω, λέει.
0: Δεν ξέρω, από πού θέλετε.
1: Για να κρατηθώ. Θεέ μου, τι να πω. Όταν τελειώνει η μέρα λέμε δόξα τω Θεώ. Άμα λέμε, λέει κύριε Παρδάλη, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ πολύ καλό, γιατί δοξάζουμε, ευχαριστούμε τω Θεώ. Γιατί στην αρχή της ημέρας λέμε, κύριε, που λένε και οι γέροντες, κύριε μόνοι σου Χριστέ, ελέησόν με κύριε, ναι, και μετά στο τέλος της ημέρας δόξα τω Θεώ. Και ο Θεός ευχαριστιέται πάρα πολύ με αυτό, τον δοξάζουμε από τα δεινά της ημέρας. Αχ, τα έντομα. Πάει και ο γρίλος. Αχ, απόψε άκουγα γρίλους εδώ στην εξοχή που είμαι στη Λιούπολη, που έχει μια ηρεμία, μια ησυχία. Τι διεστραμμένα μυαλά υπάρχουν σε αυτή την ανθρωπότητα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το λέω. Μα να κάνουμε τώρα να καταστρέφουν τα ζώα και να κάνουμε κατσαρίδες να τρώμε έντομα.
0: Κατσαρίδες δεν τρώμε.
1: Θα κάνουμε κατσαρίδες εργοστάσιο. Στην Ολλανδία, το εργοστάσιο που προσπαθούσε να φτιάξει ο Bill Gates, το καταστρέψανε. Η Ολλανδία έχει 80% την ατροφία. Ζει από την ατροφία. Και δεν είπα ότι αυτά που φτάνουν βέβαια εδώ, το κρέας της Ολλανδίας είναι το καλύτερο. Να προτιμάμε μικρά κρεοπολία και με επιφύλαξη. Καλύτερα λιγότερο κρέας παρά ποσότητα.
0: Κοιτάξτε, επειδή το κρέας είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είναι πολύ ιδιαίτερο... πώς το λένε, είναι πολύ ιδιαίτερο και όσον αφορά... την κατανάλωση του από εμάς.
1: Ναι.
0: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι καλό είναι ο καθένας να απευθύνεται εκεί όπου γνωρίζει ποια είναι η πηγή του κρέατος.
1: Ακριβώς, εμείς έχουμε και στην Λιούπολη και στα Ηλίσια που είναι η κόρη μου, έχουμε 2-3 κρεοπολία, είναι εγγύης, κύριε Παρδάλη, είναι εγγύης. Όσα έχουν απομείνει. Όσα έχουν αφήσει ακόμα, δηλαδή.
0: Εντάξει, κρεοπολία υπάρχουν.
1: Όσα έχουν αφήσει ζώα. Πόσα ζώα. Ναι, τετράποδα.
0: Τώρα δεν είδατε με τη φέτα που θα πάρει 1-2 ευρώ πάνω,
1: ναι.
0: Γιατί στην ελληνική αγορά δεν θα υπάρξει έλλειψη, αλλά η τιμή θα αυξηθεί γιατί μικρότερες ποσότητες και να δούμε τι θα γίνει με τα θέματα των εξαγωγών.
1: Όλα παίρνουν.
0: Που εγώ προσωπικά βλέπω ότι μάλλον θα κάνουν εξαγωγές και θα έχει έλλειψη εδώ. Πιο δύσκολο. Οι συμφωνίες του εξωτερικού πάνε πιο εύκολα. Πιο δύσκολα.
1: Όπως είναι. Εντάξει, δεν έχει σχέση με τα τρόφιμα, αλλά με την υγεία, τα φάρμακα. Αλυσβερίσει. Πήγαινε, έλα τα φάρμακα στο εξωτερικό. Δηλαδή φάρμακα που δεν υπάρχουν, που υπάρχουν έλλειψη. Γιατί τα στέλνουν έξω. Να σκεφτείτε πέρυσι που ήμουν στην Ικαρία. 15 φαρμακεία στην Ικαρία δεν είχαν. Της φίλης μου, ο αδερφός της έπαιρνε το Eliquis, που είναι σοβαρό, είναι για το ζάχαρο, για την καρδιά, το χάπι αυτό, ούτε και στη Σάμου, ούτε και στην Ικαρία. 15 φαρμακεία. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και αυτό συνεχίζεται. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ που ζούμε. Πέρυσι, μπαίνοντας στο λεωφορείο, από Λιούπολη για να πάω Ηλίσια το 140, πήρε φωτιά μέσα στο Παγκράτη. Τρομάξαμε να βγούμε, ήταν από τα παλαιά. Έχουν αποσύρει, λίγα κυκλοφορούν τώρα, είναι τα ηλεκτρικά. Και αυτά είναι 20 ετίας βέβαια.
0: Ποια τα ηλεκτρικά?
1: Ναι. και δεκαετίας και εικοσαετίας.
0: Εικοσαετίας έχουν... δύσκολο μου φαίνεται.
1: Είναι μερικά. Είναι. Δυστυχώς. Οι οδηγοί τα λένε. Πήρε φωτιά, τρομάξαμε να κατεβούμε και λέω τι γίνεται, δηλαδή κατά τύχη ζούμε.
0: Πήρε φωτιά το λεωφορείο.
1: Ναι, ναι. Έβγαινε καπνός μπροστά από τον οδηγό μέχρι πίσω. Μισό λεπτό λέει να στρίψω, να πάμε στη στάση. Πεζή, αυτοκίνητα μπροστά, πίσω, μία έκρηξη. Εμείς μέσα και φύγαμε. Λοιπόν, στρέφοντας στο σπίτι μου, λέω τι γίνεται, είπα στον οδηγό στη Ηλιούπολη στο λεωφορείο. Ένα λέει, κυρία μου, αυτό είναι το σύστημα. Ακούστε τώρα απαντήσεις. Αν δεν σας αρέσει, λέει, να αλλάξετε χώρα.
0: Καλά, εσείς τον ρωτήσατε τι γίνεται, δεν το είπατε.
1: Ναι, τι να σας πω. Λέω, αντί να αλλάξει συμπεριφορά η χώρα, θα αλλάξω εγώ χώρα.
0: Ναι.
1: Τι να πω, όσοι είναι απομείναντες, γιατί όλοι οι νέοι έχουν φύγει. Λοιπόν, τι να αλλάξουμε χώρα. Το σχολείο που τελειώσανε τα εγγόνια μου, πάνε γυμνάσιο και λύκειο, στα Ηλίθια, 3 χρόνια, το ένα κτίριο από τα 2 που υπάρχει μέσα στον προαύλιο χώρο είναι ακατάλληλο για στέγας. Λοιπόν, στο άλλο κτίριο υπάρχουν παιδιά, δεν ξέρω ποιες τάξεις είναι, βγαίνουν στο προαύλιο με ένα σεισμό ή δεν ξέρω πώς έπεσε. Και κάποια από το Δήμο είπε, λέει, δεν θα πέσει από μέσα στο προαύλιο, θα πέσει απ' έξω. Δηλαδή θα σκοτώσει τους
0: απέξω. Συγγνώμη, αφού το ξέρουν, γιατί δεν το κλείνουν για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.
1: Στεγάζονται στο ένα κτίριο μόνο. Το άλλο είναι στο ίδιο προαύλιο, αλλά κενό. Λοιπόν, θα πέσει απ' έξω, θα σκοτώσει δηλαδή όσους περιμένουν. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αδέρφια.
0: Συγγνώμη, αυτό το λένε άνθρωποι του σχολείου.
1: Όχι, όχι. Από το Δήμο το είπε κάποιος. Αυτές τις απαντήσεις.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά θα πηγαίνα στην αστυνομία και θα έκανα καταγγελία.
1: Ξέρετε κύριε Παρδέ, αυτές τις απαντήσεις για να τις δώσει κανείς πρέπει... Δεν ξέρω τι πρέπει να έχεις.
0: Όχι, όχι, εγώ θα έκανα καταγγελία, διότι δεν μπορεί τώρα, τι συζητάμε τώρα για σε σχολείο, εγώ θα έκανα καταγγελία επί τόπου. Να ελεγχθεί όποιος το είπε και να ελεγχθεί και τι γίνεται με το θέμα της δόμησης και αν υπάρχει κίνδυνος.
1: Δεν στεγάζονται παιδιά, εμένα πηγαίνει η εγγονή μου.
0: Ναι, αλλά αν είναι στην αυλή όμως, αν είναι... στον ίδιο χώρο ένα κτίριο το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει λογική αυτό. Εκτός αν τους έχουν βάλει κάποιο διαχωριστικό και δεν μπορούν να το προσεγγίσουν, οπότε...
1: Όχι, είναι τόσο μικρός ο προάβλιος χώρος. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά, γιατί εδώ η Λιούπολη, τα σχολεία είναι του 70 και μετά 74. Εντάξει. Δεν ξέρω τι δίνουν στους Δήμους, τι χρήματα κλπ. Δεν θέλω να στοχοποιήσω, αλλά είχαμε ένα δήμαρχο 80 με 90 περίπου, ο οποίος απαλωτρίωσε με δικαστήρια πάρα πολλά οικόπεδα εδώ, που τα διεκδικούσαν κληρονόμοι του Νάστου, και έφτιαξε γύρω στα 15 σχολεία, τένις, γηπεδοτένις, κολυμπητήριο, τους Αγίους Αναργύρους, υπαίθριο άλσος μέσα με θεατράκι επιδαύριο που γίνονται εκδηλώσεις όλο τον Ιούλιο και όλο τον Σεπτέμβριο και συνεχίζουν όλοι οι δήμαρχοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο για την πόλη μας. Τελευταίος παιδικός σταθμός σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της Ηλιούπολης τελείωσε πριν 3 χρόνια. Αυτός ο αείμνηστος Δημήτρης Κιντής ήταν ένας δήμαρχος ο οποίος ήταν τόσο άνθρωπος, τόσο τίμιος και αυτά μένουν. Αρκεί να συντηρούνται βέβαια. Χρειάζονται συντήρηση αυτά γιατί και το γυμνάσιο και το λύκειο εδώ στη γειτονιά μας τελείωσε και η κόρη μου ωραία σχολεία κύριε Παρδάλη, προδιαγραφών. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θέλουν όμως συντήρηση. Θέλουν. και θέλει χρήματα να διαθέσουν. Όσο για τον εθελοντισμό, μακάρι σε όποιο τομέα μπορεί κανείς να είναι εθελοντής. Στην υγεία, εδώ σε εμάς, το καλοκαίρι, επάνω στο δάσος, το εναπομείναν. Ξέρετε πόσοι εθελοντές είναι. Πάρα πολύ. Είναι καλό. Αφού η πολιτεία δεν μπορεί να έχει επάρκεια σε άτομα που είναι σε τομείς πάρα πολύ κέριους, ας είναι οι εθελοντές. Κάνουν έργο. Παντού. Όσο για το ποδόσφαιρο, το παρακολούθησα και εγώ χτες. Μου άρεσε ο τερματοφύλακας της ομάδας, της εθνικής μας ομάδας.
0: Ο Τζολάκης, ναι.
1: Πολύ καλός ήταν. Βέβαια, νάνη της πολιτικής είναι αυτοί που καταστρέψανε την Ελλάδα, εντός και εκτός, και κυρίως οι Γερμανοί, οι οποίοι, έρχεται και Οκτώβρης, είμαστε από το κάτου πολέμου, η γενιά, η δική μου, οι γονείς μας ζήσανε, δεν ζούμε με αυτό, αλλά είναι δύσκολο να κάποια γεγονότα που υπήρξανε, είναι δύσκολο να τα σβήσουνε. Και βέβαια αυτά για συμφιλίωση των λαών και λοιπά, μάλλον εμείς κάνουμε πολλά βήματα. Πολλά. Και κάποιοι κανένα. Αντιθέτως πατάνε. Πατάνε γερά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Πατάνε. Όσο για τους Αγίους, ναι, εγώ έχω θεία μου, αδερφή της μητέρας μου, που ζει, είναι 97 χρονών, Κυριακούλα, στις 7 Ιουλίου. Και εμένα η προστάτηδά μου είναι η Αγία Καλλιόπη, κύριε Παρδάλη, είναι σπάνια και η Αγία Καλλιόπη. Είναι 8 Ιουνίου και υπάρχει παρεκκλήστη δίπλα από την Παναγία την Κανάλα, την Κύφνο. Ήταν μια μέρα πολύ σημαντική για μένα. Ήμουνα 22 χρονών. Ήμουνα ένα λεπτό και όμορφο κοριτσάκι. Δούλευα τότε στο πολυκατάστημα του Δραγώνα. Εκείνο το πρωινό έκανα καταμέτρηση στα γάντια. Με είχε στο τμήμα με τα δερμάτινα, τσάντες κλπ. Έσπασε το σκαμπό. Δεν ήμουνα βαρέων. Ήμουνα 53 κιλά. Λοιπόν, ήταν σάπιο το σκαμπό και έπεσα πάνω στην κρυστάλλινη βιτρίνα και δεν έπαθα ούτε μία αμυχή. Έπεσα, καθιστή, το σκαμπό έσπασε. Κρύσταλλο, επάνω, μέσα, δύο ράφια, μπροστά, πίσω, δεν έπαθα ούτε μία αμυχή. Εκείνη τη μέρα την κρατάω, είναι η Αγία Καλλιόπη. Πολύ σημαντική μέρα για μένα. Υπάρχουν και τα θαύματα. Δόξα τω Θεώ και να είμαστε καλά όλοι και υγιείς να αντέχουμε. Αυτά ήθελα.
0: Καλό βράδυ, κυρία Μαύρα, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Η κυρία Μαρία Χριστόδουλου πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα. Ελάτε, κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνη. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε την κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει, λέει, το πρώτο μέρος από το βίντεο της επίθεσης Χαμάς. Ναι, τα έχω δει τα περισσότερα. Όποιος καταφέρει να το δει χωρίς να ανακατευθεί και συνεχίσει να υποστηρίζει αυτά τα τέρατα, χρήζει ιατρικής φροντίδας. Δεν ξέρω κανέναν που να υποστηρίζει τη Χαμάς, Γιάννη. Οι κτηνοδίες της Χαμάς έχουν καταδικαστεί από όλους. Και αν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει κάνει, εντάξει, προφανώς έχει πρόβλημα. Δεν ισχύει, λέει ο κύριος Θοδωρής, αυτό που λέει η κυρία για το εργοστάσιο του Bill Gates στην Ολλανδία. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, την έχουμε την κυρία Κατερίνα. Ωραία. Λέει εδώ πέρα ότι για να μην ανησυχείτε δηλαδή, η εντομοφαγία περιλαμβάνει πάνω από 2.000 είδη εντόμων που καταναλώνονται από περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας. Ακρίδες γρίλι, σκαθάρια κάμπιες, μυρμήγκια και αυγά μυρμηγκιών. Και εννοείται κατσαρίδες και σκορπιοί. Στην Κίνα μάλιστα υπάρχει, λέει, ακόμα και ειδική φάρμα εκτροφής κατσαρίδων, όχι μόνο για την ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και για τη χρήση του στην παραδοσιακή ασιατική ιατρική. Είπαμε, στην Ευρώπη έχουμε οικιακό γρίλο και κίτρινο αλευροσκούλικο σε μορφή σκόνης αλεύρου, τα οποία μάλιστα είναι πολύ υψηλής πρωτεϊνικής αξίας σε σχέση με το κρέας, πλούσια σε υγιεινά λιπαρά ωμέγα 3 και ωμέγα 6 παρόμοια με αυτά των ψαριών, που δεν επιβαρύνουν το καρδιακιακό σύστημα όπως το κρέας. Δεν είναι πολύ καλύτερα από το κρέας, λένε, δεν ξέρω τι να σας πω. Και εξαιρετικές πηγές σιδήρου, ψευδαργύρου, ασβεστίου και βιταμινών του συμπλέγματος Β, ειδικά B12, ενώ το παραδοσιακό κρέας, λέει, είναι καλή πηγή σιδήρου και B12, αλλά υπολείπεται σε ασβέστιο. Και η απόφαση έχει ληφθεί, καθώς η εκτροφή εντόμων απαιτεί κλάσμα του νερού, της τροφής και του χώρου που χρειάζεται να μοσχάρει, ενώ παράγει ελάχιστα αέρια του θερμοκηπίου. Λογικό. Εννοώ για το χώρο. Έλατε, κυρία Κατερίνα.
2: Ναι, κύριε Παυλάλη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά. Μας τα λέτε αυτά τα πράγματα το βράδυ και επειδή εγώ...
0: Αγριεύεστε.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά τελευταία έχω γίνει και vegan.
0: Τι έχετε?
2: Έχω γίνει vegan.
0: Vegan, μάλιστα.
2: Δεν το κρέας και έχω να η κόρη μου, μαμά... Δεν κάνει, πρέπει να παίρνεις πρωτεΐνες.
0: Εντάξει, πρέπει να, το θέμα της υγείας σας θα πρέπει να το να συζητήσετε με έναν γιατρό, αν μπορείτε να μην τρώτε κρέας.
2: Ναι, μπορώ να τρώω κύρους καρπούς και τέτοια.
0: Καλά, πολλά πράγματα μπορείτε να τρώτε. Απλά αναλόγως των αναγκών που έχει ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εσείς μπορεί να είστε... να έχετε φοβερή υγεία και να μην αντιμετωπίζετε πρόβλημα, απλά πρέπει εγώ θα έλεγα να συμβουλευτείτε και ένα γιατρό για να κάνετε τόσο vegan διατροφή.
2: Ναι, τώρα εντάξει, εγώ σήμερα και γριεύω και εγώ με την κόρη μου, τα λέει τραγικά, μετά τι θα κάνεις, δεν θα μπορούμε να σε κοιτάξουμε και γίνεται τα άλλα, θα αρρωστήσεις.
0: Εντάξει, το να ανησυχεί το παιδί σας είναι ανθρώπινο, δεν είναι κακό.
2: Ναι.
0: Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε και ένα γιατρό που να μπορεί να σας πει, ας πούμε, αναλόγως της καταστάσεως της υγείας σας, αν μπορείτε να ακολουθήσετε μια τέτοια διατροφή.
2: Είναι και λόγω και συναισθηματική, κύριε Παρδάλη, τώρα με τα ζώα. Έχω αρχίσει και δεν μπορώ να... Δεν ξέρω, έχω καλά αλλάξει φιλοσοφία, δεν ξέρω τι... Τα λυπάμαι τα ζωάκια που παξιδικοστώ, δεν μπορώ.
0: Ναι, τόσα χρόνια όμως τα τρώγατε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχω αλλάξει τη φιλοσοφία, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το κοιτάξω κι αυτό, όπως
0: τύπου. Ναι, καλό θα ήταν να το κοιτάξω, για την υγεία σας πρώτα απ' όλα.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να προσθέτω, δεν λέω να ανατρώτε κρέας, έτσι. Αλλά...
2: Τρώω ψάρι, κύριε Παρτάνη.
0: Καλό είναι να τρώτε ψάρι.
2: Τρώω πολύ, έχω φάει πολύ ψάρι και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα ψάρι που είμαι, θα φάω και λίγο ψάρι.
0: Αλλά τώρα, να σας... μην σας βάλω εγώ τώρα τον προβληματισμό.
2: Τι?
0: Το ίδιο πράγμα δεν είναι το ψάρι?
2: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί δεν το πιω, αυτό δεν το πιάνουν, δεν το σκοτώνουν?
2: Ναι, αλλά εντάξει. Άλλο είναι το έβδο, δεν θα φτιάξει. Λοιπόν, περιμένω πάρα πολύ ώρα για να μιλήσω μαζί σας.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Δεν σας φέρνω τακτικά, βέβαια, σας ακούω, αλλά λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι, μ' αρέσει που μιλήσετε. Έχετε βέβαια τα προβλήματά σας, μιλάτε πάρα πολύ. Όπως ας πούμε στον κύριο Σοκράτη, για θέματα τα οποία πλατιάζουν την Παντάλη και ζητάνε να τετραγωνίζεται και τον κύκλο.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι καμιά φορά.
0: Λέτε να το καταφέρω. Όχι, δεν το έχει καταφέρει κανείς, ούτε εγώ θα το καταφέρω.
2: Ακριβώς, ναι, είστε πολύ ευγενείς. Δεν θέλετε, γιατί είμαι πάρα πολύ ευγενείς. Επίσης, να σκέφτεστε ότι το Λακωνίδη είναι στη φιλοσοφία. Το να μιλάμε λίγο πιο... Α, εντάξει, είναι καλύτερο. Θα το προσπαθήσετε. Εσείς, οι ακροατές, δεν ξέρω αν μπορούν. Και εγώ καμιά φορά φτάνω και μιλάω πάρα πολύ και ντρέπομαι να περιμένουν οι άλλοι. Πήρα και με εκτός των άλλων. Θα σας πω ότι σας ακούω να λυπώσω, ότι τελευταία η κομπή σας έχει να βασιστεί πάρα πολύ. Να το πω και αυτό, να το πω.
0: Τι να, μιλάτε, καλύπτετε το ακουστικό, δεν ξέρω τι ακριβώς και δεν...
2: Ναι, το έχω πολύ κοντά, ναι.
0: Ναι, έλα.
2: Έχει ένα βασμιστή η
0: υποκλήθεση.
2: Ναι, δεν με ακούτε καλά, τώρα με ακούτε.
0: Πολύ καλύτερα.
2: Έχω και ένα τηλέφωνο το οποίο... Τάξη. Δεν το μπορώ, μια πλήνη, μια λίγη. Ήθελα να σας πω αυτό κατά πρώτον, τη δεύτερη. Να σας πω ότι αυτή η κατάσταση που αυτό το διήμερο που είχαμε με την κυρία Βύση, και φταίει η κυρία Βύση βέβαια για αυτό, και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εγώ επειδή έχω ζήσει το φεστιβάλ της ΚΝΕ σαν κοριτσάκι που ήμουνα, πάρα πολύ, ήμουνα πάντα εκεί και... Όπου άρεσε πάρα πολύ αυτό το περιβάλλον γενικό, πολιτισμό, βιβλία, είχα ακούσει όλους το μικρό πάνω.
0: Ναι, πάλι βάζετε το ακουστικό πολύ κοντά και δεν σας ακούω.
2: Ναι, το Μακερίτσα, τώρα με ακούτε.
0: Ναι, ναι.
2: Το Μακερίτσα, όλους αυτούς τους είχα ακούσει στο φεστιβάλ και ομιλίες γενικά. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα γεγονός πολιτιστικό για τη νεολαία, αλλά και για τους μεγάλους, κύριε Παρδάλη, δεν έτυχε καμίας προβολή.
0: Ναι, ποτέ δεν προβάλλεται.
2: Ναι, δεν προβάλλεται. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, ξέρω που δεν ξέρω. Αλίμονο. Αλλά το να προβάλλεις σε αντιστοιχεία... Την κυρία Βύση, καλή τη ώρα, την αγαπώ και εγώ, μου αρέσει και εμένα σε κάποιες στιγμές, όχι πάντα. Είναι λίγο παράξενο, παράδοξο.
0: Δεν είναι,
2: ξέρω.
0: Γιατί, θα σας πω γιατί δεν είναι. Δεν ξέρω, νομίζω καμιά φορά δυσκολεύουμε τη ζωή μας. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ, και για μένα κακώς δεν προβάλλεται, γιατί
2: έχετε
0: έχει...
2: Έχετε πάει ποτέ, όχι.
0: Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Ναι.
0: Εννοείται ότι έχω πάει.
2: Έχει πάει.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί να μην πάω.
2: Δεν ξέρω. Ορισμένοι είναι.
0: Γιατί πρέπει να είναι, για να πάει κάποιος στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, πρέπει να είναι κνητής.
2: Όχι, όχι. Εγώ έχω και υποπλούς και διαφόρους άνθρωποι.
0: Έχει συγκροτήματα, έχει stand-up comedy, έχει τα πάντα. Γιατί να μην πάω.
2: Είναι καταπληκτικά.
0: Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω τώρα. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ γίνεται κάθε χρόνο.
2: Κάθε
0: και
2: χρόνο.
0: Σημειώνει επιτυχία.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν προβάλλεται, δεν μπορώ να σας τα απαντήσω. Η Βύση έδωσε μία συναυλία που δίνει μία συναυλία, είχε δώσει άλλη μία στο Καλλιμάρμαρο, δεν θυμάμαι πότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
2: Όλα αυτά, σας λέω, είναι χρηματικής όλα αυτά είναι για τα χρήματα, για τίποτα άλλο.
0: Συγγνώμη, και όταν έρχεται ένα συγκρότημα από το εξωτερικό, πάλι για τα χρήματα είναι. Αλλά θα παίξει, θα προβληθεί.
2: Τώρα
0: γιατί έχει μια πολιτιστική αξία.
2: Τα συγκροτήματα τώρα που έχουν έρθει εδώ, δεν έχουν καμία σχέση.
0: Τι λέτε. Τι εννοείτε.
2: Τώρα ποιος να θα αναφέρω.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με ποιο πράγμα.
2: Με με αυτό που γίνεται με την κυρία. Δεν θέλω τώρα να λέω πράγματα.
3: Άρα σας ενοχλεί ότι προβλήθηκε από τις εκπομπές και τις ειδήσεις.
2: Ο Μικ Τζάγκερ, πότε δεν είχε έρθει, δεν ξέρω.
0: Ποιος?
2: Ο Μικ Τζάγκερ.
0: Λέει πολλά, είναι χρόνια, ναι.
2: Δεν ξέρω, όχι πολλά, πόσο, δεν ξέρω, τι χρόνια
0: τώρα, κάπου είδα μια διαφήμιση, έρχονται οι Deep Purple. Είναι μια...
2: Εντάξει, οι Deep Purple είναι της εποχής μου.
0: Δεν είναι μόνο της εποχής σας.
2: Μεγάλη στην ηλικία.
0: Και ναι, δεν είναι μόνο της εποχής σας, η μουσική τους είναι διαχρονική.
2: Το ξέρω.
0: Και η εποχή της, και η μουσική της Βύση για κάποιους είναι διαχρονική. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι που άκουγα τη Βύση με τον Ταλάρα.
2: Κακά λόγια, λέτε κακά λόγια.
0: Γιατί?
2: Με τη Βύση είχε παραδείγματα.
0: Στα λαϊκά της πατήματα.
2: Ναι.
0: Και μετά γύρισε στο pop με τον...
2: Εκεί ήταν η καλή της εποχή.
0: Το καλό και το κακό είναι θέμα γούστου του καθενός. Εμένα μ' αρέσουν...
2: Είχε τραγούδες πράγματα... Με τον Ταλάρα και μουσικές οι οποίες ήταν καταπληκτικές.
0: Και με τον Ταλάρα και με τον Μπάριο είχε κάνει συνεργασίες και μετά γύρισε σε ένα άλλο είδος, τραγούδισε όπερα. Ο Καρβέλας είχε όπερα, γράψει όπερα.
2: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι εντάξει.
2: Ρέμονες.
0: Γιατί, δεν κατάλαβα, γιατί το μειώνετε.
2: Δεν το μειώνω τι παράδειγμα.
0: Οι δαίμονες ήταν εξαιρετική παράσταση.
2: Ναι.
0: Και για τα ελληνικά δεδομένα... Ήτανε πάρα πολύ καλή.
2: Δεν την είδα. Απλά...
0: Και την έγραψε ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε γράψει τρομερές λαϊκές επιτυχίες που έχουν τραγουδήσει η Ρίτα Σακελαρίου.
2: Ναι.
0: Η Κατερίνα Στανή. Γιατί, εγώ δεν το μειώνω καθόλου.
2: Δεν αντιλέγω κύριε Παναγιώτη. Απλά κάνω μία αντιπαραβολή τώρα. Την ημέρα που υπήρχε το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Με ανθρώπους που...
0: Να σας πω, η Βύση. Κυρία Κατερίνα, η Βύση πουλάει στα μέσα. Εάν βάζανε το φεστιβάλ της ΚΝΕ στις τηλεοράσεις, θα το γυρνάγαν όλοι, σας το λέω εγώ.
2: Εντάξει, όχι όλοι.
0: Οι περισσότεροι, ναι, όχι όλοι.
2: Όχι
0: όλοι, έχετε δίκιο.
2: Υπάρχει μια διαφορά ότι εκεί είναι δύο κόσμοι.
0: Και να σας πω και κάτι. Εκείνοι που οργανώνουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεν είμαι και σίγουρος ότι θέλουν να το διαφημίσουν κατά αυτόν τον τρόπο στον κόσμο.
2: Όμως ο Κουτσούμπας έκανε το σχόλιο.
0: Ο Κουτσούμπας έκανε το σχόλιο γιατί είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Δεν ακουστήκανε.
0: Ναι, εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω και άλλους πολιτικούς αρχηγούς να πηγαίνουν στο φεστιβάλ. Εγώ σας λέω, πέρασαν από το φεστιβάλ δύο άνθρωποι που. Εγώ προσωπικά θαυμάζω για την ικανότητά του στην κωμωδία. Δεν θα πω τώρα ονόματα, τα είπα πριν.
2: Ναι.
0: Μια χαρά και μάλιστα... Ορίστε.
2: Ναι, το ξέρω. Ναι.
0: Και μάλιστα ο ένας εξ αυτών δεν ανήκει και στο χώρο της αριστεράς. Δεν είχα μια σημασία.
2: Τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να πω ότι δύο κόσμοι το Σάββατο. Ήταν ο ένας στην μία πλευρά και ο άλλος στην άλλη και όχι μόνο δεν ξέρω, είχε και πολύ κόσμο και στο φεστιβάλ είχε πολύ κόσμο και η διαβίση είχε τον τριπλάσιο κόσμο, δεν λέω καλά έκανε, ο κόσμος θέλει να ξεδώσει η κυρία Παρδάλη, θέλει να αναγκλεντήσει, εντάξει, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
2: Α, διαφωνείτε βέβαια με αυτό που λέω?
0: Όχι, απλά ξέρετε, το να ασχολούμαστε με τη Βύση και το φεστιβάλ της ΚΝΕ όταν γύρω μας γίνεται χαμός, το θεωρώ...
2: Εγώ γι' αυτό στεναχωριέμαι, κύριε Παρδάλη μου, διότι γίνεται χαμός και η αυτή η ιστορία με την διαφήμιση, όχι του φεστιβάλ βέβαια, απλά έγινε παρατράβηση. Εδώ και δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν ξέρω πόσο, διαφημίζουμε αυτή τη συναυλία. Όχι. Εδώ ο κόσμος καίγεται, κύριε Παναγιώτη. Τι να πω, έχετε
0: δει. Όχι, Χριστέ μου, εντάξει, ναι.
2: Σα κούρασα.
0: Όχι.
2: Ναι, σα κούρασα. Δεν πειράζει. Έπρεπε να τα πω κι εγώ.
0: Καλά κάνατε. Απλά αν διαφήμιζαν το φεστιβάλ της ΧΝΕ ενώ ο κόσμος καίγεται, θα ήταν εντάξει.
2: Όχι. Θα ήταν ένα πράγμα εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Κανονικό. Θα ήταν κανονικά.
0: Α, κανονικό θα ήταν.
2: Εντάξει. Δεν θέλω να σα στεναχωρώ.
3: Δεν με στεναχωρείτε καθόλου.
2: Ναι, σε στεναχώρησε.
3: Όχι, στεναχωριέμαι πολύ, στεναχωριέμαι πολύ δύσκολα και σπάνια.
2: Εντάξει. Εσύ, με αυτά που ακούτε κάθε μέρα και ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εγώ δεν είχα όμως αυτή την πρόταση, κύριε Παρδάλη.
3: Μα δεν με στεναχωρήσατε.
2: Καθόλου. Καθόλου. Απλά ήθελα να ακούσω.
3: Καλά
2: είναι
3: κάνατε.
2: Παράπονο. Είναι παράπονο, κύριε Παρδάλη. Διότι ξέρω τα παιδιά αυτά που στείλουν το φεστιβάλ και όλα αυτά είναι παιδιά εργαζόμενα, είναι παιδιά εντατικών οικογενειών. Δεν ξέρω. Είναι παιδιά που έχουν στόχους και σκοπό.
3: Και οι εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται για τη συναυλία της Βύση, της Θοδωρίδου, του Αργυρού του και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλου, είναι πιστέψτε με από τις ίδιες οικογένειες.
2: Εντάξει, εγώ μιλάω για τα παιδιά, δεν λέω για αυτούς που εργάζονται.
3: Μα και αυτοί που εργάζονται.
2: Για αυτούς που πιστεύουν, που το κάνουν με την καρδιά τους.
3: Μα σας λέω κι εγώ ότι εγώ αν πάω στο φεστιβάλ δεν είμαι εχνίτης. Θα πάω γιατί θέλω να δω κάτι.
2: Εντάξει. Εγώ που πήγαινα, τώρα δεν πάω, για κρύο να φτιάξει, αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε κάθε χρόνο, δουλεύουν εκεί στα διάφορα πόστα που έχουν και εκεί τα παιδιά μου.
3: Ναι, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, αν κάποιος θέλει θα πάει.
2: Εντάξει.
3: Δεν είναι μυστικό το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Όχι.
3: Ούτε γίνεται στα κρυφά.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Αυτοί που θέλουν να πάνε. Εντάξει.
2: Κανονικό. Θα ήταν κανονικά.
3: Α, κανονικό θα ήταν.
2: Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν θέλω να σας στεναχωρώ.
3: Δεν με στεναχωρείτε καθόλου.
2: Ναι, σε στεναχώρησε.
3: Όχι, στεναχωριέμαι πολύ δύσκολα και σπάνια.
2: Α. Εντάξει. Εσύ, με αυτά που ακούτε κάθε μέρα και. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εγώ δεν είχα όμως αυτή την πρόταση, κύριε Παρδάλη.
3: Μα δεν με στεναχωρήσατε.
2: Καθόλου. Καθόλου. Όχι. Απλά ήθελα να ακούσω.
3: Καλά
2: είναι
3: κάνατε.
2: Παράπονο. Είναι καλά παράπονο, κάνατε. Κύριε Παρδάλη. Διότι ξέρω τα παιδιά αυτά που στείλουν το φεστιβάλ και όλα αυτά είναι παιδιά εργαζόμενα, είναι παιδιά εντατικών οικογενειών. Δεν ξέρω. Είναι παιδιά που έχουν στόχους και σκοπό.
3: Και οι εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται για τη συναυλία της Βύση, της Θοδωρίδου, του Αργυρού του και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλου, είναι πιστέψτε με από τις ίδιες οικογένειες.
2: Εντάξει, εγώ μιλάω για τα παιδιά, δεν λέω για αυτούς που εργάζονται.
3: Μα και αυτοί που εργάζονται.
2: Για αυτούς που πιστεύουν, που το κάνουν με την καρδιά τους.
3: Μα σας λέω κι εγώ ότι εγώ αν πάω στο φεστιβάλ δεν είμαι εχνίτης. Θα πάω γιατί θέλω να δω κάτι.
2: Εντάξει. Εγώ που πήγαινα, τώρα δεν πάω, για κρύο να φτιάξω, αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε κάθε χρόνο.

0: στείλουν το φεστιβάλ και όλα αυτά. Είναι παιδιά εργαζόμενα, είναι παιδιά εντατικών οικογενειών, δεν ξέρω. Είναι παιδιά που έχουν στόχους και σκοπό.
1: Και οι εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται για τη συναυλία της Βύση, της Θοδωρίδου, του Αργυρού, και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλου, είναι, πιστέψτε με, από τις ίδιες οικογένειες.
0: Εντάξει, εγώ μιλάω για τα παιδιά, δεν λέω για αυτούς που εργάζονται.
1: Μα και αυτοί που εργάζονται.
0: Για αυτούς που πιστεύουν, που το κάνουν με την καρδιά τους.
1: Μα σας λέω κι εγώ ότι εγώ, αν πάω στο φεστιβάλ, δεν είμαι χνήτης. Θα πάω γιατί θέλω να δω κάτι.
0: Εντάξει. Εγώ που πήγαινα, τώρα δεν πάω, κρύωνα αυτές, αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε κάθε χρόνο, δουλεύουν εκεί στα διάφορα πόστα που έχουν και εκεί τα παιδιά μου.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό, αν κάποιος θέλει θα πάει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι μυστικό το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Όχι.
1: Ούτε γίνεται στα κρυφά.
0: Όχι.
1: Αυτοί που θέλουν να πάνε ξέρουν που γίνεται και πότε γίνεται.
0: Για Παρδάλη, το θέμα είναι ότι το πρώτη φορά βγήκε ο γραμματέας και έκανε παράπονα ότι δεν είχε τις κατάλληλες διαφήμισης ή προβολής, ας πούμε. Καταλάβατε.
1: Καλά έκανε και έκανε παράπονα.
0: Α, το ακούσατε.
1: Περιμένω να τα κάνει κάθε χρόνο και όχι μόνο φέτος που είναι προεκλογική χρονιά.
0: Ευχαριστώ,
1: κυρία Κατερίνα.
0: Όχι, μην κλείσετε.
1: Τι να μην κλείσω.
0: Να σας ζητήσω κάτι.
1: Ελάτε όμως.
0: Εντάξει. Θέλω να σας ζητήσω ένα τραγούδι το οποίο δεν πολύ ακούμε. Το έχω ακούσει δεύτερη φορά. Δεν ξέρω, το ξέρετε. Το λέει η Χαρούλα, η Αλεξή.
1: Ακούτε. Ναι.
0: Είναι ένα τραγούδι που σας παρακαλώ να το βρείτε κάποια στιγμή.
1: Άμα δεν μου πείτε ποιο είναι, πώς θα το βρω.
0: Ναι, έχω μια αγάπη κόκκι σαν αίμα, σαν το αίμα.
1: Έχω μια αγάπη κόκκι σαν αίμα.
0: Σαν το αίμα, ναι. Ναι, πρώτη, δεύτερη φορά το ακούω. Είναι καταπληκτικό.
1: Θα ψάξω κάτι, δεν μου λέει κάτι για αυτό που μου λέτε για τίτλο, θα το φαντάζομαι να το βρω.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο και η μουσική του και τα λόγια του. Έχω μια αγάπη κόκκινη σαν αίμα. Είναι πάρα. Δεν λέει τίποτα κακό αυτό που λέει.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν λέει κάτι κακό.
0: Το λέει και η Χαρούλα πάρα πολύ όμορφα. Σας παρακαλώ, επειδή πάντα μου κάνετε το χατήρια. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Προς το παρόν πάντως δεν βρίσκω τέτοιο τραγούδι με τη Χαρούλα Αλεξίου. Έχω μια αγάπη για σένα, θέλετε να μου πείτε.
0: Κόκκινη σαν αίμα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Μπορεί να είναι για σένα κόκκινη σαν αίμα.
1: Αυτό είναι, το έχω μια αγάπη για σένα, εντάξει, το βρήκα. Του 2003, ναι. Κόκκινη όπως το αίμα.
0: Η Χαρούλα.
1: Ναι. Έχω μια αγάπη για σένα, κόκκινη όπως το αίμα, εντάξει. Ναι.
0: Ευχαριστώ, θα μου το βάλετε κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ, κυρία. Γεια σας, γεια σας, κυρία Κατερίνα.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Ελένη από τον Κολωνό, ελάτε, κυρία Ελένη.
2: Μανώλη μου.
1: Γεια σας, κυρία Ελένη.
2: Εγώ θέλω το τραγούδι, θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.
1: Ποιο είναι αυτό πάλι?
2: Δεν το ξέρεις? Αυτό που λέει θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.
1: Α, εντάξει, κατάλαβα ποιο. Ναι. Τώρα ξέρετε, άμα από τον τίτλο και λόγω και της ώρας, κολλάς, ναι, ναι. Δεν είναι. Ναι,
2: ναι. Mm. Τώρα θα ακούσεις τη φωνή μου, την μπάσα εμένα. Ναι.
1: Ωραία, όχι. Καλά κάνατε και το τραγουδήσατε, γιατί έπιασα το...
2: Ναι, εγώ τραγουδάω ωραία.
1: Ναι, πλάκα.
2: Είμαι πιο χορευταρού και τραγουδάω και ωραία.
1: Καλά, γιατί στο ραδιόφωνο το τραγούδι μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Ναι. Λοιπόν, Μανώλη μου, να σου πω κάτι. Θέλω να πω κάτι, όχι σαν παράπονο, να μάθω.
1: Για πείτε.
2: Άκουσα ότι χρηματοδότησε η ΔΕΗ τη σβήση τη συναυλία.
1: Όχι χρηματοδότησε.
2: Άκουσα στην τηλεόραση τόσες φορές.
1: Χορηγός.
2: Άρα χορηγός, τι χορηγός?
1: Όχι, μισό λεπτό. Οι χορηγοί πληρώνουν για να διαφημιστούν.
2: Πληρώνουν για να διαφημιστούν.
1: Ναι.
2: Ωραίο και αυτό, μ' άρεσε.
1: Μα έτσι
2: τώρα.
1: Γίνεται.
2: Ακόμα και το χειρότερο.

0: ξέρω.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, αν πάτε στο γήπεδο, γύρω-γύρω το γήπεδο, έχει ταμπέλες διαφημιστικές που είναι πια ηλεκτρονικές. Παλιά ήταν στατικές.
0: Ναι, ναι, αυτή η διαφήμιση μας έχει πάει.
1: Εντάξει.
0: Ας είναι καλά, πώς το λένε, δεν ξέρω, ξέρεις πώς έβγαλε τις διαφημίσεις.
1: Μισό λεπτό, η διαφήμιση είναι ένας τρόπος για να προσελκύεται το κοινό προς κάποια προϊόντα.
0: Ναι, για το χρήμα η διαφήμιση. Είναι ένα διαφήμιση.
1: Όταν βλέπετε τηλεόραση και βλέπετε ένα έργο,
0: ναι.
1: Δεν κόβει για διαφημίσεις.
0: Ναι, είναι για διαφημίσεις.
1: Ωραία.
0: Τις διαφημίσεις ξέρεις ποιος τις ανακάλυψε.
1: Εγώ παλιά, όταν ήμουν παιδάκι, τρελαινόμουν για τις διαφημίσεις, ιδίως στις γιορτές, γιατί βάζανε
0: παιχνίδια. Καλά, όταν ήσουν παιδάκι,
1: γιατί βάζανε παιχνίδια. Τώρα τις βαριέμαι.
0: Τώρα είναι όλες αχλαμάρες.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
0: Τότε είχαν και χιούμορ.
1: Ίσα-ίσα, έχει και πολύ ωραίες διαφημίσεις.
0: Δεν θέλω να πω τώρα ποιες. Όχι, θέλω να σου πω ότι τη διαφήμιση την ανακάλυψε ο ανιψιός του Φρόιν.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω ποιος ήταν.
0: Τρελογιατρού, ναι, αυτό τη ανακάλυψε.
1: Του τρελογιατρού.
0: Το 35, το 40, πριν τον πόλεμο.
1: Εντάξει, το τρελογιατρού.
0: Έχω δει κάτι παλιές διαφημίσεις, αστρόμαυρες, ξέρω, τέλος πάντων. Και αναρωτήθηκα, λέω τώρα να έδωσε η ΔΕΗ λεφτά. Α, διαφήμιση έκανε η ΔΕΗ.
1: Βέβαια, μπαίνει χορηγός, οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις μπαίνουν χορηγοί.
0: Ναι.
1: Και διαφημίζονται. Όταν ξέρεις ότι θα μαζευτούν χιλιάδες άνθρωποι, η διαφήμιση έτσι λειτουργεί.
0: Ναι. Τέλος πάντων, η
1: πολύ
0: διαφήμιση
1: λογικό.
0: Είναι
1: και να βγάλουμε
0: χρήμα.
1: Εγώ αν είχα μια επιχείρηση και είχα την οικονομική επιφάνεια, θα ήθελα να τη διαφημίσω σε μια... Θα ήθελα να τη διαφημίσω σε μια εκδήλωση σαν κι αυτή. Λοιπόν.
0: Οι μεγάλες οικονόμες διαφημίζονται. Ή βλέπω τη διαφήμιση, εγώ όταν βλέπω διαφημίσει με κρέμες που λένε για τις γυναίκες και αυτά, και βλέπω κάτι νέες, δροσερές κοπέλες και μας δείχνουν την κρέμα.
1: Κοίτα, θα σας πω κάτι.
0: Θα σας πω κάτι. Ναι.
1: Επειδή υπάρχουν προϊόντα και προϊόντα, έτσι, τώρα τα προϊόντα της ενέργειας είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε δελεάσει με μία τιμή.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκεί κάνεις την επιλογή σου με βάση το τι πληρώνεις κτλ.
0: Ναι,
1: τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με την αισθητική, που λέτε για τις κρέμες.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλω να ακυρώσω κάποιο προϊόν, έτσι. Όλα έχουν
0: αξία. Όχι, ρε παιδί, δεν θα ακυρώνω.
1: Αλλά δηλαδή. Θα σας πω τώρα κάτι, θα γελάστε. Χωρίς να πω μάρκα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία κρέμα που εγώ τη θυμάμαι από παιδάκι και είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε κι εσείς από παιδάκι. Και αν ζούσε ο παππούς μου και η γιαγιά μου, θα τη θυμόταν. Ναι, καλά, δεν θα την έλεγα. Θα έλεγα αυτή στον
0: πλεκουτί.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτή λοιπόν την κρέμα. Δεν θα δείτε ποτέ διαφήμιση στην τηλεόραση.
0: Εσύ να τη δεις, αφού είναι τέλεια.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ότι είναι συνείδηση στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται διαφήμιση. Έχουν περάσει πια στο υποσυνείδητο του κόσμου. Δηλαδή, σου λέει, θα πάρω κρέμα και σου έρχεται στο μυαλό σου αυτό.
0: Μα είναι τέλεια. Πραγματικά.
1: Εγώ δεν πάω.
0: Έλεγε μια φορά, πώς το λένε αυτό, ο ταξιτζής, πώς το λένε το ταξιτζή.
1: Ξηρομερίτης.
0: Ο ξηρομερίτης έλεγε για τη μάνα του που είναι 90 χρονών και βάζει την Ιβέα.
1: Λοιπόν, άλλο θέλω να πω.
0: Και είδε σαν κορτσάκι.
1: Ένα
0: έλεγε.
1: Λοιπόν προϊόν το οποίο πραγματικά είναι πολύ καλό. Γιατί υπάρχουν προϊόντα που είναι πολύ καλά και είναι φτηνά, όπως το συγκεκριμένο οικονομικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και προϊόντα,
0: είναι,
1: ναι, υπάρχουν και προϊόντα που είναι πολύ καλά και είναι ακριβά.
0: Ναι, εντάξει, λέμε,
1: ένα, λοιπόν, ένα, λοιπόν, πολύ καλό,
0: πολύ καλά.
1: Ένα λοιπόν πολύ καλό προϊόν.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται διαφήμιση, γιατί από μόνο το από στόμα σε στόμα.
0: Μπράβο, είπε τη σωστή κουβέντα τώρα. Μπράβο. Διαφημίζεται από στόμα σε στόμα. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εγώ λέω, ό,τι διαφημίζεται δεν θα το παίρνετε.
1: Όχι,
0: αυτό που δεν διαφημίζεται θα παίρνετε.
1: Δεν συμφωνώ και αυτό που διαφημίζεται μπορεί να έχει αξία. Δεν είναι ότι είναι ό,τι
0: όχι,
1: αυτό που διαφημίζεται.
0: Όταν το βγαίνει και διαφημίζεται, μπορεί να το πάρεις, να δοκιμάσεις. Όταν δεις όμως και αραιώνουν οι διαφημίσεις, αραιώνει το πράγμα.
1: Όταν αραιώνει η διαφήμιση, πάει να πει ότι έχει αρχίσει και πιάνει τους στόχους του.
0: Μπράβο, Μανώλη μου, είσαι γατώνη με πέταλα.
1: Κάτι κάνω.
0: Αυτό έχω ανακαλύψει εγώ και τους λέω, ό,τι βλέπετε και διαφημίζετε συνέχεια και συνέχεια, μόλις βλέπετε και αραιώνει το πράγμα και πού και πού.
1: Και πού, δεν θα κάτσει τώρα άλλος ασχοληθεί με το αν αραιώνει η διαφήμιση, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω καν.
0: Λοιπόν, λέμε τώρα μόλις που ψάχνουν οι γυναίκες το ένα και το άλλο και
1: επίσης,
0: το παράλληλο.
1: Επίσης βλέπω ότι βγαίνει ένα κάτι καινούριο σε τρόφιμο.
0: Ναι. Ναι.
1: Μπορεί να, αν με ενδιαφέρει, αν δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχοληθώ. Αν με ενδιαφέρει, θα πω, α, κοίτα τη βγήκε, θα το δοκιμάσουμε. Θα το πάρουμε μια φορά. Αν μας αρέσει, θα συνεχίσουμε. Αν δεν μας αρέσει, θα το ξαναπάρουμε.
0: Πάντως μακριά από, από τα συσκευασμένα. Μακριά από τις συσκευασίες. Και πας στο σούπερ μάρκετ, τι έχουνε, πέντε πράγματα που σου χρειάζονται πραγματικά, φρυγανιές και εργοτεία όλα. Και όλα τα άλλα ψάχνει στα ράφια.
1: Συγγνώμη, όταν λέτε
0: μακριά.
1: Συγγνώμη, γιατί τι παίρνετε εσείς μη συσκευασμένο?
0: Εγώ δεν παίρνω συσκευασμένο τυριά, αυτά.
1: Δηλαδή παίρνετε τυρί σας στο κόβουν, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, από το βαρέλι, ξέρετε
1: ποιο είναι το κακό με αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι δεν κρατάει τόσο. Όχι φέτα που μπορεί να πάρετε και άλλη
0: φέτα. Θα πάρει λίγο. Εγώ με μόνη μου είμαι τεταρτάκι.
1: Ναι.
0: Όχι, ξαναπάω μετά από 4 μέρες θα πάρω πάλι.
1: Καλά, δεν έχουμε όλοι τον χρόνο να πηγαίνουμε.
0: Επειδή εγώ έχω τον χρόνο, εντάξει, δεν το συζητάμε.
1: Θέλω να πω δηλαδή, αν ζητήσω να μου κόψει 15 φέτες του τόστ τυρί.
0: Ναι.
1: Την τρίτη, τέταρτη μέρα είναι για πέταμα.
0: Καλά, σίγουρα, ναι, η φέτα ειδικά. Κοίτα, το κασέρι δεν χαλάει τόσο γρήγορα. Περνά μια εβδομάδα.
1: Ναι, θέλω να πω για τις φέτες έχω λέει.
0: Η φέτα όχι, η φέτα δεν θέλει. Θέλει 5 μέρες, 6 τέρμα για πέταμα. Το πολύ είπα έξι. Το πολύ είπα έξι.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, συσκευασμένα εννοώ κρουασανάκια, τριχύλια, πατατάκια, το να τ' άλλο. Έχουν τώρα βρει η μόδα, οι μπάρες. Δεν πάρε ξύρος καρπούς εκεί πέρα και λίγο μέλι και βάλει εκεί πέρα να φας. Τι θες τις μπάρες πανάκριβες, 4 και 4,5 ευρώ.
1: Γιατί την έχουν όλοι στην τσέπη.
0: Ναι, την έχουν στην τσέπη και θα σου κάνει μπάρα το καλό.
1: Εμένα, εγώ προχθές είχα ραντεβού με ένα δικηγόρο,
0: ναι.
1: Φίλο, και με το που συναντηθήκαμε μου λέει, κάτσε να φάω την μπάρα μου.
0: Έχουν μάθει μόδα.
1: Όχι, μπάρα. Δεν είναι μόδα. Είναι όλοι από το πρωί στο δρόμο.
0: Από το πρωί στο δρόμο. Πάρε ένα μαντολάτο, πες και φάει.
1: Με δεν θέλει. Ναι, και είναι την καστή ζάχαρη.
0: Το μαντολάτο όμως είναι ωραίο.
1: Βρε, ωραίο είναι. Και το παστέλι είναι ωραίο.
0: Είναι αγνό, ρε παιδί μου.
1: Καλά.
0: Και το παστέλι είναι αγνό.
1: Αγνό δεν είναι, γιατί και αυτό τυποποιημένο είναι.
0: Εντάξει, τυποποιημένο.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα πάρει το φινιάρικο που έχει ένα ευρώ, πάρε ένα που έχει 2,5.
1: Που είναι επίσης τυποποιημένο, αλλά είναι πιο ακριβό.
0: Είναι πιο ακριβό. Μην το φας καθόλου. Εγώ είπα τώρα, θα κρυβίνει η φέτα. Θα τη φέρνουν έξω, δεν θα έχουμε. Σκασίλα μας, δεν θα φάμε φέτα.
1: Η αναλογία της τιμής της φέτας σε σχέση με το κρέας θα είναι πάρα πολύ ακριβή φέτα.
0: Ναι.
1: Ένα
0: εγώ πέρα και η κυρία πριν για το κρέας. Εγώ ξέρω πόσο κρέας τρώω. Τρώω μόνο μοσχάρι και λίγο κοτόπουλο. 1,5 κιλό μοσχάρι παίρνω. Αυτό το μαλακό που γίνεται γρήγορα, αχ, το ξεχνάω τώρα, τέλος πάντων, 1,5 κιλό, 2 μήνες.
1: Τώρα το πολύ λίγο.
0: Τρώω σε ένα μικρό κατσαρολάκι, το κόβω 5 κομματάκια, 6 το πολύ. Και θα φάω κρέας, γιατί λυπάμαι τα ζώα. Δεν ψάρι δεν τρώω καθόλου. Κακός βέβαια, αλλά δεν τρώω. Και μου λέει γιατρός μου, Μαρία, έχεις ανεμία. Δεν το ξέρω, έχω στίγμα.
1: Καλά, για την ανεμία είναι το κρέας, δεν είναι το ψάρι.
0: Έχω στίγμα εγώ. Μηδέρες αρνητικό και στίγμα.
1: Βέβαια, μόλις το κοτόπουλο δεν σας βοηθάει κάπου.
0: Δεν ανεβαίνεις παραπάτωση.
1: Ναι, μόνο το μοσχάρι βοηθάει. Σε...
0: Ναι, και παίρνω. Δηλαδή, 800 γραμμά πόσα είναι. Γύρω το 800 γραμμά το μήνα.
1: Είναι αυτό πάρα είναι. Πολύ λίγο.
0: Ναι, είναι λίγο. Αλλά δεν θέλω, τα λυπάμαι. Έφτιαξα χτες και όπως το είχα για να ξεπαγώσει. Έβλεπα το αίμα μέσα, γύρισα το κεφάλι μου για να το πλύνω να μην το βλέπω. Τα λυπάμαι. Αλλά υπάρχουν, κοίτα να δεις, από τις τροφές. Μπορεί να πάρεις πάρα πολλά από τη γη. Η γη, ό,τι παράγει η γη, είναι πολύ καλό. Έχουν και αυτά τις πρωτεΐνες του, βρε παιδί μου. Και τι να σκοτώνω με τα ζώα και τα καημένα.
1: Εσείς νομίζετε ότι θα σταματήσει κάποτε αυτό? Δεν θα σταματήσει.
0: Μπορεί όσο μπορούμε πιο λίγο.
1: Ναι, δεν θα σταματήσει.
0: Όσο μπορούμε, δεν χρειάζεται να είμαστε κρατοφάγοι. Τόσο πολύ. Όταν δεις το κατσικάκι και το παίρνουν και να το σφάξουν, κλαίει σαν μωρό, μωρέ. Κλαίει σαν μωρό. Θα σε μαυρίσει η ψυχή σου.
1: Κοίτα, το έχει δει να το φάζουνε. Θα γίνει εκπομπή vegan.
0: Ναι, δεν είμαι vegan τελείως εγώ. Θα φάω λίγο κρεατάκι. Θα φάω αυγό. Και τα αυγό λένε, οι vegan ούτε αυγό τρώνε. Γιατί σου λένε το πουλάκι μέσα. Και το έχουν πάρει. Κατάλαβες.
1: Σε λίγο θα μου πείτε να αρχίσουμε να τρώμε ρίζες, κυρία
0: Ελένη. Λοιπόν, τώρα, όχι ρίζες, μωρέ. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα. Υπάρχει το ρύζι, τα φασόλια, οι φακές. Τώρα, μα έχει κολλήτητα σαν και εμένα, τι να φας τώρα, τέλος πάντων. Αλλά κάτσα φας. Θα βρεις πράγματα, υπάρχουνε. Σου λέω, αυτό που σου είπα, κλαίει σαν μωρό, το διάβασε σε ένα βιβλίο, έπουχε ένα σύγγραμμα ο Πυθαγόρας. Δεν το λυπάσαι, λέει, την ώρα που κλαίει σαν μωρό. Και είναι πραγματικά όπως κλαίει ένα μωρό, την ώρα πριν το σφάξουνε. Το βουτάνε και κλαίει σαν μωρό. Ακούς μωρό και σου σηκώνεται, όχι, τα μαλλιά, η πέτσα. Κατάλαβες. Τι άλλο ήθελα να πω. Μαμούνια, θα τρώμε. Τι θα τρώμε.
1: Έχω ξαναπεί, έχω φάει στη Γαλλία πριν πολλά χρόνια και δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Μου το έπανε μετά, μπισκότο με μυρμήγκια.
0: Και το μυρμήγκι είναι καθαρό.
1: Εντάξει, όταν θα φάτε και θα σας πούνε μετά ότι είναι μπισκότο με μυρμήγκια και εσείς νομίζετε ότι είναι μπισκότο κροκάν, θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε. Εγώ δεν ρώτησα αν τα πλύνανε πριν. Απλά μου ήρθε ξαφνικό.
0: Σου ήρθε ξαφνικό. Αλλά το μυρμήγκι, δεν μιλάμε για κατσαρίδα, που τρώνε κατσαρίδες σε μέρη.
1: Πρώτα απ' όλα η κατσαρίδα... όταν θα γίνει ο πυρηνικός όλεθρος θα είναι η μόνη που θα επιβιώσει.
0: Η μόνη είναι το πιο... είναι πολύ βρώμικη η κατσαρίδα, δεν το συζητάμε. Είναι όλο βρωμιά. Μέσα σμότρος είναι και μέσα αυτά τι θα βάζει κατσαρίδα, μωρέ. Μυρμήγκι όμως, το μυρμηγκάκι είναι μετακάθαρο.
1: Δεν έκανε τίποτα.
0: Μα δεν τρώει το μυρμήγκι τίποτα. Τώρα το πολύ πολύ θα βάζει μυρμήγκι και βέβαια τι θα βάζει μυρμήγκι. Η φάβλα πόσο λένε, θα βάζει άλλη μυρμήγκια. Θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Αν
1: πλησιάζω και που το συζητάμε.
0: Μόνο που το συζητάω, άστο. Κατάρα, πού είσαι, έσχα την κερί που λένε. Ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Θέλω να σας πω τον χαιρετισμό σου στον κύριο Λευτέρη.
1: Έχει στείλει εδώ, δεν μου είπατε τα καλά, δεν μου τα είπατε. Δεν μου τα είπατε τα καλά.
0: Αγάπη μου, το Μπούμερα, στην κυρία Λευκή, στην κυρία Ρένα, σε ποιον άλλο θα στείλω, στην κυρία Γιώτα. Λοιπόν, αυτά.
1: Γεια σας κύριε Ελένη, να είστε καλά.
0: Πώς έφτασε μαλλός όπου πας στη γυναίκα. Πήγε στη γυναίκα, κομμύρι μου.
1: Δεν πήγα φέτος, αλλά έχω πάει, ναι.
0: Έχω πάει κι εγώ.
1: Γιατί να μην πάω.
0: Γιατί δεν είναι ωραία. Είναι ωραία. Να δεις πράγματα αυτά. Όσο για τη Βύση εγώ τώρα που... μωρέ, ακούνε, μωρέ, εσύ. Λέγαμε για τα... αυτό και κλείνω. Λέγαμε για τα σχολεία, ότι η μάντρα πέφτει, τα ταβάνια πέφτουν, τα αυτά κάνουν. Και λέω τώρα, αυτοί οι τραγουδιστές που είναι 50 χρόνια και 40 και έχουν βγάλει τα ντερά τους, μωρέ, δεν μπορούν να κάνουν μια συναυλία. Τώρα αυτή η Βύση δεν μπορούν.
1: Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Αυτό, μωρέ, που κάνουν, βλέπουν τη χώρα ματώνει.
1: Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την κωμωδία και που έδωσε και συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
1: Ο Τσουβέλλας.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
1: Ασχέτως, σε κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει.
0: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει.
1: Πήρε μια πρωτοβουλία, δεν ξέρω σε συνεργασία με ποιον,
0: ναι.
1: Για να εφοδιάσει κάθε κέντρο υγείας της χώρας, όχι ο ίδιος,
0: ναι, ναι.
1: Με έναν αναπηνιδωτή.
0: Ναι, μωρέ, κάτι μωρέ να κάνουν, για όνομα θέλω.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν έγινε πολύ γνωστό. Έγινε γνωστός όσοι τον παρακολουθούν. Ούτε έγινε μεγάλος δώρος, ούτε έγινε μεγάλη διαφήμιση.
0: Μπορεί να μην θέλει.
1: Μπορεί να μην θέλει και ο ίδιος. Αλλά θέλω να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν αξία.
0: Ναι, παιδί μου. Πήγε σε Βύση. Πήγανε 10. Πόσοι πήγανε,
1: 100.000.
0: Πήγανε 100.000 άνθρωποι. Από ένα εκατοστάρικο σου λέω. Και αυτοί ήταν μπροστά πιο πολλά λεφτά. Λοιπόν, κάντε κάτι, ήρθαν οι ξένοι βρε και κάνουν για τα γόρι μου, ρε, που είχε καρκίνο εδώ. Ήρθαν από την Αμερική.
1: Αυτό πρέπει να το σκεφτούν όλοι οι άνθρωποι του πολιτισμού που κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Ο άλλος που έκανε στη Θεσσαλονίκη, πώς τον λένε, μωρέ, ο Ρέμος, δεν έκοψε εισιτήρια. Πήγανε, το έκανε μόνος του.
1: Ναι, αλλά όχι, δεν το έκανε μόνος του, με χορηγίες. Το έκανε γιατί έπρεπε να πληρωθούν οι μουσικοί, οι φωτιστές,
0: ναι.
1: Αυτοί που τα στήσουν.
0: Ναι, δεν πληρώθηκε αυτός όμως. Έτσι άκουσα, δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω.
0: Ότι εισιτήριο.
1: Από εισιτήρια δεν πληρώθηκε σίγουρα. Τώρα, αν πληρώθηκε.
0: Όχι, εισιτήριο δεν πληρώθηκε.
1: Δεν είχε εισιτήριο.
0: Δεν πληρώνουν εισιτήριο.
1: Ναι, δεν είχε
0: τώρα
1: εισιτήριο.
0: Κάτι θα πήρε, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά συγγνώμη τώρα, πήγανε 10.000 άνθρωποι. 100.000. 100.000, δεν είπαμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, Εσύ, κορίτσι μου.
1: Και που ξέρετε ότι δεν κάνει και δεν χρειάζεται.
0: Μπορεί
1: δεν
0: να κάνει και να μην το λέει. Εντάξει,
1: ναι,
0: όχι.
1: Το ξέρουμε.
0: Άμα κάνει, μπράβο. Αλλά
1: γιατί σας το λέω.
0: Οι τραγουδιστές.
1: Γιατί σας το λέω. Τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης, βγαίνει πόσο κόσμο είχε βοηθήσει. Το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το ξέραμε.
0: Το Σαββάτο έχει στο Sky όλοι που έχουν μαζί του που
1: ναι, έχει αφιέρωμα.
0: 9 η ώρα έχει αφιέρωμα.
1: Mm.
0: Άλλος και αυτός καμένος πήγε, αυτός κρίμα.
1: Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα και λένε, πήγε, ερχόταν εδώ, άφηνε ένα φάκελο λεφτά, πήγαινε εκεί, άφηνε ένα φάκελο.
0: Δεν μπορεί να μην θέλει και εσύ, κι εγώ να κάνω κάτι.
1: Θέλω να πω ότι και δεν ξέρουμε τι κάνει ο καθένας.
0: Κοίτα να δεις, κι εγώ να κάνω κάτι, δεν θα το πω. Γιατί άμα τι, το κάνεις για να το λες, να καφιέσαι, όχι.
1: Α,
0: βέβαια.
1: Κάποιοι το κάνουν και για να καφιούνται, αλλά
0: όχι,
1: κανονικά.
0: Δεν καφιέσαι.
1: Αυτό κανονικά δεν καφιέσαι.
0: Αλλά μακάρι να κάνουν. Κάποιοι να κάνουν, να οργανώνουν κάτι. Μωρία, τα παιδιά μας, τα σχολεία. Τα σχολεία, τα παιδιά μας, κάτι να κάνουνε. Πώς λες για επιδεινωτή, πώς το λένε. Πώς το λένε.
1: Τους επιδεινωτές, ναι.
0: Ναι.
1: Mm.
0: Να κάνουνε κάτι. Αυτοί που μπορούν, που έχουνε, μωρί, δεν χορταίνουνε. Δεν χορτάσανε πια. Χόρταγος ο άνθρωπος, τέλος.
1: Παρατρία, κυρία Ελένη, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Κόρη μου, και καλή δύναμη.
1: Αμήν.
0: Αμήν.
1: Γεια σας, γεια σας. Προλαβαίνουμε να βάλουμε τραγούδι, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Άντε, το βάλες. Λοιπόν, καλό βράδυ, κυρία Χριστοδούλου, ο κύριος Τζιβελεκίδης και ο κύριος Μορτάκης, νομίζω, στην, ναι, στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Λένα Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στον Real FM.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Και πήρε ο Τζόλης, με το δάκρυο μαργυρίζει, κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το κουρμπέλι που πήρε μπάλα, ο κουρμπέλι!

0: στηρίξει. Όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό. Γερμανία-Ελλάδα 0-1.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Ναι.
1: Ακούγομαι. 1-2. 1-2. Έλα.
2: Ναι,
1: λοιπόν, Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Τεράστια νίκη.
2: Εντάξει, τώρα ψυχάρες όλοι. Τι να πω. Εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Μιλάμε και μικρά παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πολύ ποδόσφαιρο, αλλά έβλεπα λίγο εκεί. Πραγματικά το καταχάρηκα βεβαίως. Τους έτσουξε τους Γερμανούς. Και αρχίσαν, ξέρεις, τις κακιούλες. Εντάξει, ήταν. Εντάξει, τώρα.
1: Καλά, η Bild τώρα.
2: Η Bild. Εντάξει, γνωστή Bild. Η Bild,
1: η οποία βγήκε με τίτλο «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ».
2: Ο Κλοπ είναι ο προπονητής, ε?
1: Ήταν το ντεμπούτο, το επίσημο ντεμπούτο για τον Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ένας τεράστιος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά βγήκε η Bild, λοιπόν, φαίνεται ότι πονέσανε λίγο παραπάνω. Και έκανε λόγο για ποδοσφαιρικό νάνο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος όμως τους έβαλε τα γυαλιά, πήρε το τρίποντο. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, η Γερμανία όντως ήταν καλύτερη. Και το περιμέναμε. Αυτό είναι μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Μέχρι και το 50 υπήρχε ένα σφυρόκοπημα. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Συγγνώμη, Σιμώ, αλλά μετράει το αποτέλεσμα.
1: Αλλά την κατάλληλη στιγμή,
2: έτσι,
1: μετά το 50, κάναμε τις φάσεις μας. Είχαμε απειλήσει νωρίτερα με τον Ιωαννίδη που έχασε ένα άχαστο τετατέτ. Και το έβαλε τελικά ο Κουρμπέλη στο 74 για να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου την αντίστοιχη της Γερμανίας. Όπως είπε και ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν αλλάξαμε επίπεδο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για μια εκπληκτική φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών
2: που
1: απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα. Είναι παιδιά τα οποία όλα παίζουν σε υψηλό επίπεδο, τα περισσότερα σε ευρωπαϊκές ομάδες, παίζουν Champions League, έχουν εμπειρία πλέον από αυτό το επίπεδο και αφήνουν πάρα μα πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον που μπορεί να έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά. Δύο παιχνίδια, δύο νίκες στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και τώρα πάμε τούμπα. Η Εθνική Ομάδα πάει στη Θεσσαλονίκη,
2: ναι,
1: όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας και την Κυριακή την Γερμανία. Δύο παιχνίδια εντός έδρας και τα δύο στην Τούμπα. Η οποία, όπως καταλαβαίνεις, Τούμπα θα είναι γεμάτη.
2: Λογικό, βέβαια.
1: Και θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την Εθνική Ομάδα. Άντε, γιατί υπάρχουν και λόγοι για να χαμογελάμε, έτσι. Και να χαιρόμαστε, δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες.
2: Όχι κακομύριδες, εμείς είμαστε νοικοκυρέοι, τι κακομύριδες.
1: Καλά, εσύ είσαι κακομύρα.
2: Εγώ κακομύρα είμαι σίγουρα.
1: Εσύ είσαι κακομύρα και φαίνεσαι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα κακομύριδες. Ρε τι ακούμε.
2: Εντάξει, πραγματικά με αυτό γκολ κυβερνητικών στελεχών είναι το ένα μετά το άλλο. Λες και κάτι τους έχει πιάσει. Δεν ξέρω αν αγχώνονται αν θα είναι στην επόμενη βουλή ή όχι. Πραγματικά. Μάλλον δεν βουτούν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους όταν είναι να μιλήσουν. Και δημιουργούν και σωκοματικούς τριγμούς, μαθαίνω, και πολλές γκρίνιες εσωτερικά. Εσωτερικούς.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Σοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπιθουλές σοκαρίες.
1: Έτσι, εκεί στο Βίθουλα.
2: Στο Βίθουλα. Κακομήρα εγώ, η κακομήρα Αμαλία Κάτζου και ο Κακομήρης, ο Εμμύρης και ο Κακομήρης, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Αυτή, οι κακομύριδες, οι κακομύριδες. Γιώργη Σταβαρίνο, απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, γιατί ξέρεις, λένε διάφορα τώρα για την νίκη της Εθνικής, επειδή μας είπε νάνος και τα λοιπά. Λένε τα δικά τους εκεί, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε τις λέξεις αυτές. Αλλά συμφωνώ με όλους. Ό,τι στείλατε Είναι σωστό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για την build, έτσι.
2: Ο Μιχάλης από την
1: Δεν μιλάμε τώρα γενικά. Ναι. Ο Κλοπ κύριος, ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά βγαίνει τώρα η build προκλητικά με τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, στο γήπεδο ήταν περισσότεροι από 5.000
2: ναι.
1: Οι οποίοι οι άνθρωποι, εντάξει, το χαρήκανε τώρα με την ψυχή τους, έτσι, και μπράβο τους. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή εβδομάδα στο Θεόδωρο που λέει: ευτυχώς υπάρχει και ο αθλητισμός και αισθανόμαστε υπερήφανοι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Σαν να τον ακούω ήδη, λέει τον Ιωσήφ. Ποιος ασχολείται με την ήττα του Παναθηναϊκού στο Super Cup από τον ΠΑΟΚ?
2: Είσαι!
1: Εδώ κέρδισε η Ελλάδα τη Γερμανία.
2: Καταλάβατε και κατάλαβες, Παλιάτσο μου, ότι δεν είναι είδηση ότι πήρε ο Ολυμπιακός. Το ότι είναι αυτό το Super Cup, τι είναι?
1: Super Cup.
2: Ναι, εσείς χάσατε.
1: Ασχολείτε τώρα με το Super Cup, δηλαδή για αστεία πράγματα.
2: Δεν είμαστε τρόμος. Εμείς λιθαράκι πήγαμε εκεί, το πήραμε, τέλος.
1: Μπράβο
2: ούτε
1: σας.
2: Κάνουμε ούτε αυτά τα δικά
1: σου. Απλά
2: σου.
1: Για να ξέρεις, αυτή είναι μια διοργάνωση που είναι σε ισχύ από το 2020. Δηλαδή για να καταλάβει πόσο σημαντική
2: αυτό,
1: διοργάνωση είναι, έτσι.
2: Έχει, τι σημασία έχει, εμείς δεν λέμε.
1: Ασχοληθείτε εσείς με το Super Cup. Ναι, εδώ κερδίσαμε τώρα τη Γερμανία τώρα στο ποδόσφαιρο και εσύ ασχολείσαι με το Super Cup. Ποιο Super Cup, μωρέ. Άσε μας πρωί. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνσι στην Αίγινα. Ωραία, λέει, η νίκη στη Γερμανία. Βεβαίως, Νικόλα. Καλημέρα και στο Θέμη. Αυτή η εθνική, λέει, θα μας γυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτός είναι και ο στόχος αυτών των παιδιών. Να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε σε μια τελική φάση Euro, είτε σε μια φάση Mundial. Και αυτός είναι ο στόχος τους. Και μακάρι να το πετύχουν.
2: Βασίλη, καλημέρα εκεί στον Άγιο Στέφανο. Λέει: όμορφη μου ομαλία, ρώτα σε παρακαλώ. Άλλα αθλητικά είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το είπε τώρα με το ζόρι, γιατί κάποιος έστειλε ένα μήνυμα.
1: Δηλαδή τώρα, ρε παιδιά, έχει κερδίσει η εθνική μέσα στη Γερμανία. Ναι. Και θα ασχολούμαστε τώρα με τα φιλικά παιχνίδια που έγιναν εδώ το Σαββατοκύριακο χωρίς φιλάθλους.
2: Δεν μπορεί, ρε παιδιά.
1: Και κλεισμένων θυρών. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί.
2: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Κοστρού που μας ακούει, καλημέρα Μακά.
1: Καλημέρα.
2: Λέει, γιατί λέμε κακομύριδες. Μας λέμε κακομύριδες. Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο.
1: Κυρία Κοστούλα, έχετε χάσει επεισόδια εδώ πέρα.
2: Άκου, μαμά, το ξέρει, λέω. Το είπε ο Θεοχάρης. Όπα, διαβασμένη η κυρία Κοστούλα.
1: Ο κύριος Θεοχάρης έκανε τηλεοπτική εμφάνιση εκεί στο Action 24. Είχε μια πολιτική αντιπαράθεση με την Τόνια Αντωνίου εκεί το Πάσο. Ναι. Της έδινε κάτι στοιχεία σχετικά με την πορεία της οικονομίας και τα λοιπά, τα οποία δεν δεχόταν η κυρία Αντωνίου. Και εκεί λοιπόν ήρθε ο διάλογος που
2: το
1: έμεινε
2: χτύπημα.
1: Τώρα με το συγκεκριμένο ηχητικό.
5: Τεχνικά έχουμε τεχνολογία.
6: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
5: Δεν είμαστε σε άλλη. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει.
5: Αυτό
6: λέτε
5: εσείς. Όχι, δεν το χαρακτηρίζω. Εσείς το χαρακτηρίζετε.
6: Εσείς
5: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
6: Αλλά καλά λέτε, γιατί μπορεί να αυτούς εκπροσωπείτε.
5: Όχι, δεν εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
2: Λοιπόν,
1: εμείς δεν εκπροσωπούμε τους κακομύριδες. Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες.
2: Δηλαδή, εγώ είμαι κακομύρα.
1: Εννοείται, κακομύρογλου.
2: Κακομύρογλου είμαι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τα φάουλ των κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα για θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η ακρίβεια που ταλαιπωρεί τους πολίτες και το λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Δεν το παραδέχεται. Και παντού, σε όλες τις κυριακάτικες αναρτήσεις του αλλά και στις τοποθετήσεις του δημόσιου λέει ότι υπάρχει ακρίβεια, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε αυτά που λένε, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα σχολιάσω. Και μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και γκρίνιο στο εσωτερικό της κυβέρνησης και κάποια σενάρια που εχθές άρχισα να τα ακούω και στα δελτία ειδήσεων, ότι όλες αυτές οι παραφωνίες ίσως, εγώ δεν το ξέρω, λέω ότι διαβάζω, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πάντως, κακομύριδες και νοικοκυρέοι, να χωρίζουμε έτσι τους Έλληνες αναλόγως με το τι ψηφίζουνε, πραγματικά με ξεπερνά. Με ξεπερνά, αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες. Δεν πιστεύω να μας ακούνε τίποτα κακομύριδες. Πείτε μας στο studio adrialfm.gr.
2: Κακομύριδες.
1: Τώρα.
2: Παναγία.
1: Η μία κοτσάνα πάνω στην άλλη.
2: Έχει κι άλλο όμως εδώ.
1: Καλά, ναι, και συνέχεια.
2: Δεν σταμάτησε εδώ.
1: Γιατί σου λέω, ρίχνουν τη μία κοτσάνα πάνω στην άλλη. Και είναι και λογικό. Ρε παιδί μου, τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, όταν θα κάνεις ένα λάθος. Είναι και δεδομένο ότι η άλλη πλευρά θα το εκμεταλλευτεί, θα το αναδείξει. Και με το δίκιο της. Και έχει Και έχει και. Πώς το λένε. Είναι και χρέος της να το αναδείξει.
2: Όχι,
1: το πολιτικό σου λάθος.
2: Δεν μου άκουσε καλά. Δηλαδή, δεν μου ακούστηκε καλά. Δεν φταίει μόνο η αντιπολίτευση που ανεβάζει το θέμα και έγινε χαμός.
1: Μα δικαίως ανεβάζει.
2: Μα δικαίως. Δηλαδή, όταν κάτι λένε στην αντιπολίτευση, δεν κάναμε ολόκληρο θέμα για τον πατριωτικό φόρο και τη φορολόγηση, πώς και τα κοσμήματα και τις θηρίδες και όλα αυτά. Γιατί αυτά δεν μπορεί να ακούγονται στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι είναι μύριδες και κακομύριδες. Το ίδιο πράγμα είναι. Κακομύριδες και νοικοκυρέοι. Έτσι αναλόγως με το ψηφίζεις. Την ώρα που η ακρίβεια αφορά. Εντάξει, παιδιά, αφορά το 70% των Ελλήνων. Το αφορά. Τι γίνεται, πώς το λένε. Καλά έλεγε η κυρία Μπακογιάννη. Καλά.
1: Α, για άδικο λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη που έλεγε το προηγούμενο διάστημα για λαζονία. Αν θυμάστε, είχαν ξεκινήσει τα όργανα από την Παρασκευή που είχαμε τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Άλλος
1: από εκεί. Ο κύριος Κουλκουδίνας και μας είχε πει.
7: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
1: Είχε πει λοιπόν ο κύριος Κουλκουδίνας, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα.
2: Πάτε με τα μέσα, γιατί εγώ δεν πηγαίνω, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ. Γιατί κινούμε με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφωμος που μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό που μου λέει εδώ και καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί η κίνηση.
1: Φυσικά έχει αυξηθεί.
2: Έτσι,
1: η κίνηση.
2: Κύριε Κουλκουδίνα, πάτε. Έχετε πάει σε στάση να στηθείτε, γιατί εγώ δεν πάω, γιατί είμαι από τους προνομικούς που πάω με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφωμος που μετακινείται και εγώ που κατεβαίνω την Κηφισία στο πρωί, βλέπω κόσμο και κοσμάκι στις στάσεις.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν βλέπει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Άρα αν δεν έχεις λέει 10 ευρώ πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνει και ο κύριος Σιάρας και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ο κύριος Κουλκουδίνας είχε μείνει στη Συγκρού. Ο κύριος Σιάρας όμως το πήγε στην Εθνική Οδό.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια Εθνική Οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Έτσι, τους δίνετε κι εσείς δικαιώματα.
2: Είστε πλούσιοι.
1: Τους δίνετε δικαιώματα.
2: Γεννοέζεις στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Πάνω κάτω την Εθνική Οδό. Πάνω κάτω τη Συγκρού, αυτά βλέπουν λοιπόν και λένε δεν έχετε πρόβλημα.
2: Όχι, κανένα.
1: Μια χαρά είναι.
2: Έχουμε με κατανάλωση χτυπήσει κόκκινο,
1: έτσι,
2: σου λέει.
1: Μπράβο.
2: Α, τα είναι. Πάμε
1: μπράβο,
2: και
1: παιδιά, βλέπετε πολύ μακριά. Είστε πολύ ανοιχτομάτιδες. Εκτός αν είστε τίποτα κακομύριδες.
5: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομύρι.
1: Άμα είσαι κακομύριδες, ρε παιδί μου, δεν πας πάνω κάτω την Εθνική, ούτε πάνω κάτω τη Συγκρού.
2: Ειλικρινά, πραγματικά σκέφτονται πριν μιλήσουν.
1: Όχι, δεν σκέφτονται. Για δηλαδή, να πετάνε τη μία κοτσάνα πάνω στην
2: ακόμα
1: άλλη.
2: Ακόμα και αν η Εθνική το Σαββατοκύριακο έχει κάποια κίνηση που το καλοκαίρι να το θεωρήσω, δηλαδή το μήνα από 25 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου 25. Τώρα θέλει να μας πει ο κύριος Τσιάρας ότι το χειμώνα σφίζει από ζωή η Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: 20 χρόνια σου λέει, εγώ δεν έβλεπα κίνηση στην Εθνική, τίποτα. Τώρα λέει κάθε Σαββατοκύριακο τρομάζουν, γεμάτη η Εθνική.
2: Μάλιστα κιόλα.
1: Υπερκατανάλωση παντού.
2: Υπερκατανάλωση παντού.
1: Ναι.
2: Άρα λεφτά υπάρχουν.
1: Με αυτό σου λένε,
2: αυτό
1: ρε παιδί
2: σου λέει,
1: για να γεμίσουν την Εθνική και τη Σύγκρου.
2: Αυτό
1: και
2: είναι.
1: Να μην πηγαίνουν και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Τρελαίνω με τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι που τα έχουμε
1: φιλτεύσει.
2: Α, καλά, η έξοδος σαν το τριήμερο, άπανε στα χωριά τους,
1: το
2: παιδιά.
1: Τι έχουμε ακούσει,
2: ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε όλοι.
1: Τι έχουμε ακούσει. Έχω ετοιμάσει μια ενότητα τέτοια από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τους πολιτικούς μας για την ευημερία που υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από δείκτες όπως είναι για παράδειγμα η κίνηση στους δρόμους ή όπως είναι για παράδειγμα οι έξοδοι εορταστικές. Όταν φεύγουμε για Χριστούγεννα, Πάσχα, για καλοκαίρι.
2: Καμιά 25 Μαρτίου, αν πέφτει Παρασκευή Δευτέρα, κάνει 28 Οκτωβρίου.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα, έχω βάλει μια ενότητα, θα τα ακούσουμε όλα μαζί.
2: Και εσύ, Γιώργο Νταβαρίνο, κακομύρης είσαι.
1: Κακομύρης και ο Νταβαρίνος και η Κάτζο όλοι μαζί.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Κακομύρεοι.
2: Μην το ξαναπείς, θα το πάρω προσωπικά, αλήθεια.
1: Ναι.
2: Θα το πάρω. Προσωπικά.
1: Ναι.
2: Μα
1: το πρόβλημά μου αυτό είναι.
2: Το διακομωδούμε, λέει τώρα, εντάξει. Και καλά κάνετε, λέει, γιατί πια μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger. Καλά κάνετε, επιτέλους. Δηλαδή, μα τι να κάνουμε, μπορούμε να το πούμε.
1: Μου, να το πούμε και ευγενικά, γιατί
2: ναι,
1: λέμε κοτσάνες για να μην πούμε την άλλη λέξη. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί εντάξει, έχουμε και μια ευγένεια, ας πούμε, που δεν μας επιτρέπει. Αλλά όταν ακούς αυτά τα πράγματα και τα ακούς και μαζεμένα, πόσο να κρατηθείς. Έλεος με την μπουρδολογία. Καλημέρα στη Σμαράγδα. Δεν είναι λέει κοτσάνες, είναι η αλαζονία και η υπεροψία η οποία υπό την πίεση των ημερών αποκαλύπτεται. Κυρία Μπακογιάννη, πόσο δίκιο είχατε. Από την άλλη, ο Κώστας, εμείς εδώ στην επαρχία, λέει, στα νησιά, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να πάρουμε? Να πάρετε! Να πάρετε
2: να
1: κι εσείς!
2: Να πάρετε κι εσείς! Πάρετε να βλώσετε ένα λεωφορείο να σας πηγαίνει από χωριό σε χωριό. Από την Κωμόπολη στο χωριό. Πώς θα γίνει?
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. Εγώ πάντως, λέει, που μένω στο Παλαιό Φάληρο και πάω τα παιδιά μου σχολείο στην Αργυρούπολη. Από το Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και σε σένα, Φωτεινή. Κατερίνα, εγώ κινούμαι με το αυτοκίνητο και με τα μέσα, γιατί στην περιοχή που μένω το λεωφορείο δεν έρχεται κοντά στο σπίτι μου. Ανατολική Αττική Γαρ. Οι κύριοι αυτοί μου θυμίζουν μια πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, που όταν σε μια κουβέντα είπα για την ακρίβεια, μου είπε ότι είμαι τυχερή που μπορώ και πίνω τον καφέ μου κάτω από αυτόν τον ήλιο.
2: Ξέρεις τώρα, όταν ακούς τέτοιους χαρακτηρισμούς ή τέτοια πραγματικά τέτοια μπουρδολογία, προκαλεί στο κοινό αίσθημα. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος με την ακρίβεια που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα καύσιμα που καλπάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, και προσπαθεί να βρεις ένα κοκτέιλ μέτρων για να το στηρίξεις και λες, ναι, υπάρχει παιδιά και προσπαθώ, αλλά έρχονται κάποιοι κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι είναι γεμάτες οι εθνικές οδοί, γεμάτη συγκρού. Εκεί πια το τερματίζει.
1: Είναι η μία ανοησία πάνω στην άλλη.
2: Είναι ανοησία, τέλος.
1: Καλημέρα και στη Μαρίνα. Καλή εβδομάδα. Ευτυχώς, λέει, που είστε και εσείς και ανοίγει η καρδιά μου. Εκτός, λέει, από την Εθνική, και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, το θυμήθηκα τώρα που το γράφει η Μαρίνα, η Bild είχε υποτιμήσει και τη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim πριν από μερικές ημέρες για το Europa League. Είχε γράψει τότε η Bild ότι η Hoffenheim έχασε από μια ομάδα χωρίς όνομα. Έχεις δίκιο, Μαρίνα, και καλά που το θυμήθηκες. Δεν πειράζει, εκεί στην Bild, άσε να τους τσούξει λίγο.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετείς, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση, και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, ψαρή φορά Δαβιάνου. Σας άκουγα, λέει, καθημερινά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φέδρα. Ευχαριστούμε πολύ, Φέδρα. Καλημέρα στον Στέφανο. Άστο, αγαπητέ Στέφανε, δεν θα ασχοληθώ με το Super Cup, όπως καταλαβαίνεις. Ο Φάνης, λέει, ας φάει τη σκόνη μας τώρα η Μπιλ. Καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Σοκράτη, στο φίλο μας τον Δήμο από τον Βόλο. Και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, η οποία μας έφτιαξε, παιδιά, μια απίθανη φωτογραφία με τη χρήση AI. Την έχουμε ανεβάσει στα social media, σε Instagram και σε Facebook. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάρουμε τα μέσα. Ελά όμως που ορισμένες δουλειές είναι χωμένες άκρη Θεού, όπως είναι εργοστάσια και γενικά εταιρείες που πιάνουν μεγάλες εκτάσεις και είναι μακριά από στάσεις και γενικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, ο οποίος χάρηκε με την ψυχή του τη χθεσινή νίκη της Εθνικής. Γεια σου, ρε Παύλο, και σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Καλημέρα, Αναστασία. Σίγουρα ξεκίνησε, λέει, χαμογελαστά αυτή η εβδομάδα. Φοράω ακουστικά και γελάω μόνη μου στο γραφείο και με κοιτάνε όλοι.
2: Κακομήρα και η Αναστασία.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα. Αγαπημένοι μας, λοιπόν, κακομήριδες, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με ηλιακάδα ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Θα έχει όμως τοπικές βροχές και είναι χαμηλή η θερμοκρασία και το πρωί και το απόγευμα. Δεν θα είναι πάνω από τους 24-25 βαθμούς. Βεβαίως πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμακτσαλάν. Εντάξει, νομίζω, δεν ξέρω αν αυτή την εποχή συνήθως εκεί ψηλά έχουμε χιόνια. Πάντως φάνηκε ότι το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Και εδώ στην Αττική το πρωί 14 βαθμοί, δηλαδή θέλω να πω κρύο. Και χθες όλη μέρα στα βόρεια κυρίως υπερβόρεια βροχή. Άρα θα έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό όλη την εβδομάδα και βοριάδες στο Αιγαίο, ισχυρούς. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τα μπουφανάκια, τα κλειστά παπούτσια, ξεχάστε έτσι τα ανάλαφρα ρούχα. Θέλει ένα μπουφανάκι, ένα πουλοβεράκι, κάτι.
0: Αμαλία μου, το μπουφανάκι και το πουλοβεράκι είναι μια χαρά. Μην αρχίσουν τα άλλα. Και χρειάζεται και το πετρέλαιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σου λέω λοιπόν στη δροσιά, εγώ κρύωσα. Έβαλα το air conditioning στο κάποια στιγμή το βράδυ στο ζεστό. Με κοιτάει, σου λέει, κάνω και τέτοια παράτολμα πράγματα, αλλά δεν κρύωνα. Τι να κάνω. Άρα καταλαβαίνουμε.
0: Είναι και ηλικία, καταλαβαίνετε.
1: Είναι και ηλικία, ναι. Είναι και ηλικία, εντάξει. Αυτό το λέω. Γενικώς όμως έκανε ψύχρα και κάνει ψύχρα.
0: Έκανε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ το προτιμώ.
1: Καλά,
0: από το
1: εγώ,
0: να ψινόμαστε τώρα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, προτιμώ αυτή τη δροσιά τη φθινοπορεινή. Άσε να καταλάβουμε λίγο τις εποχές.
1: Την βροχή δεν μπορώ.
0: Ούτε εγώ. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παράσχο, στο Χωράφι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Κώστα στα Πατήσια. Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χώρο και στον χρόνο της μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Πανεπιστήμιο Frederick, frederickuniversity.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θα επανέλθουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις άστοχες δηλώσεις, γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτά ήταν σε κυβερνητικό επίπεδο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγήκαν και είπαν ότι βλέπουν πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Υπάρχουν και άλλες αστοχίες. Για παράδειγμα, βγαίνει τώρα ο κύριος Καραμέρος και θέλει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Χρησιμοποιεί όμως ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι απλά ατυχέστατο. Είναι και εκείνο σε επίπεδο ανοησίας. Ειδικά μέρες τώρα που διανύουμε, πρέπει να είναι και εκείνη περισσότερο προσεκτική.
2: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει με την ακρίβεια.
0: Βρήκες τώρα δηλαδή τις ημέρες να βγεις να δώσεις παράδειγμα τώρα για την πλασμαφαίρεση.
1: Ντροπή, όχι εγώ.
0: Και δεν επιστρέφει και το αίμα.
1: Ναι.
0: Ανοησία και εδώ τουλάχιστον.
1: Ανοησία και ακούμε ανοησίες από διάφορες πλευρές. Λίγο ψυχραιμία, ναι, ξέρουμε όλοι ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Αλλά λίγο βουτάτε όλοι οι βουλευτές τη γλώσσα στο μυαλό σας. Πάει τώρα να κάνει παραλληλισμό τις πλασμαφαίρεσεις που κάνω στον συγχωρεμένο Μαζονάκι και τον στείλαν αδιάβαστο με την ακρίβεια. Λίγο, εντάξει, και κάπου λίγο μέτρο, παιδιά, λίγο μέτρο.
0: Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στο Βούπερταλ, στη Γερμανία. Ελλαδάρα, ούμπεράλες, όπως γράφει στο μήνυμά του. Είδες χαρά που έχουν πάρει οι Έλληνες της Γερμανίας. Εδώ να δεις οι Έλληνες κάτι χαρές που έχουν πάρει. Ο Βαγγέλης από την Ιταία με τις δηλώσεις που άκουσε. Δεν έχουμε λεφτά για καύσιμα, λέει, να πάμε να δούμε την οικογένεια στην Ιταία, μιας και εργάζομαι στην Αθήνα. Και λέει ο βουλευτής ότι μας λέει κρόσια τα νεύρα μου. Και με το δίκιο σου, αγαπητέ Βαγγέλη, καλή σου ημέρα. Ένα από την άλλη αρετή λέει, ρε εσύ καλαμαράκι μου, τι κάνει αυτή εδώ με εμάς τους Κακομύρογλου. Μην νομίζεις και εκείνη Κακομύρογλου είναι. Άμα τη δεις σήμερα, ρακένδι τι έχει έρθει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα με αυτές τις άστοχες έως ανόητες δηλώσεις από διάφορους βουλευτές και θα κάνουμε και μια μικρή αναδρομή εκεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας για αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς για την ευμάρεια η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και
1: με
0: για τους δείκτες της ευμερίας.
1: Με βάση τις εξόδους κιόλας.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο. Την Παρασκευή το πρωί όμως ήμασταν εδώ στον αέρα της εκπομπής όταν λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε μάθαμε για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα εκεί στην οδό Λυσικράτους. Στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κάποιους ελαφρά τραυματισμένους. Δυστυχώς όμως όταν τελειώσαμε την εκπομπή έγινε γνωστό ότι υπήρχαν 6 αγνοούμενοι.
1: Ναι.
0: Τελικά και οι 6 άνθρωποι είναι νεκροί.
1: Και μάλιστα ζευγάρι από την Αμερική, άνθρωποι είχαν έρθει για διακοπές, ήταν έγκυος η κοπέλα, δύο ηλικιωμένοι που διέμεναν εκεί νομίζω
0: στο δεύτερο όροφο.
1: Και
0: τώρα ιδιόκτητο διάμερισμα.
1: Ψάχνουν το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία και ξεκινούν και οι αυτοψίες και στο μικροσκόπιο μπαίνει η κατάσταση αερίου.
0: Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί που κατοικούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
1: Και βέβαια έχουν έρθει συγγενείς ή θα έρθουν από την Αμερική για την ταυτοποίηση, γιατί είναι η σωρή, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πραγματικά μακάβρια όλα αυτά.
0: Σήμερα είναι το μακάβριο.
1: Ακριβώς. Οι άνθρωποι άτυχοι ήρθαν εδώ.
0: Καθήκον που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και σήμερα θα ξεκινήσουν.
1: Και άλλα κτίρια που έχουν.
0: Ακριβώς. Και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια παρακείμενων κτίριων. Τα δύο εξ αυτών, τα δύο διπλανά κτίρια. Από ό,τι λένε, είναι πλέον άχρηστα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και θα γίνουν τώρα οι έλεγχοι και στα κτίρια τα οποία βρίσκονται απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πρόκειται για διαρροή αερίου, μάλλον φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο θα ερευνηθεί είναι ποιος έκανε την εγκατάσταση, ποιος είχε συντάξει τη μελέτη για να γίνει η εγκατάσταση, αν υπήρχαν όλες οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν, αν υπήρχε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γιατί όποτε υπάρχει μια διαρροή πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο χτυπάει συναγερμό ότι υπάρχει διαρροή. Από την άλλη υπάρχουν μαρτυρίες από το πρωί της Παρασκευής κατοίκων που λένε ότι είχαν μυρίσει αυτή την οσμή αερίου. Από την πλευρά της η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία προς την πυροσβεστική για αέριο στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 6 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στο κέντρο της, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας, και στην Πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη.
1: Και προκύπτουν κάποια ερωτήματα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Αν ελέγχονται, όταν υπάρχει τοποθέτηση του συστήματος, αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ή αν είναι υποχρεωμένος αυτός που κάνει την εγκατάσταση να βάζει αυτές τις δικλείδες. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ψάχνουν οι αρχές για να δώσουν τις απαντήσεις.
0: Και εστιάζουν λοιπόν στο δεύτερο όροφο, εκεί που έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι και συγκεκριμένα σε δύο συσκευές όπως λένε, δηλαδή στο μπόιλερ αλλά και στην κουζίνα, γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν, πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας. Πώς γίνονται οι ανακαινήσεις, εάν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές
0: απαραίτητες. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Είναι μια τραγωδία πάντως. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Ναι, Νίκο, είναι γεγονός. Το μάθαμε σήμερα νωρίς το πρωί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου.
1: Ναι.
0: Μια ηθοποιός η οποία είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, περισσότερες από 20 ταινίες, και χορεύτρια, έτσι ξεκίνησε ως χορεύτρια και ηθοποιός, μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία αποσύρθηκε νωρίς για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Έφυγε λοιπόν η Ελένη Προκοπίου από τη ζωή, το μάθαμε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 87 ετών. Η ώρα είναι 9. Παρά 20 περίπου είναι η ώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Άρα, στο για
0: έχεις να δούμε
1: βάλει.
0: Αν έχει δίκιο ο κύριος Κουλκουδίνας.
1: Ακριβώς, ο Παναγιώτης
0: Βολάνιος.
1: Αν
0: είναι ακινητοποιημένη η Συγκρού.
1: Έλα, για Παναγιώτη,
0: αν παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για πες Παναγιώτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Θέλετε να επιβεβαιώσω τον κύριο Κουλκουδίνα να ξεκινήσω από Συγκρού ή από τα σημαντικά.
0: Από τα σημαντικά.
3: Πάντως και στη Συγκρού είναι μπλοκαρισμένη οδηγή.
0: Να τα λέει ο Κουλκουδίνα.
3: Ξεκινάμε παραλιακά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην έξοδο από τη Λεωφόρα Αλίμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης για τη δικαίωση του Κουλκουδίνα που λέμε. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πανηγυρίζουν εκεί για το Super Cup, κάποιοι λείπαν βέβαια. Γι' αυτό δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην αρχή, γιατί.
0: Δεν σχολιάζω καν, έτσι. Δεν σχολιάζω καν.
1: Δεν σχολιάζεις, τι να σχολιάσεις.
3: Πάμε για την Κιοδό, αφού δεν σχολιάζει ο Ιωσήφ. Προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Μου.
0: Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20.
1: Τα γαλακτοκομικά στα Lidl ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο της γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε.
3: Μα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην έξοδο από τη λεωφόρα Αλίμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης για τη δικαίωση του Κουλκουδίνα που λέμε. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πανηγυρίζουν εκεί για το Super Cup, κάποιοι λείπαν βέβαια. Γι' αυτό δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην αρχή, γιατί.
0: Δεν σχολιάζεις,
1: τι να σχολιάσεις.
3: Πάμε για την Κιοδό, αφού δεν σχολιάζει ο Ιωσήφ. Προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρα

0: Στο κόκκινο είναι η άνοδο λεωφόρου Σιγκούρου από το ύψο τη Νέα Μύρνη για τη δικαίωση του Κουλκουδίνα που λέμε. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πανηγυρίζουν εκεί για το Super Cup, κάποιοι λείπαν βέβαια. Γι' αυτό δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην αρχή, γιατί.
1: Δεν σχολιάζω καν, έτσι.
2: Δεν σχολιάζω καν.
3: Δεν σχολιάζεις, τι να σχολιάσεις.
0: Πάμε για την Κύοδο, αφού δεν σχολιάζει ο Ιωσήφ. Προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20.
3: Τα γαλακτοκομικά στα Lidl ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο της γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά που βρίσκεις στο ράφι είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και πρότυπα και πρωτότυπα. Με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι ιδιοκτήτης Νταλίκας και οδηγός. Και μου γράφει: ποιον είπες κακομύρι, ρε κακομύρι? Μια φορά την εβδομάδα πάω και γεμίζω την Νταλίκα με 1000 λίτρα πετρέλαιο, 2.200 ευρώ. Θα με πεις εμένα κακομύρι?
3: Έτσι ακριβώς.
1: Κακομύρι, καλημέρα Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος στηρίζει Παναγιώτη Βολάνιο και ας είναι ο Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι συμπαθητικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω.
3: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι και τέλειος.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο, μου αρέσει που το παραδέχεσαι. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και συζητούσαμε σήμερα νωρίς το πρωί με την Αμαλία το χθεσινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News, το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δήμητρα Πανανού. Ο λόγος για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Το θυμάστε όλοι, έτσι. Με αποτέλεσμα να χάσουν 5 εργαζόμενες τη ζωή τους τότε. Όλοι περιμένουμε τη δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και χθες λοιπόν αποκαλύπτεται στο ρεπορτάζ που έχει η Real News ότι έχουν απομακρυνθεί οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές.
1: Τους απέλυσαν.
0: Τους απέλυσαν.
1: Ουσιαστικά τους απέλωσε. Καταθέτεις, απολύεσαι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Με βάση την αποκάλυψη της Real News την Κυριακή, χθες δηλαδή.
0: Τι γίνεται λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους. Κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, πυροδότησε τις αντιδράσεις, τις σκληρές αντιδράσεις από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων. Οι οποίες έσπευσαν να καταθέσουν έφεση κατά του βουλεύματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων και προσπάθεια απομόνωσής τους.
1: Εντάξει, είναι απίστευτο έτσι. Δεν το χωρά το μυαλό σου. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες βαρύτατες, έτσι μύριζε και για εβδομάδες πριν γίνει αυτή η έκρηξη, τι έγινε ακριβώς. Και τώρα φεύγουν οι άνθρωποι που κατέθεσαν ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή.
0: Πρόσεξε να δεις. Η οικογένεια λοιπόν της Βασιλικής Καμπαρδόνη, η οποία έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο, αφήνοντας πίσω 2 ανήλικα παιδιά, προχώρησε στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκησης και την επιστροφή του κατηγορούμενου επιχειρηματία στη φυλακή. Οι πιο σοβαρές αιχμές λοιπόν του υπομνήματος αφορούν τις ενέργειες που σημειώθηκαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τις 26 Ιανουαρίου. Η πλευρά λοιπόν του θύματος, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην Real News της Κυριακής, καταγγέλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλίωσης των δεδομένων του χώρου προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνωμόνων. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση 4 υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κινήσεις που κατά την οικογένεια θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης. Έγιναν λοιπόν κάποιες ενέργειες εκεί, όπως για παράδειγμα αυτή η αποξήλωση 4 δεξαμενών, αλλά και η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, που λένε οι συγγενείς ότι εδώ προσπαθούν να αλλοιώσουν τα στοιχεία. Παράλληλα, στο δικόγραφο περιλαμβάνονται μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείνον προσωπικό. Αναφέρεται ότι στενά συγγενικά και διοικητικά πρόσωπα του επιχειρηματία έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι στους εργαζόμενους με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτός ή προφορικός παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τουλάχιστον 2, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή,
1: πολύ σοβαρή
0: καταγγελία που κάνουν οι οικογένειες των θυμάτων μέσω του υπομνήματος που έχουν καταθέσει στη δικαιοσύνη.
1: Επισήμως.
0: Ακριβώς. Και που έφερε χθες το φως η Real News της Κυριακής.
1: Πόσο θράσος, δεν ξέρω από ανθρωπιά. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν βρίσκω και το επίθετο ή το επίρρημα που χρειάζεται για να το κάνεις όλο αυτό. Ενώ έχουν χαθεί, γιατί με δικιά σου, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι δικαστήριο εδώ, αλλά με φάση αυτά που λέγονταν, ότι δεν έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή και όλη αυτή την οσμή που υπήρχε. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκεί οι εργαζόμενοι. Και πας τώρα και απολύσεις ανθρώπους επειδή κατήγγυλαν όλα αυτά που γνωρίζουν ή γνώριζαν ή γνωρίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μην προσπαθήσετε να τα κουκουλώσετε. Έχασαν 5 άνθρωποι, 5 γυναίκες, 5 εργαζόμενες τη ζωή τους. Υπάρχουν ευθύνες. θα τις καταλογίσει η δικαιοσύνη. Μην προσπαθούν κάποιοι να κουκουλώσουν αυτή την υπόθεση. Χθες λοιπόν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Real News και το ρεπορτάζ της Δήμητρας Πανανού. Και φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη για αυτό το θέμα, εδώ θα είμαστε και θα το αναφέρουμε, θα το αναδεικνύουμε. Καλημέρα και στον Άγγελο Ακαδημίας προς Θεμιστοκλέους. Λέει, ξέρουμε τι έχει γίνει. Μόλις πέρασα, έχει δύο πυροσβεστικά με μάνικες απλωμένες. Αγαπητέ φίλε, θα μάθουμε σε πολύ λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων αν υπάρχει κάτι εκεί, αλλά και οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης θα το κοιτάξουν το θέμα. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί είχαμε μια πυρκαγιά, μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία επεκτάθηκε και σε πολυκατοικία. Ευτυχώς υπήρξε απεγκλωβισμός των πολιτών εκεί.
1: Απεφεύθησαν τα χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Μιχάλη στο Ιερεβάν στην Αρμενία. Τα παιδιά λέει της Εθνικής, φως μέσα στην ομίχλη των ημερών. Είμαστε περήφανοι, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αρμενία και εμείς από την πατρίδα.
1: Να είστε καλά,
0: καλά φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Αναστασία μας στο Πορτοράφτη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα στον Σπύρο στον Πειραιά.
1: Καλημέρα στην ποθητή στη Σαντορίνη, την πανέμορφη που μας ακούει εκεί η ποθητή.
0: Σπύρος γράφει γαργάρα το Super Cup, κύριε Καλαμαράκη. Ξόκι λέει η αρμάδα. Καλά, περίμενε Σπύρο μου, περίμενε. Τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το καλάθι του Κακομύρη και όχι του Νοικοκύρη. Είχε και ένα τραγούδι, θυμάσαι, από τα ημισκούμπρια. Εγώ είμαι ο Κύρης,
1: ναι, είσαι Κακομύρης.
0: Που του έλεγε, ήταν πολύ μπροστά, ήταν τα ημισκούμπρια. Λοιπόν, Αμαλία Κάτζου Κακομύρογλου, σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε έτσι για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Για να νιώσεις ακόμα πιο πολύ Κακομύρογλου.
1: Μπράβο, έτσι αυτό.
0: Με αυτά που έχεις ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Τα πολλά τελευταία χρόνια, γιατί είσαι αχάριστη. Δεν εκτιμάς πόσο καλά ζεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μα είμαι Κακομύρογλου.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Εγώ θα σε ξεμπροστιάσω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3. Radio Preveza. Preveza 93.
1: Στις εκλογές, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 3.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Μέση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Real Night στους 97,8.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.